Οι σπουδαστές της Ακαδημίας Μουσικής του Φεστιβάλ του Ζερμάτ ερμήνευσαν τη Σερενάτα αριθμός 1, έργο 11 του Johannes Brahms. Η τρίτη λειτουργία του Άντων Μπρούκνερ, μνημειώδες έργο του, συνδυάζει τη μεγαλοπρέπεια της συμφωνικής γραφής με βαθιά πνευματικότητα. Γράφτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1860, αλλά ο συνθέτης, όπως συνήθιζε άλλωστε, συνέχισε να αναθεωρεί το έργο μέχρι τη δεκαετία του 1890. Το έργο είχε μεγάλη επιτυχία και λέγεται πως σε μία παρουσίασή του, τον Νοέμβριο του 1893, ο Johannes Brahms χειροκρότησε τόσο ενθουσιωδώς που ο Μπρούκνερ τον ευχαρίστησε προσωπικά.

Αυτή ήταν η λειτουργία αριθμός 3 του Άντων Μπρούκνερ, που ερμήνευσε η σοπράνο Λίνα Ντάμπραουσκάιτε, η μέτζο σοπράνο Εμιλία Ρουκάβινα, ο τενόρος Μπέρνχαρντ Μπέρτχολτ και ο μπάσος Τόμας Έλς. Την κρατική χοροδία της Λετωνίας και την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Λετωνίας διεύθυνε ο Μάρις Σιρμάης. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το τρίο με πιάνο σε σόλ Ελάσσονα του Μπέτριχ Σμέτανα, που έγραψε ο συνθέτης στη μνήμη της κόρης του. Πρόκειται για ένα από τα πιο προσωπικά έργα του ρομαντισμού και θα το ακούσουμε από το τρίο Σουκ.

0: Ακούσαμε το τρίο με πιάνο σε σόλε λάσονα του Μπέντριχ Σμέτανα που ερμήνευσε το τρίο Σουκ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η 7η Συμφωνία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν γράφτηκε το 1812, σε μια περίοδο που ο συνθέτης είχε ήδη κατακτήσει τη συμφωνική φόρμα, αλλά η ζωή του βρισκόταν σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση. Κι όμως η 7η είναι ζωηρή, χαρούμενη και γεμάτη φως, ένα από τα πιο ανέμελα συμφωνικά του έργα. Στην πρεμιέρα της στη Βιέννη το 1813, το δεύτερο μέρος επαναλήφθηκε ως ανκόρ και ολόκληρη η συναυλία παρουσιάστηκε ξανά 4 μέρες αργότερα. Ο Μπετόβεν τη θεωρούσε μία από τις καλύτερες δημιουργίες του, με έντονη αυτοπεποίθηση αλλά και κρυφές σκιές κάτω από το φωτεινό της πρόσωπο. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μάνφρεντ Χόνεκ.

Το φινάλε της 7ης συμφωνίας του Ludwig van Beethoven που μόλις ακούσαμε ξεχυλίζει ενέργεια και χαρά. Την ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Manfred Honeck. Η σονάτα για βιολί «Ελά Ελά» σονα έργο 19 του Wilhelm Steinhammer ολοκληρώθηκε το 1899 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα μουσικής δωματίου της Σουηδίας. Ο συνθέτης συνδυάζει ρομαντικό λυρισμό με σκανδιναβική καθαρότητα γραφής. Από ηχογράφηση του 1971 ακούμε τη σονάτα από τον βιολονίστα Νταβίτ Όιστραχ και την πιανίστα Γκρέτα Έριξον.

Από ηχογράφηση του 1971 ακούσαμε τον David Oistrakh στο βιολί και την Greta Eriksson στο πιάνο στη σονάτα Σελά Ελάσσον, έργο 19 του Wilhelm Stenhammar. Μία βόλτα στα νησιά της Ελλάδας θα κάνουμε στη συνέχεια του σημερινού μας νοτούρνο. Το έργο Isles of Greece ανήκει στον κύκλο συμφωνικών ποιημάτων του John Fowles, εμπνευσμένων από τη Μεσόγειο. Ο Άγγλος συνθέτης το έγραψε τη δεκαετία του 1920, σε εποχή έντονου πειραματισμού και αναζήτησης νέων ηχητικών ιδεών. Η BBC Concert Orchestra ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση του Ronald Corp.

Η BBC Concert Orchestra υπό τη διεύθυνση του Ronald Corp ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Νησιά της Ελλάδας» του John Foulds. Το χοροδιακό έργο «Cor Mundum» του Ούγγρου Γιώργη Όρμπαν βασίζεται σε κείμενο του Ψαλμού 51. Η μουσική του ενώνει την παραδοσιακή πολυφωνία με μοντέρνες αρμονίες, χαρακτηριστικό γνώρισμα της ύστερης χοροδιακής γραφής του. Ερμηνεύει η χοροδία δωματίου του Μουσικού Γυμνασίου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση της Εύη Έσπερε.

η χοροδία δωματίου του Μουσικού Γυμνασίου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση της Εύη Έσπερε ερμήνευσε το χοροδιακό έργο «Cor Mundum» του Ούγγρου συνθέτη Γιώργη Όρμπαν. Η φαντασία σε ντο ελάσσονα Κέχελ 396 του Wolfgang Amadeus Mozart που ακολουθεί γράφτηκε γύρω στο 1782 αλλά έμεινε ημιτελής και ολοκληρώθηκε αργότερα από τον Maximilian Stadler. Είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ελεύθερου αυτοσχεδιαστικού ύφους του Mozart και θα την ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Valdis Giantzis.

Ακούσαμε τη φαντασία σε ντο ελάσσονα και ο Χελ 396 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε ο πιανίστας Βάλντις Γιάντσης. Ο Φραντσέσκο Ντουράντε υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ναπολιτάνικης σχολής. Το τρίτο κοντσέρτο του για κουαρτέτο είναι δείγμα της καθαρής ιταλικής γραφής του ανάμεσα σε εκκλησιαστική πειθαρχία και θεατρική χάρη. Ερμηνεύει το κοντσέρτο Κέλν.

Το κοντσέρτο Κέλν ερμήνευσε το κοντσέρτο αριθμός 3 του Φραντσέσκο Ντουράντε. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με το πρελούδιο σε ντο δίες η Ελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, που γράφτηκε το 1841, ένα από τα τελευταία έργα του. Ανήκει σε μία περίοδο βαθιάς εσωστρέφειας και αποκαλύπτει την ωριμότητα του ύφους του. Ερμηνεύει ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεριάν.

ακούσαμε το πρελούδιο σε ντο δίεση ελάσσονα, έργο 45 του Φρεντερίκ Σοπέν, που ερμήνευσε ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεργιάν. Ακούσαμε το πρελούδιο σε ντο δίεση ελάσσονα, έργο 45 του Φρεντερίκ Σοπέν, που ερμήνευσε ο πιανίστας Σεντρίκ Τιμπεργιάν.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Γερμανός ρομαντικός συνθέτης Max Bruch θα είναι και ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής για σήμερα. Violin Concerto νούμερο 1 σε σολελάσσονα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζει η Concertgebouw Orchestra Amsterdam, διευθύνει ο Bernard Heintink και σολίστ ο Ιτζάκ Πέρμαν.

Φελίξ Ντρεζέκε. String Quartet νούμερο 1 σε ντο ελάσσονα, όπους 87. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Risoluto. Ερμηνεύει το Constance Quartet.

Σεργέι Προκόφιεφ, Overture on Hebrew Themes, όπως 34. Παίζει η Frankfurt Radio Symphony Orchestra και διευθύνει ο Άντρις Πόγκα.

Ο Ιταλός συνθέτης και βιολιστής Giuseppe Antonio Bresianello θα μας χαρίσει τη σύνθεση Συμφωνία A4 σε φαμίζωνα Όπερα Πρίμα. Παίζει το Ensemble Barocco Sans Souci.

George Matthias Mohn, αυστριακός συνθέτης, οργανίστας και δάσκαλος. Σύμφωνοι σε σημίζωνα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro. Παίζει η Καμεράτα Βέρν και διευθύνει ο Thomas Fuhrle.

Daniel Friedrich Kuchlau, σονάτα για φλάουτο και πιάνο σε λαελάσσονα όπως 85. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro con Passione. Στο φλάουτο ο Benoît Fromanger και στο πιάνο ο Αλέξης Γκολοβίν.

Διαχείρος Γκλεν Γκούλντ, θα ακούσουμε τη σύνθεση του Johann Sebastian Bach, Invention νούμερο 5 σε μη ύφεση μείζωνα, BWV 776.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φιλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σε μια φάση οξίας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν με στόχο να απομονωθεί από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός σκαρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε έξαρση, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ρεκόρ επταετία σε κρούσματα, πολύ μεγαλύτερη η πραγματική διασπορά του από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα, επισημαίνουν οι ειδικοί. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μεταξύ αυτών Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 5 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και να πούμε στο σημείο αυτό τη δική μας καλημέρα. Είδατε, αφήσαμε αυτή την ωραία μουσική ανάσα. Γιατί όσο να είναι, καλοκαιράκι είναι, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Κλείνουν οι μέρες, κλείνει ο Αύγουστος, φεύγει αγριεμένος. Γιατί μετά από έτσι μία-δυο μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη που θα έχει πέσει λίγο, μετά πάλι 39-40. Δεν πειράζει, καλοκαίρι είναι. Ανάκαμψη λίγο πιο μετά, σε σχέση, και το βάζω εισαγωγικά, σε σχέση και με τον καιρό, με τη θερμοκρασία. Αν μπει ο Σεπτέμβρης, θα είμαστε όλοι στην καλύτερή μας. Φθινόπωρο, αρχίζει ψυχρούλα, άντε κανένα πρωτοβρόχη. Θα έρθουμε στα ίσια μας. Άλλωστε, κάθε Σεπτέμβρης είναι μια καινούργια αρχή. Έτσι λέμε πάντα, μπορεί να μην είναι κιόλας για κάποιους. Είναι, παιδιά, είναι. Δεν είναι μόνο τα που τα παιδιά μας ξεκινάνε σχολεία. Είναι που αρχίζει η διάθεσή μας και φτιάχνει λίγο περισσότερο μετά από τόση υγρασία. Έχουμε και εμείς υγρασία, μην λέμε τώρα όχι. Θα μου πείτε, στην ηλία που ήσουν 4 χρόνια, τι γινότανε? Αφήστε εκεί τι γινότανε. Εκεί ήσουν γενικά βρεγμένος. Αλλά έτσι είναι. Κάθε εποχή έχει τα όμορφά της, τα καλύτερά της. Άλλοι είναι παιδιά του χειμώνα, όπως εγώ. Άλλοι είναι παιδιά του καλοκαιριού. Όπως και να έχει, να είμαστε καλά. Να έχουμε την υγειά μας. Γιατί το επόμενο δευτερόλεπτο δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να μας συμβεί. Καλημέρα σε όλους. Έως τις 9 θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε ωραία σήμερα συντροφιά. Ένα πολύ ωραίο θέμα επίσης, το οποίο πραγματικά βγαίνει ίσως για πρώτη φορά εδώ μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία προς τα έξω, αλλά και γενικότερα μέσα από τα υπόλοιπα μέσα. Γιατί ανακαλύπτουμε αυτό το διαφορετικό, αυτές τις ταυτότητες που έχει η δική μας περιοχή, που πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Θα πάμε λοιπόν, η Ειρηνική Κατερίνα είναι στο control και η Κωνσταντίνα. Τι έγινε, φουλ της ντάμας, κάπως έτσι, 4 γυναίκες. Δήμητρα Ναργύρου λοιπόν είναι στο control, η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην υποστήριξη και την επιμέλεια σε σχέση και με τα τηλεφωνικά, έτσι, τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις σε εσάς, αλλά και η Κωνσταντίνα η Μάντζαρη στις μουσικές ανάσες. Όπως πάντα ξεκινάμε με την πρώτη ματιά, συντονίζοντας και την επικαιρότητα από τα μάτια των δημοσιογράφων, των συναδέλφων από τη Γνώμη και την εφημερίδα Πελοπόννησο. Έχω 2 εφημερίδες, πάμε να τα πούμε. Είδατε, σας είπα για την κυκλοφορία χθες, το έμφραγμα. Θα δούμε λοιπόν πώς το καταγράφουν μία μέρα μετά οι συνάδελφοι που βρέθηκαν εκεί με τα ρεπορτάζ λόγω των έργων που ξεκίνησαν. Πάμε. Κόλαση κυκλοφορία, λέει η Γνώμη. Έχει δίκιο. Κλειστές Ερμού, Καραϊσκάκη, Γερμανού, Υψηλάντου, Κολοκοτρώνη. Και είπαμε τις 31, πάλι θα ξαναλλάξει κάτι. Και με λεωφοριακές γραμμές, αν δεν κάνω λάθος, 6 και 8, τα θυμάμαι καλά που τα διάβαζα και χθες. Προσέξτε, οι περισσότεροι, γιατί ίσως να μην ήμασταν όλοι ενημερωμένοι χθες. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, όσοι οδηγείτε τουλάχιστον τώρα να μας ακούτε. Άλλα θέματα, να θυμίσουμε και εμείς και μέσα από την εφημερίδα τα 19 χρόνια από την Πύρινη Φρίκη, και βέβαια το θέμα αφορά την Ηλία, 49 νεκροί σε μια από τις πιο παύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας. Θυμόσαστε εκεί στη Μάκιστο η μάνα με τα 3 παιδιά της που κάηκαν στο αυτοκίνητο, είχαν εγκλωβιστεί, και πόσοι ακόμα, είπαμε 49 ήταν αυτοί που έφυγαν τότε στην Ηλία. Να μην ξανάρθουν τέτοια πράγματα. Ποτέ ξανά, σε κανέναν, ποτέ ξανά. Έχουμε ζήσει εμείς οι δημοσιογράφοι και τέτοια φυσικά φαινόμενα. Τώρα έχουν βιώσει οικογένειες πολύ τραγικές καταστάσεις. Αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Έλα όμως που όλα είναι στη ζωή και όλα γίνονται. Εμείς ευχόμαστε βέβαια να μην γίνονται. Πάμε σε ένα ακόμα θέμα, τα 16 κίτρινα κτίρια, τι έδειξαν οι έλεγχοι από κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών μετά τις πυρκαγιές στην Αχαΐα. Είδατε τα αποτελέσματα. Να θυμίσω και το σπίτι αυτό των Άγγλων, του ζευγαριού, που το είχε όνειρο πάντα και έδωσε πάρα πολλά λεφτά, χάλασε γύρω στα 300 χιλιάρικα και κάηκε βέβαια όλος καιρός, μια νύχτα εκεί στην κόλαση της φωτιάς, στην δυτική Γιάλια.
πάνω στο βουνό στον Ερηναίο. Στους 38,2 η μέγιστη τιμή, οι προβλέψεις του Θοδωρή Κολυδά για το κύμα καύσωνα στην Πάτρα, ήδη τον φιλοξενεί η γνώμη στο πρωτοσέλιδο. Τα παιδιά μας δεν είναι αριθμοί. Είναι αυτή η συνάντηση των συλλόγων γονέων σήμερα στις 8 το βράδυ στο 16ο Δημοτικό Σχολείο στην Αγιά για τις συμπτύξεις. Και αύριο, αν δεν κάνω επίσης λάθος και λένε οι δικές μου πληροφορίες, είναι η κινητοποίησή τους. Ο Δίνης στην κηδεία της Μαρίας Γιανακοπούλου, τραγική φιγούρα η κόρη της Άννα που έχασε σε 30 μέρες και τους δύο γονείς της. Και αυτό. Το βίντεο της ανατροπής, τι έγινε μετά την καταγγελία της 18χρονης σε βάρος σερβιτόρου σε κατάστημα εστίασης. Σήγησε η Αγιδόνα, συναυλία στη μνήμη της, σήμερα στις 11 το πρωί το αντίο στην Μαργαρίτα Σουρμελή. Το τελευταίο επίσης αντίο στην Ελένη Μπεθούλκα, 11 το πρωί στον Άγιο Μινά, η κηδεία της 46χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα. Δεν μπορούμε αλλά τραγικά. Εναρκτήριο λάκτισμα στις 5 Σεπτεμβρίου, πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο οδικός χάρτης της πατρίδας μέχρι το 2030. Για να δούμε τι θα γίνει και σε αυτή τη διεθνή εκ Θεσσαλονίκης. Όλοι θέλουν να φωνάξουν, να διατυμπανίσουν τα δικά τους, τουλάχιστον θέλω, αλλά και αφορά βέβαια σωματεία και ό,τι μπορεί να φανταστείς, όλοι θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Τι θα βγει από αυτό, βέβαια έχει φτιαχτεί η ατζέντα, έχει φτιαχτεί το πορτφόλιο που κρύβεται για τον επόμενο χρόνο. Θα δούμε, ανάκαμψη από Ιούλιο, αύξηση 7,1 στην υπατική κίνηση σε σχέση με το 2025 στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Αράξου. Επιτέλους, ακούσαμε και μια ευχάριστη είδηση. Όντως, ο Αράξος έχει πάρει τα πάνω του. Για να δούμε, υπάρχει έτσι αρκετή κίνηση και αυτό αποτυπώνεται και στην κίνηση που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας, πρέπει να σας πω, με τα ξενοδοχεία να είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα γεμάτα. Κάποια στιγμή θα το δούμε, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το δρόμο, με την Πατρών Πύργου, όπου αυτό έφερε πολύ μεγάλη άνακαμψη και το επόμενο βήμα που περιμένουν, γιατί έχει σταματήσει στον πύργο από το να συνεχίσει την Τσακώνα Καλονερό, είναι το τρένο. Πρώτα θα πάει το τρένο, όπως μου λέει και ο Νίκος Καραγιάννης την προηγούμενη φορά, θυμόσαστε, ο συνάδελφος δημοσιογράφος από το υποδομές.com, και μετά θα ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος. Έτσι τουλάχιστον λένε στο Υπουργείο Υποδομών. Αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Να συνεχίσουμε λοιπόν κι εμείς.

Πάμε και στην εφημερίδα Πελοπόννησο. Ωραία τις ανάσες μουσικές. Τώρα θα σας αφήσω τώρα να τις απολαύσουμε. Να ολοκληρώσω λίγο και να κλείσουμε την παρένθεση με τις εφημερίδες. Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης από την Πάτρα εντοπίζει τηλεφωνικές απάτες. Ψηφιακή ασπίδα σε απατεώνες. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι δοκιμές εφαρμογής Cyberapsis. Καλό είναι αυτό. Μία νέα τεχνολογική ασπίδα απέναντι στις τηλεφωνικές απάτες αναπτύσσεται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πάτρων, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίζει ύποπτες συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο. Η κυβερνοάσπις λοιπόν, η cyberάσπις, να το, ασπίς, είδατε όλες αυτές οι λέξεις που βγαίνουν και στην αγγλική γλώσσα, γιατί αυτό έχει να κάνει βέβαια με έναν κωδικοποιημένο πια τρόπο. Το ασπίς είναι μια ελληνική λέξη η οποία μπαίνει με το cyber που σημαίνει κυβερνητικό, κυβέρνηση, αλλά είναι κυβερνοάσπις. Και αυτό αναλύει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται μια τηλεφωνική συζήτηση αναζητώντας στοιχεία που οδηγούν σε απόπειρα απάτης. Στόχος είναι να προειδοποιεί, διαβάζω έγκαιρα, το υποψήφιο θύμα. Μπράβο στο Πανεπιστήμιο. Είδατε επιτεύγματα, είδατε πράγματα τα οποία βγαίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι τα χρόνια που θα δούμε τέτοια τεχνολογία, τέτοιο ύψος τεχνολογίας, όπου δεν το έχουμε ξαναδεί. Και αυτό έχει να κάνει με τα νέα μυαλά, με τα παιδιά που έχουν παραμείνει και σε συνεργασία και με τα παιδιά που βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ συναδέλφους τους φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίων, περνάνε πολλά βήματα μπροστά. Βέβαια για το καλό, γιατί κάποια στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιείται από κάποιους για το καλό και το γνωρίζουμε όλοι και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τα προσέχουμε και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά τα οποία είναι μικρά και παίρνουν αυτά τα εργαλεία, τα ψηφιακά εργαλεία στα χέρια τους. Εκεί λοιπόν προσοχή από τους γονείς. Ανοιχτές πληγές, αναπάντητα ερωτήματα, ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά του Αγίου Ανδρέα. Ένα μεγάλο ερωτηματικό, όντως, ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά λοιπόν της 26 Ιουλίου του 25 και τα τραύματα που προκλήθηκαν στο κτίριο του νοσοκομείου παραμένουν αθεράπευτα, με τη γραφειοκρατία να κρατά κλειστή την κεντρική είσοδο των επιγόντων. Ένα χρόνο μετά κλειστή η κεντρική είσοδος των επιγόντων. Μάλιστα. Γερμανού, τα κάγκελα θα μείνουν, πρωτόκολλο επικινδυνότητας υπάρχει, χρονοδιάγραμμα κατεδάφισης και χρήματα όχι. Για άλλοι περιμένουν 1,5 χρόνο και εκεί βέβαια έχει εξαντληθεί η υπομονή των πυρόπληκτων αγροτών στην περιοχή. Είπαμε Άλσος, Λάκα και Τούμπα Γιάλιας είναι οι άνθρωποι που περιμένουν 1,5 χρόνο μετά το τι θα γίνει. Είχαμε και πέρσι μεγάλη πυρκαγιά. Απότομη προσγείωση στην καθημερινότητα περίμενε χθες τους πατρινούς, το είδαμε. Πατρινούς οι οποίοι επέστρεψαν από τις διακοπές τους και επιχείρησαν να κινηθούν στο κέντρο της πόλης χωρίς να ξέρουν. Τι να λέμε τώρα, γελάμε, αλλά είναι τραγική η κατάσταση. Ήταν μια δοκιμασία διάρκειας αυτόν τον καιρό για την Πάτρα. Θα υπάρχει και άλλη δοκιμασία και με άλλη διάρκεια, με νέα μέτωπα έργων στο κέντρο. Είπαμε, κυκλοφοριακό έμφραγμα. Όσοι λοιπόν επιχείρησαν να κινηθούν στο κέντρο, μάλλον βρήκαν τους περισσότερους δρόμους κλειστούς, με εργοτάξια. Είπαμε ότι είναι 3 κομβικά τα σημεία και ουρές οχημάτων που εχθές ήταν η βασική εικόνα. Σίγουρα κορναρίσματα, σίγουρα αναστροφές, πρόχειρες παρακάμψεις οι οποίες συνέθεσαν επίσης μια εικόνα κυκλοφοριακού κομφούζιου. Σε αρκετά σημεία, μάλιστα, διαβάζουμε ότι οι οδηγοί και οι ειδικοί κλειστές αναζητούσαν διέξοδο ακόμα και με αντίθετη κίνηση. Λογικό. Τελευταία στιγμή στάθηκε στο πλευρό των παιδιών και ο λόγος για την Μαρία Γιαννακοπούλου, η αγαπητή παιδοψυχίατρος, απεβίωσε 1 μήνα μετά το θάνατο του σύζυγου της. Είναι αυτή η τραγική εξέλιξη με το μήνα αυτό που ένα παιδί έχασε 2 γονείς συγχρόνως. Έφυγε πρώτο ο πατέρας της, γιατρός, και μετά και η μητέρα της. Ιάσον Φωτήλας, μέσα στην τριάδα των επιλογών. Αυτό αφορά την έρευνα της Data Research. Είδαμε χθες και το όνομα του Ανδρέα του Κατσανιώτη να φιγουράρει. Να λοιπόν και του Ιάσον του Φωτήλα. Αποκαλύπτει λοιπόν αυτή η έρευνα την εικόνα που έχουν οι πολίτες και για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στην σελίδα 9 από ό,τι βλέπω. Και Γιώργος Παπαχριστόπουλος, υποψήφιος στη λίστα του ΠΑΣΟΚ, αγροτοσυνδικαλιστής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, κάνει το επόμενο πολιτικό βήμα. Καλή επιτυχία. Πάμε λοιπόν να ανασάνουμε λίγο έτσι μουσικά
Και μετά θα σας πάω στα ορεινά, θα σας πάω στα ψηλά, να πάρουμε και εκεί δροσιά.

0: Λοιπόν, είναι αυτό που σας είπα. Θα σας πάω λίγο στα ορεινά. Όχι για να πάρουμε δροσιά, για να πάρουμε γεύση από ένα ταξίδι μνήμης, συνείδησης και ειρήνης με προορισμό τον Ταχάου της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Αφορά ένα άλλο ταξίδι, διαφορετικό από τα άλλα. 200 περίπου μοτοσυκλετιστές από μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας ενώνουν τις δικές τους διαδρομές και ταξιδεύουν για να τιμήσουν τα θύματα του ναζισμού και να μεταφέρουν ένα μήνυμα που παραμένει επίκαιρο. Ότι η ιστορική μνήμη δεν πρέπει ποτέ να σβήσει και ότι η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Ξέρετε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και οι άνθρωποι που το αντιλαμβάνονται αλλιώς. Οι άνθρωποι που αγαπάνε τον τόπο τους, που έχουν βιώσει καταστάσεις και αυτοί είναι οι άνθρωποι που μπαίνουν μπροστά και έχουν αυτές τις πολύ όμορφες ιδέες. Μια πρωτοβουλία λοιπόν που ξεκινά από ένα τόπο με βαθιά χαραγμένη τη μνήμη της ναζιστικής θηριωδίας και ταξιδεύει στην καρδιά της Ευρώπης. Και αυτό έγινε. Για αυτή την ξεχωριστή λοιπόν διαδρομή, αλλά και για όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στα Καλάβρητα, τον πολιτισμό, την ιστορία, τον αθλητισμό, τις δράσεις που κρατούν ζωντανή τη μνήμη, αλλά και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας, έχω τη χαρά αλλά και την τιμή να μιλήσω με έναν πολύ καλό φίλο, τον οποίο το συνάντησα επίσης στο κομμάτι του πολιτισμού εκεί στην Αγία Λαύρα πριν από πολλά χρόνια. Γι' αυτό και αναδείξαμε τα Καλάβρητα, που δεν μπορούσαμε να μην το κάνουμε, ένα κομμάτι ιστορικό του τόπου αυτού, ίσως το πιο ιστορικό, την πιο ιστορική σελίδα. Και έτσι λοιπόν πάμε να μιλήσουμε για όλα αυτά όσο προλάβουμε τουλάχιστον σήμερα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, τον κύριο Θήμιο Τζόβολο. Καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία της Πάτρας.
1: Καλημέρα στο κρατές, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα κύριε Τζόβολο. Καλημέρα, Θήμιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάμε εδώ και έτσι πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο. Γιατί
1: είστε από τους ανθρώπους που αγαπάμε και αγαπάω προσωπικά. Είστε από τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά δίνουν ένα τόνο διαφορετικό. Βασικά, όλοι οι δημοσιογράφοι της περιοχής μας δίνουν ένα διαφορετικό τόνο στις ειδήσεις. Και αυτό είναι ωραίο. Προσπαθείτε να βγάλετε τις όμορφες πλευρές της Αχαΐας και όχι μόνο. Και εμείς προσπαθούμε μέσα από αυτό να εκμεταλλευτούμε αυτή την επαφή που έχουμε μαζί σας και να αναδείξουμε τον τόπο μας.
0: Είναι δυνατόν να μην ανέβω στα Καλάβρητα να συζητήσω τώρα έτσι νοερά μέσα από το ραδιόφωνο, να μην συζητήσω για αυτό το θέμα, για αυτή την πρωτοβουλία? Και μόνο που το είδα, επειδή έλειπα στο μεσοδιάστημα και το γνωρίζεις προσωπικά, αυτός ο προορισμός στον Ταχάου της Γερμανίας από τα μαρτυρικά Καλάβρητα, με αυτό το ταξίδι, το διαφορετικό από τα άλλα, αυτό το ταξίδι μνήμης, αυτό το ταξίδι ειρήνης, με τόσα μηνύματα, συνείδησης, αυτός ο προορισμός ήταν μια πρωτοβουλία, νομίζω την οποία πήρες προσωπικά στο δικό σου.
1: Προσωπικά ήταν, δεν ήταν προσωπικά, η ιδέα ήταν του κ. Μίραλη, την οποία μαζί την πλέξαμε και μαζί με άλλους 40 μοτοσυκλετιστές ξεκινήσαμε από την Ελλάδα και πήγαμε στον Ταχάο για να δούμε από πού ξεκίνησαν όλα αυτά, από πού ξεκίνησαν όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, το πώς οργανώθηκαν και το πώς έγιναν αυτές τις θηριωδίες στην Γερμανία και σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη τότε από το 39 με το 40.
0: Πώς γεννήθηκε όμως αυτή η ιδέα και ποιος ήταν ο στόχος, τι θέλατε να συμβολήσει αυτή η διαδρομή?
1: Η ιδέα καθόμασταν μια μέρα με τον κύριο Μίραλη του Γιάννη και συζητάγαμε για κάποιες δράσεις, γιατί αγαπάμε και δύο τη μοτοσυκλέτα. Είμαστε λάτρες μοτοσυκλέτας και μας αρέσουν τα ταξίδια.
0: Και έχετε ασχοληθεί και ιδιαίτερα με το μηχανοκίνητο αθλητισμό στα Καλάβρητα εδώ και πολλά χρόνια και δεν το ξέρουν. Αν και εγώ το είχα καλύψει, θυμάμαι, και σε σχετικό ρεπορτάζ. Και σύνοδος του βουνού, τώρα να μην πούμε μόνο
1: έχουμε
0: αυτά.
1: Έχουμε πολλές δράσεις στα
0: Καλάβρητα. Βέβαια, εντάξει. Πόσα χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια, κοντά 20 χρόνια και είσαι και μικρό παιδί. Και σχολιάζουν. Έτσι, τόσο. Μεγάλη πορεία.
1: Αγαπάμε τον τόπο μας. Το κυριότερο κομμάτι είναι αυτό, ότι θέλουμε να αφήσουμε το στίγμα μας στα παιδιά μας, ότι δεν πήραμε κάποιες ευθύνες και τις αποποιηθήκαμε. Πήραμε τις ευθύνες και δώσαμε ένα στίγμα και προσπαθούμε καθημερινά ώστε να αποδώσουμε όσο περισσότερο πηγαίνεται τις θέσεις που έχουμε αναλάβει και έχουμε μέσα εισαγωγικά κατακτήσει, ώστε αύριο να είναι περήφανοι όχι μόνο τα παιδιά μας, αλλά όλη η Ελλάδα, ώστε εμείς που εκλεγήκαμε σε κάποιες θέσεις, δεν μείναμε στάσιμοι, δεν μπήκαμε για να φάμε λεφτά, δεν μπήκαμε για να καταξιωθούμε ή οτιδήποτε άλλο, μπήκαμε για να βοηθήσουμε τον τόπο μας και να το αναδείξουμε. Και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό το έχουμε καταφέρει όλοι οι νέοι άνθρωποι που έχουν εμπλακεί με την πολιτική.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αντιδράμε πάρα πολύ σε εισαγωγικά ξύλο από τους μεγαλύτερους μας, οι οποίοι δεν μας αφήνουν χώρο, δεν μας αφήνουν να δουλέψουμε και προσπαθούμε καθημερινά να αποδείξουμε ότι είμαστε ελέφαντες.
0: Ναι. Αυτό γίνεται αυτό σε κάθε σημείο που κουβαλά μια μεγάλη ιστορική μνήμη. Τα Καλάβρητα αυτό κάνουν, κουβαλούν μια πολύ μεγάλη βαριά ιστορική μνήμη. Είχα ασχοληθεί και κάποια στιγμή, είχα επικοινωνήσει και με το Δίστομο, θυμάμαι τότε, με τα θέματα έτσι, και της αποζημίωσης, που ποτέ τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα δεν έγινε, πάρα πολλά χρόνια πριν. Αυτό ακριβώς έλεγαν και εκείνοι οι άνθρωποι. Πόσα εμπόδια δημιουργούν οι πιο μεγάλοι. Οι πιο μεγάλοι, οι οποίοι κουβάλισαν νωρίτερα από εσάς τις ιστορικές μνήμες. Και όμως, γιατί το κάνουν αυτό, γιατί γίνεται αυτό, γιατί η μνήμη δεν...
1: Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή βλέπουν την εξέλιξη, βλέπουν ότι προχωράμε μπροστά, βλέπουν ότι εμείς έχουμε όρεξη και ιδέες, επειδή δεν το κάνανε αυτοί, δεν μας αφήνουν να τις υλοποιήσουμε. Δηλαδή, αυτό εγώ βλέπω καθημερινά στις διάφορες συναντήσεις που κάνουμε, ότι γιατί εσύ και όχι εγώ, γιατί δυστυχώς εγώ το σκέφτηκα, γιατί δυστυχώς εγώ το έκανα, αυτό το έκανες νωρίτερα. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει στην Ελλάδα. Όλοι πρέπει να συνεργαζόμαστε μεταξύ, η εμπειρία με την νιώτη πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι, όχι να είναι εμπόδιο. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου και πάντα θα είναι η άποψή μου. Φυσικά και θέλω την εμπειρία να είναι μεγαλύτερο, φυσικά και θέλω τα μάτια ενός μεγαλύτερου, αλλά θέλω να με βοηθήσει να υλοποιήσω και αυτά που σκέφτομαι. Γιατί δεν τα κάνω για προσωπική μου καταξίωση ή οτιδήποτε άλλο, το κάνω για το τόπο μου. Το κάνω επειδή θέλω να το κάνω.
0: Και φάνηκε αυτό, γιατί οι συμμετέχοντες, όλοι εσείς, καλύψατε οι ίδιοι τα έξοδα της αποστολής και αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια διοργάνωση, αλλά για μια προσωπική επιλογή.
1: Τι κάνουμε, το κάνουμε προσωπικά μας έξοδα.
0: Προσωπική επιλογή και όντως και μια πράξη συνείδησης. Αυτή η ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τώρα αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό που υπάρχει. Γιατί είναι ένα ταξίδι το οποίο δεν το ξεκινά ο καθένας έτσι για πλάκα. Δεν είναι ότι είναι ταξίδι αναψυχής. Είναι ένα ταξίδι ιστορίας. Έτσι δεν είναι. Και τα μηνύματα είναι μηνύματα πολύ σημαντικά. Κέρια μηνύματα που κουβαλούν βαριά ιστορική μνήμη. Και,
1: επειδή είχα πάει και στο Auschwitz. Ήθελα να δω από πού ξεκίνησε, γιατί το Ντάχαου είναι το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης, και ήθελα να δω από πού ξεκίνησαν όλα αυτά. Και κατάλαβα ότι το Ντάχαου, μόλις πήγαμε, ήταν ένα μικρό συσταγωγικά στρατόπεδο, το οποίο, αν έχεις δει το Auschwitz, καταλαβαίνεις την κλίμακα μετά που καταλάβαν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι οι Γερμανοί, το πώς πρέπει να λειτουργούν ενάντια στον κόσμο και στους ανθρώπους που έχουν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι πήραν κάτι μικρό, εκπαιδεύσαν τον κόσμο τους, γιατί αυτό ήταν. Εκπαιδεύσαν όλο τον κόσμο που είχαν τότε οι Γερμανοί για να γίνουν οι διοικητές των υπόλοιπων στρατόπεδων συγκέντρωσης. Και αποτυπώνεται μέσα στα μεγαλύτερα. Ότι οι παιδιά πήραμε κάτι, πήραμε τεχνογνωσία και τη μεταφέραμε και στους υπόλοιπους. Και λες, όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή υπάρχει ανθρώπινος νους ο οποίος κάθεται και λέει ότι θα εξοντώσω την ανθρωπότητα μέσα από στρατόπεδα συγκέντρωσης, δηλαδή μέσα από σφαγεία, γιατί αυτό είναι σφαγείο. Το Ντάχαου δεν είναι σφαγείο, τα υπόλοιπα όμως που εξελίχθηκαν μέσα από το Ντάχαου ήταν σφαγεία.
0: Ναι. Πώς πήγατε 200 άνθρωποι με τις μοτοσυκλέτες, δεν ήταν δύσκολο ταξίδι?
1: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι. Δεν πήγαμε 200, ήταν 40 μοτοσυκλέτες, ήμασταν γύρω στα γύρω στα 70 άτομα. Γιατί στην αρχή ναι, ήταν για πολλά, αλλά μετά καταλάβουμε ότι το εγχείρημα είναι τεράστιο. Και ναι, είχαμε και δυσκολίες από τη Γερμανία, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν του στείλαμε τα έγγραφα ότι θέλουμε να έρθουμε με ειρηνικό τρόπο, δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι διαμαρτυρία, ούτε να κάνουμε κάποια εκδήλωση. Πήγαμε να κάνουμε μια πορεία μνήμης και δεν θέλαμε να ενοχλήσουμε κανέναν, γιατί καταλαβαίνουμε και αυτοί ανέχονται στα Καλάβρητα και εμείς θα τις βλέπαμε λίγο διαφορετικά. Πήγαμε λίγο μαζεμένοι, με ανθρώπους οι οποίοι ξέραμε ότι δεν θα κάνουν κάτι ή δεν θα προσβάλλουν κάποιον ή δεν θα κάνουν κάτι προσβλητικό προς τη γερμανική κυβέρνηση στο Ντάχαου. Και σιγά σιγά μέσα από συμμετοχές πήγαμε με ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τη μοτοσυκλέτα και αγαπάνε και την ιστορία του τόπου. Φτάσαμε στην Ιταλία και από την Ιταλία αρχίσαμε και ανεβαίναμε. Πήγαμε στο Κάπρι, πήγαμε σε κάποια άλλα μέρη τα οποία είχαν και αυτά στρατόπεδα συγκέντρωση στην Ιταλία, αλλά καμία σχέση με αυτό που του Ντάχαου. Ήταν πιο...
0: Ήταν αποστολή ολόκληρη, δηλαδή, από τέτοια
1: ήταν
0: σημεία.
1: Ήταν
0: συγκεκριμένη αποστολή.
1: Περάσαμε από κάποια σημεία τα οποία ήταν και η Ιταλία και η Γερμανία σημαντικά, γιατί για εμάς τους Έλληνες που πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας και να καταλαβαίνουμε το πώς χαθήκαν άνθρωποι και δικοί μας σε κάποιες στρατόπεδες συγκέντρωσης, όπως ήταν και το Ντάχαου, όπως είναι το Auschwitz, όπως είναι όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που είναι γύρω-γύρω από την Πολωνία και τη Γερμανία. Βασικά ένα ταξίδι που θα θυμούνται και τα παιδιά μας, γιατί θέλουμε τα παιδιά μας να μην ξεχάσουν αυτό που έγινε στα Καλάβητα, να μην ξεχάσει κανένας αυτό που, η θηριωδία αυτή που έγινε στα Καλάβητα. Γιατί σκοτωθήκαν νέοι άνθρωποι, σκοτωθήκαν άνθρωποι δικοί μας, άδικα. Ναι. Και αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές στα παιδιά τα δικά μας, τα οποία τα πάμε πριν 10 Δεκέμβρη πάνω, είναι το πόσες γενιές θα ήταν δίπλα μου, και μιλάω συγκεκριμένα για μένα, όταν πάω τον γιο μου μαζί μου και τους το λέω. Δηλαδή λέω, παιδιά, εγώ είμαι του Θήμη του Τζόβολου εγγονός. Ο Θήμης του Τζόβολου είχε δύο αδέρφια. Ο Θήμης του Τζόβολου έκανε 4 παιδιά. Τον Νίκο, ο οποίος ο Νίκος έκανε 2 παιδιά, εμένα και τον Διονύση. Εγώ έκανα 2 παιδιά, τη Μαρία και τον Νίκο. Καταλαβαίνετε πόσες γενιές χαθήκαν από 2 ανθρώπους, τον Θεμιστοκλή και τον Νίκο, τον προπαπούδο μου, που δεν είναι σήμερα μαζί μας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σήμερα στα Καλάβητα, έτσι, που δεν είναι σήμερα στην κοινωνία. Δηλαδή, αμέσως χαθήκαν άλλα 4 παιδιά, σίγουρα το λιγότερο, που θα έπρεπε να είναι σήμερα στα Καλάβητα. Και λείπουνε. Δηλαδή κάποιος σκέφτηκε ότι πρέπει να σκοτώσω αυτού του ανθρώπου.
0: Ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Αυτό. Πραγματικά να τριχιάσω κάθε φορά που ανεβαίνω εκεί το Δεκέμβρη που έχετε την ημέρα μνήμης. Μια πράξη συνείδησης λοιπόν, με μεγάλη ανταπόκριση, ένα δύσκολο ταξίδι, επιστρέψατε, φέρατε και εσείς τα δικά σας, έτσι, τις δικές σας εικόνες από εκεί. Σας συνάντησε κανείς από... εκεί της πόλης, την πόλη της Γερμανίας από
1: μας
0: την περιοχή.
1: Μας συνάντησαν και μαζευτήκαν στο Auschwitz και όλες υπάρχει και επειδή το Auschwitz είναι πόλη, δίπλα από το Μόναχο, έχει και Ελληνίδα δημοτική σύμβουλη, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή και μας είπε ότι αν το ήξερε νωρίτερα και ο δήμαρχος της πόλης, ήταν και αυτός ο δήμαρχος. Και ήθελε να έρθει και ο δήμαρχος ο δικός μας, ο κ. Παπαδόπουλος. Αλλά δυστυχώς, επειδή πρέπει να είναι στις Βρυξέλλες, δεν μπορούσε να είναι μαζί μας για ταξίδι. Θα ήταν σημαντικό να συναντηθούν αυτοί οι δύο δήμαρχοι.
0: Θα ήταν πολύ καλό. Κάποια άλλη στιγμή σίγουρα πιστεύω ότι θα γίνει. Ναι.
1: Εξαιρετικά
0: γνωρίζουμε και οι δύο, το Θανάση του Παπαδόπουλου, σίγουρα θα ήθελε. Παρότι έχει μεγαλώσει και λίγο, αλλά έχει την ίδια ορμή. Έτσι, από όταν ήταν πριν από πολλά χρόνια.
1: Ο δήμαρχος μας δεν σταματάει, είναι.
0: Αϊκίνητος.
1: Δεν σταματάει ποτέ και είναι άνθρωπος ανθρώπου που συνέχεια θέλει να κάνει πράγματα. Και αυτό τουλάχιστον πρέπει να το πιστώσουμε.
0: Σίγουρα, εννοείται, αυτό είναι το λιγότερο. Λοιπόν, μιλώντας για μνήμη, θα ήθελα να μείνουμε λίγο στα Καλάβρητα, γιατί η μνήμη εδώ δεν αφορά μόνο το παρελθόν. Βλέπουμε ανθρώπους να προσπαθούν να την κρατήσουν ζωντανή μέσα από τον πολιτισμό, τις αναπαραστάσεις, τις εκδηλώσεις, αλλά ακόμα και μέσα από τον αθλητισμό. Και τότε λοιπόν μπαίνω στο τουρνουά για το Λαμπί Κρίζο και όχι μόνο, και για τον Δημήτρου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να δούμε τι έγινε με αυτό το τουρνουά. Μια πρωτοβουλία επίσης που έχει να κάνει με δύο ανθρώπους
1: είναι
0: που χάθηκαν.
1: Που συνεχίζεται εδώ και 15 χρόνια στη μνήμη ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν νωρίς. Ο Λαμπής Γκλουτς, ένα παιδάκι το οποίο χάθηκε στα 15 του από μια ασθένεια και ήταν μέλος της ομάδας, ήταν φίλος προσωπικός. Τις τελευταίες μέρες πριν φύγει ήθελε να έχετε μαζί μας, να βλέπει μπάλα, να ασχολείται. Τον πέραμε μαζί στους αγώνες ποδοσφαίρου που κάναμε με την ΑΕΚ Καλαβρίτων και έφυγε λίγο νωρίς, αλλά δεν έφυγε ποτέ από την καρδιά μας. Και αυτό που θέλαμε περισσότερο είναι να κάνουμε πράγματα που να θυμίζουν τα παιδιά αυτά, που το παλέψαν. Γιατί αυτό ο Λάμπης και ο Γιώργος ο Δημήτρης, σαν άνθρωποι που παλέψανε για τη ζωή τους και δυστυχώς δεν βγήκαν νικητές. Ήταν υποχρέωσή μας εμάς, γιατί τότε ήμουν πρόεδρος στο νομικό πρόσωπο του αθλητικού κομμάτι του Καλαβρίτων, να ζητήσω από τους γονείς τους να δώσουμε στα τουρνουά που κάνουμε κάθε χρόνο εδώ και 20 χρόνια ποδοσφαίρου και μπάσκετ το καλοκαίρι για τα παιδιά μας, τα ονόματά τους, ώστε να μην τους ξεχάσουμε ποτέ. Για να ξέρουν τα παιδιά ότι στα Καλάβρητα δεν ξεχνούν ποτέ τους ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν κάποια πράγματα. Και βοήθησε σε κάποια πράγματα. Όπως ήταν και ο Γιώργος Δημήτρης, που βοήθησε πάρα πολύ ώστε να γίνει ένα νομικό πρόσωπο στα Καλάβητα αθλητισμού και πάρα πολλά πράγματα άλλα στο Δήμο Καλαβρίτων. Αλλά αυτούς τους ανθρώπους που μας βοήθησαν και που αγαπήσαν κάποια πράγματα, εμείς τους προσπαθούμε να τους κρατήσουμε ζωντανούς μέσα από δράσεις.
0: Και αυτό έγινε 20 Αυγούστου, έτσι να καταλάβουμε.
1: Αυτό είναι από τις 12 μέχρι τις 19 Αυγούστου κάθε χρόνο.
0: Ναι, και μια ιδιαίτερα, πρέπει να πω, όμορφη αθλητική διοργάνωση. Το είδαμε όλοι και σε φωτογραφίες και ήταν λοιπόν αφιερωμένη στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Γιατί είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε και τον αθλητισμό, όχι μόνο για τη χαρά του παιχνιδιού, αλλά και ως έναν τρόπο να κρατάμε ζωντανή τη μνήμη?
1: Γιατί είναι μέσα από το παιχνίδι και μέσα από αυτά. Δηλαδή, κάποια παιδιά δεν γνώρισαν ποτέ ποιοι ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Έχονται και συμμετάσχουν, όπως και εγώ δεν γνώρισα ποτέ τον Παναμίχο, να το πω διαφορετικά. Τον Παναμίχο που είναι ο σύλλογος που κάνει την αναπαράσταση στα Καλάβητα.
0: Και θα πήγαινα
1: εκεί. Δεν τον γνώρισα ποτέ σαν παιδί, αλλά τον τιμώ κάθε χρόνο μέσα από τις δράσεις που κάνουμε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που δώσαν ένα στίγμα σε κάποια πράγματα, είναι καλό να μένουν και να τους θυμόμαστε για αυτό που έγινε. Αλλά να μην φεύγανε. Αλλά δυστυχώς δεν είναι σε χέρι μας αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι φύγανε νωρίς και είχαν πολλά να δώσουν αυτό το καλό. Και ότι είχαν πάρα πολλά να δώσουν. Είχαν άβρα. Και αυτή την άβρα την κατάμε εμείς.
0: Αυτό που ένιωσα όταν ανέβαινα πριν από τόσα χρόνια, γιατί εγώ πια είμαι κι εγώ ένα μικρό κομμάτι.
1: Είσαι καλαμιτινή.
0: Είσαι καλαμιτινή. Και αυτό με φέρνει λίγο γενικότερα στον πολιτισμό εκεί, γιατί βλέπουμε ότι στα Καλάβρετα η ιστορία, η παράδοση, ο αθλητισμός, αλλά και οι άνθρωποι του τόπου μπορούν να συνυπάρχουν. Και εσύ, Θήμιο Τζόβλε, συμμετέχεις ενεργά και στις προσπάθειες για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Και ιδιαίτερα πάμε τώρα σε αυτό με το σύλλογο του, αυτό το πολύ κομμάτι του, ναι, του Μίχου, στην αναπαράσταση της Αγίας Λαύρας. Τι σημαίνει για σένα όλη αυτή η προσπάθεια, γιατί μιλάμε για την πιο μεγάλη ιστορική μνήμη που υπάρχει από την ώρα που κατάλαβε ο άνθρωπος ότι είναι ελεύθερος εκεί εσείς στα Ορεινά, κυρίως στα Καλάβρητα. Σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και ξέρω πίσω από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή τον προηγούμενο αντιδήμαρχο σε αθλητισμό, σε πολιτισμό. Υπάρχει ένας άνθρωπος που αγαπά πάρα πολύ αυτόν τον τόπο και επειδή θέλω να μιλήσουμε σήμερα και να δώσουμε έτσι πέρα από το Νταχάου και το τουρνουά, να μιλήσουμε για τα Καλάβρητα, όχι μόνο ως τουριστικό προορισμό, αλλά και ένα ζωντανό τόπο με ιστορία, πολιτισμό και κυρίως ανθρώπους που το έχουν ξεκινήσει όλο αυτό. Τι είναι αυτό που σε κάνει να ασχολείσαι τόσο ενεργά με όλα αυτά, π.χ. με το σύλλογο αυτό που έχει φτάσει στην άκρη του κόσμου. Δηλαδή εσείς συμμετέχετε και σε εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου στην Αμερική, έτσι, με το Λάβαρο, αν δεν κάνω λάθος, παντού.
1: Έχουμε μια ιστορία η οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να την κρίσουμε και θέλουμε να την αναδείξουμε όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί οι πρόγονοι μας, όχι εμείς, αλλά πιστεύω ότι και εμείς αν χρειαζόταν κάποια στιγμή θα το κάναμε αυτό, δείξαν τον δρόμο. Δείξαν ότι δεν μπορεί να είναι άλλο σκλαβωμένοι, δείξαν ότι δεν θέλουν άλλο να είναι κάτω από τον δουλειτό ζυγό και ξεσηκωθήκανε όλοι μαζί μέσα από διαφωνίες τους, μέσα από τις παρέες τους, μέσα από όλα αυτά που γίνεται και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν έγινε κάτι διαφορετικό στα Καλάβρητα από ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Σε μια συνάντηση όλοι μαζί είχαν μια διαφωνία, κάποιοι θέλαν, κάποιοι ήταν βολεμένοι, κάποιοι δεν ήταν βολεμένοι, κάποιοι ήταν ανυπόμονοι, κάποιοι άνθρωποι ήταν λίγο πιο σκληροί, άλλοι πιο μαλακοί. Θέλαν όμως όλοι το ίδιο πράγμα, να ελευθερωθούν.
0: Να ξεσηκωθούν.
1: Και έτσι έγινε.
0: Ωραίο το βάλες, ωραίο το.
1: Στις 16 το βράδυ, στα Καλάβρητα, με αφορμή τον Άγιο Αλέξη μας, τον προστάτη των Καλαβρίτων, και ξεσηκωθήκαν και απελευθερώσαν τα Καλάβρητα μετά από 5 μέρες, που είναι 21η Μαρτίου, που για τα Καλάβρητα είναι πολύ σημαντική ημέρα. Δεν μπορούμε να μην το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Πότε το ξεκινήσατε αυτό με την αναπαράσταση, η οποία έχει παρουσιαστεί και εκτός Ελλάδας, έτσι, πέρα από το γεγονός ότι το φτιάχναμε πάντα.
1: Έχει ξεκινηστεί από το 60, έγινε αυτή η αναπαράσταση, γράφτηκε ένα κείμενο από 5 Καλαβρητινούς. Και σιγά σιγά, χρόνια με τα χρόνια, αυτό άρχισε να αναπτύσσεται. Εμείς ήμασταν τυχεροί όταν ήμασταν 14 χρονών, όπου μας έβαλαν μέσα ο κ. Γιαννέλος, ο αείμνηστος. Ο στυλοδάτης δηλαδή της αναπαράστασης και από παιδιά μεγαλώσαμε με αυτό το πράγμα. Μόλις αρχίσαμε και μεγαλώναν και βλέπαν οι άνθρωποι ότι έχουμε προοπτικές, μας δώσαν τα ηνία ώστε να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω. Και κάθε χρόνο βάζουμε καινούργια στοιχεία και προσπαθούμε να το εξελίξουμε όσο πιο θεατρικά γίνεται για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Πώς
1: το καλύτερο είναι ότι ο κόσμος αγκαλιάζει και το αγαπάει. Αυτό κάθε χρόνο περισσότερο.
0: Αγαπάει πολύ, πολύ. Έχω βρεθεί, αν θυμάσαι, στην Αγία Λαύρα που ήταν 4.500 κόσμος, 5.000 κόσμος γύρω-γύρω από ρόλο, πώς είχαν χωρέσει όλοι. Και όμως, με βλάβεια, από όλη τη υγεία, όσο ήταν η αναπαράσταση εκεί στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, ήταν θεϊκό, δηλαδή ήταν συγκλονιστικό και πάντα θα είναι, γιατί αυτό αποτυπώνει τη μνήμη, έτσι είναι. Δεν πας τυχαία, δεν πας για τουρισμό εκείνη την ημέρα στα Καλάβρητα. Πας μόνο και μόνο για να νιώσεις, να μπεις πάλι με την ενέργεια, να συνδεθείς με την ενέργεια των ανθρώπων αυτών που το ξεκίνησαν αυτό το ξεσηκωμό, έτσι είπαμε, η ελευθερία πάνω απ' όλα. Και εσείς είσαστε άνθρωποι οι οποίοι πάντα κοιτούσατε μπροστά και είχατε και ανθρώπους ανάμεσά σας και κυρίως οι πρώτεροι, π.χ. ο Πόλκας. Έτσι, Θεός χωρέσον. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε όραμα, που είχε διατελέσει και δήμαρχος. Πώς έγινε το χιονοδρομικό κέντρο? Από ένα ξεσηκωμό, έτσι. Από μια επανάσταση.
1: Γίνεται μόνο. Ό,τι γίνεται πλέον γίνεται μέσα από όραμα και από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν. Και να... αυτό που βλέπουμε στο εξωτερικό και βλέπουμε παντού, και όταν βγαίνει έξω, λες ότι δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε η καλύτερη χώρα στον κόσμο, είμαστε η πιο ωραία χώρα στον κόσμο, αρκεί κάποια στιγμή κάποιοι να καταλάβουν ότι πρέπει να εφαρμόζουμε τους νόμους μας και να μην υπάρχει αυτή η ασυδοσία. Όταν το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, θα είμαστε η καλύτερη χώρα σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχουμε το πιο ωραίο κομμάτι στον κόσμο και δεν το έχουμε καταλάβει. Και όταν βγαίνεις στο εξωτερικό, αυτό καταλαβαίνεις. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, συγγνώμη που έκοψα. Είχαμε πάει σε κάποιους διεθνείς αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο στην Ταϊπέη.
0: Κίνα.
1: Στην Κίνα.
0: Πριν από λίγο καιρό, θυμάμαι, όταν τηλεφωνηθήκαμε.
1: Και του χρόνου είναι να γίνει στην Αρχαία Ολυμπία. Αυτή η Ολυμπιακή μικρή αγώνες για παιδιά θα γίνει στην Αρχαία Ολυμπία. Και επειδή έδωσε μια συνέντευξη σε ένα τοπικό κανάλι, του είπα: του χρόνου που θα έρθετε στην Αρχαία Ολυμπία και στην Ήλιδα, θα κάνετε μπάνιο οπουδήποτε θέλετε. Θα φάτε, θα γευτείτε. Και με κοιτάξαν οι άνθρωποι απορριμμένοι. Δηλαδή, τι εννοείται, μου λέει: θα κάνετε μπάνιο όπου βλέπετε μπλε στο χάρτη της Ελλάδας, θα κάνετε μπάνιο. Λέει: δεν έχετε καρχαρία, δεν έχετε επικίνδυνο. Λέμε: δεν έχουμε ούτε ρεύματα, επικίνδυνο, τίποτα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι σε ένα νησί στον Ειρηνικό και δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο πουθενά. Και καταλαβαίνεις ότι εμείς είμαστε ένα ευλογημένο τόπο που τρώμε τα πάντα. Αυτοί δεν είχαν ούτε νερό οι άνθρωποι. Δηλαδή, οι άνθρωποι, το νερό τους είναι στιφνό, καμία σχέση με το δικό μας το νερό. Απλά πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει και πρέπει να τις συνειδητοποιήσουμε. Γιατί δεν είναι τυχαίο που όλος ο κόσμος θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν...
1: αυτός ο κόσμος πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Άρα εμείς, σαν Έλληνες, πρέπει κάποιος θέλει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν...
1: αυτός ο κόσμος πρέπει να έρθει στην Ελλάδα. Άρα εμείς, σαν Έλληνες.

0: άλλοι άνθρωποι. Γιατί έχουμε αποξενωθεί.
1: Κάθε φορά που συναντιόμαστε, είδες αυτά τα πράγματα. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Είδες και το συζητάμε και το βγάζουμε τώρα και προς τα έξω. Και είναι όμορφο. Αυτό που γίνεται τώρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα σε αφήσω έτσι, βέβαια, πριν κλείσουμε. Θέλω να εστιάσω και κάπου αλλού. Όταν είχα ανέβει για ένα θέμα που είχε να κάνει με το χιονοδρομικό και μάλιστα έκανα και 8 ζωντανές συνδέσεις μόνο σε μια μέρα, στου μείον 17 βάθμους, το θυμάσαι.
0: Που είχε ρίξει χιόνι κιόλα.
1: Όχι, την άλλη φορά που, την προηγούμενη φορά που έλεγα ότι θα ρίξει χιόνι, δεν το πίστευες και βάλαμε στοίχημα. Και το έχασες. Ξέρω ότι αγαπάς ιδιαίτερα και κάτι άλλο. Το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε είδα εκεί με τα παιδιά σου, με τα παιδιά και οι άλλοι που ήταν γύρω σου, αυτή η ομάδα με τα δικά τους παιδιά. Τα Καλάβρητα έχουν δρόμους, έχουν βουνό και τοπίο που προσφέρονται για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί έβλεπα και πέρσι και κάθε φορά πολύ μεγάλες μηχανές, αυτές τις εντούρο όπως τις λέτε εσείς, να ανεβαίνουν Καλάβρητα. Μπορεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός να γίνει ένας ακόμα τρόπος να προσελκύσουμε επισκέπτες και να δώσουμε ζωή στην περιοχή, χωρίς βέβαια να επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλλον?
0: Κοιτάξτε, μέσα από, θα πω για μένα, γιατί δυστυχώς εγώ το έχω κάνει εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έχω καταφέρει ό,τι μηχανάκι έρχεται από την Ευρώπη να περνάει από Καλάβρητα. Και δεν είναι αυτό ούτε το λέω για ότι είμαι εγώ ο Θεός ή οτιδήποτε. Απλά επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλούς αγώνες. Έχουμε κάνει 2 παγκόσμια, έχουμε κάνει πανευρωπαϊκά. Κάναμε κάθε χρόνο ευρωπαϊκούς αγώνες, ράλι και παγκόσμιους. Τα Καλάβρητα είναι ένα σημείο το οποίο έρχονται όλοι για να δουν. Όσοι αγαπάνε τη μοτοσυκλέτα στην Ευρώπη και όχι μόνο, έρχονται για να δουν αυτά τα μέρη. Άρα αυτός ο αθλητισμός και αναψυχή μπορεί να λειτουργήσει. Αν βγείτε τώρα στο λιμάνι κάτω στην Πάτρα και πετύχετε μηχανές, μεγάλες και τους ρωτήσετε πού θα πάτε, τον πρώτο σταθμό σας πούνε, θα πούνε ότι πάμε στα Καλάβρητα.
1: Ναι.
0: Γιατί πάμε στα Καλάβρητα? Γιατί έχουμε μαγευτικά τοπία. Αυτό μπορούμε να τα αναδείξουμε χωρίς να επιβαρύνουμε το περιβάλλον φυσικά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς με τις μηχανές είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε το περιβάλλον να είναι καθαρό και να μην είναι βρώμικο και να μην καεί ποτέ. Γιατί μέσα από αυτό εμείς παίρνουμε ψυχή, παίρνουμε αγάπη και κάνουμε το σπορ το οποίο αγαπάμε. Και είμαστε και η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, μηχανοκίνητη, η οποία κάνει περιπολίες όλο το καλοκαίρι για τις φωτιές.
1: Και έχετε βοηθήσει και σε πυρκαγιές πολλές φορές.
0: Όχι μόνο σε πυρκαγιές, έχουμε βοηθήσει και σε ανθρώπους που χαθήκαν στο βουνό, κυνηγούς που χτυπήσανε. Και ανθρώπους οι οποίοι χρειαζόταν τη βοήθειά μας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μια μηχανή μέσα σε 15 λεπτά, και δεν λέω υπερβολή, μπορεί να φτάσει σε χιονοδρομικό και να καλύψει μια απόσταση 10 χιλιόμετρα μέσα στο βουνό, η οποία κάποιος με τα πόδια θα την καλύψει σε 3 με 4 ώρες. Και προσπαθούμε στην περιοριστική ή στο ΕΚΑΒ οποιοδήποτε να του δώσουμε κατεύθυνση. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλοι μέσα στο βουνό έχουμε μια θέση. Και όλοι αγαπάμε το βουνό. Όλοι αγαπάμε το βουνό, όλοι αγαπάμε τη φύση, όλοι αγαπάμε τα ζώα. Και δεν θέλει κανείς να κάνει κακό. Δεν θέλουμε εμείς να μπούμε σε κάποια προστατευόμενη περιοχή και να διώξουμε τα ζώα. Αλλά πρέπει να είμαστε και εμείς εκεί μέσα για να την προστατεύουμε. Το κυριότερο είναι αυτό.
1: Απόλυτα σωστό.
0: Ο μηχανοκίνητος, ο αθλητισμός όμως στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο δεν φανταστείτε του χρόνου. Θα έχουμε 2 παγκόσμια πρωταθλήματα εντούρο στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι κάτι πρωτοποριακό. Δηλαδή η Ελλάδα θα φέρει σε 2 Σαββατοκύριακα παγκόσμιους αθλητές. Άρα καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα έχει να δώσει και να πάρει μέσα από αυτό το πράγμα και πρέπει να το αναπτύξουμε αυτό το πράγμα, γιατί ο κόσμος πλέον με τα μηχανοκίνητα βγαίνει στο βουνό και χαλάει λεφτά και θέλει να δει κάτι παραπάνω. Άρα εμείς πρέπει να το δώσουμε αυτό κάτι παραπάνω και να εκμεταλλευτούμε αυτή την συγκυρία. Και ειδικότερα αυτή τη στιγμή που έχουμε ένα οδό κλειστό. Να πούμε και αυτό το πράγμα.
1: Τι μεγάλο πλήγμα για την περιοχή αυτό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το μεγαλύτερο πλήγμα δεν υπάρχει στην περιοχή μας. Ο Οδοντοτός ήταν μια ταφόπλακα η οποία μας έβαλε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, χωρίς να μας πει ποτέ το λόγο. Χωρίς να μας πει ποτέ το λόγο, απλά κάποιοι άνθρωποι είπαν το κλείνουμε και το κλείσανε. Αυτή είναι η Ελλάδα μας.
1: Δυστυχώς τα έχω συζητήσει και με τον Γιάννη τον Καραπαναγιώτη, έναν άνθρωπο που σχεδόν έκλαιγε στη συνέντευξη, έναν άνθρωπο που αγάπησε τόσο πολύ όλο αυτό το κομμάτι, και με τον Δήμαρχο.
0: Μπορεί να προσγειώνεται οποιοδήποτε θέλει σε παραλίες με ελικόπτερα και δεν μπορεί να λειτουργήσει το δρενάκι το δικό μας, το οποίο λειτουργεί 120 χρόνια με ασφάλεια. Σκεφτείτε δηλαδή το οξύμορο, ότι οποιοδήποτε έχει λεφτά μπορεί να κάνει εταιρείες στην Ελλάδα και οποιοδήποτε θέλουν να ζήσουν και να μείνουν τα παιδιά μας στα Καλάβρητα. Και όλοι αυτοί, δηλαδή εμείς τώρα αυτή τη στιγμή στα Καλάβρητα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επενδύσανε και θέλουν να φύγουν γιατί τα παιδιά δεν έχουν μέλλον. Κόβονται μεροκάματα.
1: Αυτό που μου λες τώρα το συνδέει τέλεια και με το δημογραφικό και την τοπική οικονομία. Είναι ένα θέμα μίσονος σημασίας τα τελευταία χρόνια και κυρίως είναι μια πολυδιάστατη.

0: κουβέντα αυτή που έχουμε ξεκινήσει, γιατί ειδικά αυτό το κομμάτι το δημογραφικό, να με τα παιδιά, γιατί να μην μείνουν τα παιδιά εκεί, γιατί να μην υπάρχει ένας πόλος ανάπτυξης μεγαλύτερος. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν τελειώνει, πραγματικά δεν τελειώνει.
1: Να κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, η οποία είναι ένα κολοσσός πλέον στην Ελλάδα και πάει να γίνει και στην Ευρώπη με τη φέτα μας, την οποία δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος και εξαρτάται πάρα πολλοί κόσμος αυτό. Να είναι καλά οι άνθρωποι που την διοικούν και αυτοί που δουλεύουν εκεί, γιατί σε αυτές τις σκοτεινές μέρες που ζούμε είναι ένα φάρος φωτεινό για τα καλά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει καλύτερο σε αυτό και φαίνεται πλέον. Έχουμε δηλαδή ένα τέτοιο το χειροδρομικό μας και την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι τουλάχιστον μπορούν και απορροφούν παιδιά τοπικά εδώ πέρα και δουλεύουν.
0: Τώρα μου έδωσες πάσα. Θα το κάνω αύριο θέμα. Την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών με τη φέτα που πάει σε 78 χώρες. Το είχα στο δελτίο εχθές και μου έλεγαν μάλιστα, μ' ακούγανε και λέγανε 78 χώρες. Μέχρι, λέω, και στο κόλπο κάτω. Μέχρι και τι,
1: και εμείς αυτό καλά δεν το ξέρουμε.
0: Το ξέρετε ακριβώς. Λοιπόν, έχω μιλήσει με τον πρόεδρο, τον έχω αύριο.
1: Το ξέρουμε
0: εμείς. Ωραίες
1: πάσες.
0: Πάλι καλά αύριο, τέλος. Λοιπόν, αν βάλουμε λοιπόν στο ίδιο τραπέζι τουρισμό, πολιτισμό, ιστορία, αθλητισμό και φυσικό περιβάλλον, έχουμε στα Καλάβρητα όλα τα συστατικά για να δημιουργήσουμε ένα προορισμό που δεν θα λειτουργεί μόνο λίγους μήνους το χρόνο. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέγαμε πάντα.
1: Όλη η Ελλάδα είναι έτσι, δεν είναι μόνο τα Καλάβρητα. Απλά τα Καλάβρητα είναι ευλογημένα γιατί έχουν ιστορία. Έχουμε τεράστια ιστορία και φυσικά θα να διατηρήσουμε.
0: Πολύ ωραία η συζήτηση, πραγματικά. Τέτοιες ώρες χαλαρές που είναι και Αύγουστος ακόμα και κάπου έτσι οι διακοπές όλοι είναι σε ντέμι φάση, δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει. Νομίζω ότι είναι σωστό να γίνεται. Εννοείται ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι συζητήσεις που κάναμε. Είπαμε, ήταν μια πολυδιάστατη, δεν ήταν συνέντευξη, ήταν μια συζήτηση πολυδιάστατη. Και χάρηκα πολύ που.
1: Και να μην πούμε, παιδιά, την κλασική ευχή που λέμε καλό χειμώνα. Δεν υπάρχει καλό
0: χειμώνα. Όχι, μην
1: χαλαρώστε, περάστε καλά τις διακοπές σας, κάντε μπάνιο όσοι μπορείτε. Ναι. Μην λέτε, παιδιά, αυτή την ευχή καλό χειμώνα. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι χειρότερο πράγμα στη μέση του καλοκαιριού να συλλάβει καλό χειμώνα. Για μένα προσωπικά είναι γροθιά.
0: Μόλις ξεκίνησα την εκπομπή, αυτό είπα.
1: Χαρείτε την παραλία όσο μπορούμε ακόμα. Έχουμε τουλάχιστον το καλό ότι μέχρι αρχές Οκτωβρίου μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Χαρείτε την παραλία.
0: Εγώ είπα ότι είμαι παιδί του χειμώνα και το ξέρεις, αλλά μόλις είπα ότι να, το που θα μπαίνει ο Σεπτέμβρης και έτσι λίγο θα παγώνει λίγο η ατμόσφαιρα για αυτή την δροσιά και όχι αυτή την υγρασία, θα λέμε ότι να, μια καινούργια αρχή. Να το στατικό που θέλουμε. Έτσι, αυτό τουλάχιστον το ξέρω κι εγώ. Θήμιο Τζόβουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει επανεκλεγεί. Μέσα σε δευτερόλεπτα έχει επανεκλεγεί στην προηγούμενη φάση, πριν από κανένα δύο εβδομάδες, θυμάμαι. Λογικό ήταν.
1: Οι οποίοι με εκλέξανε.
0: Συγχαρητήρια και πάλι, πραγματικά.
1: Να είστε καλά.
0: Και πάντα να δίνεις αυτό το δικό σου στίγμα, αυτό, τη δική σου πνοή σε αυτόν τον τόπο, γιατί αξίζει. Και θα βρεθούμε, θα ανταμώσουμε.
1: Εννοείται, σας περιμένουμε τα
0: Καλάβρητα.
1: Τα
0: Καλάβρητα, θα έρθουμε.
1: Το χειμώνα σας περιμένουμε όλους. Τώρα οι παραλίες μπροστά. Λάτε, άμα θέλετε, λάτε τα βράδια για δροσιά. Άρα την ημέρα να κάνετε καλά.
0: Άντε, λέτε και εσείς τις παραλίες τις δικές μας. Καλό πρωινό, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Θήμη.
1: Ευχαριστώ, πάμε.

Λοιπόν, πάμε και εμείς σιγά σιγά να φεύγουμε, αφού βάλαμε σε αυτό το τραπέζι εδώ και τον τουρισμό και τον πολιτισμό με τον Θήμιο Τζόγλου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, έναν άνθρωπο που από πολύ μικρό παιδί αγαπά τον τόπο και στηρίζει από όλες τις πλευρές. Φυσικό περιβάλλον, τι να είναι, τα Καλάβρητα, όλα τα συστατικά έχει, ένας προορισμός που δεν θα λειτουργεί όπως γνωρίζουμε ως τώρα. Είδαμε και τα φεστιβάλ του καλοκαιριού. Αγαπημένος τόπος, είμαστε πραγματικά σε πλεονεκτική θέση εδώ εμείς στην Αχαΐα. Συνδυάζουμε την πανέμορφη θάλασσα με πολύ ωραίο βουνό, όλα μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι και τώρα, αύριο πάλι την ίδια ώρα, 8. Τώρα έχει τη σκυτάλη ήδη στα χέρια η Νίκη Παπαδούλα που συνεχίζει. Ευχαριστώ πολύ και την Ειρήνη, αλλά και την Κατερίνα Διαμαντοπούλου και την Κωνσταντίνα Τιμάντζαρη. Πολύ ωραία μουσική. Πάμε παιδιά δυνατά, Δήμητρα Αναργύρου τέλος για σήμερα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σιμέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 850 κωδικοί προϊόντων, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια, έως καθαριστικά προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Τραγωδία στη Λεωφόρο Φυλής. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν γιο ταχύ, στο οποίο επέβαινε με άλλους 4 νέους, έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 4 άτομα στο νοσοκομείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα. Ναι, σε νέα φάση οξείας κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Την έναρξη μιας νέας εκστρατείας οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, με στόχο να απομονωθεί από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαπολύουμε μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων του Ιράν σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσετ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στοχεύσουν όλες τις πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από το πετρέλαιο, απειλώντας να πλήξει κλάδους ζωτικής σημασίας για την Τεχεράνη. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί της. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούζια από αλλού, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Οι αγορές αντιδρούν, το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα. Για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη, άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε και εμείς, αγαπητοί φίλοι. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό δρόμο να έχετε. Αυξημένη κίνηση και σήμερα στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Άλλοι επιστρέφουν, βλέπω, αλλά είναι και κάποιοι που έρχονται για τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου. Είναι η τελευταία εβδομάδα σχεδόν, γιατί τσιμπάει και λίγο από την επόμενη. Αυτός ο μήνας ο θερινός, ο οποίος φέρνει μαζί του και τη ζέστη. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. 92,5-93,9 τις συχνότητες για τα ραδιοφωνάκια σας. Στη Δυτική Ελλάδα το ξέρετε. Και rteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Είναι η εναλλακτική που έχουμε πάντα για να μπορέσετε να μας εντοπίζετε. Για να δούμε λοιπόν σήμερα τι έχει ταυτότητα και θα τα πούμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Γιορτάζει ο Τίτος σήμερα. Και είναι η μέρα, λέει, ορατότητας του αρωμαντικού φάσματος. Τι να είναι τούτο, δεν το ξέρω, θα το δω και θα σας πω. Τι είναι λοιπόν αυτό? Είναι, λέει, η γιορτή αυτή έχει ως σκοπό να προάγει την ορατότητα των ατόμων που ανήκουν στο αρωμαντικό φάσμα και τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τόσο εκτός όσο και εντός της κοινότητας των ΛΑΤ και ατόμων. Πρέπει λοιπόν πρώτα, λέει, για να κατανοήσει κανείς τι είναι η αρωμαντικότητα, να διακρίνει τη διαφορά μεταξύ στον σεξουαλικό και τον ρομαντικό προσανατολισμό. Αυτά για να ξέρουμε την αντίστοιχη ημέρα που σας είπα ότι είναι σήμερα. Όταν δεν ξέρω κάτι, το ψάχνω μαζί σας. Για να δούμε και τις σημαντικές αναφορές στην ιστορία μας, κάποιες από αυτές, έτσι. Για να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. 1898, στο Ηράκλειο της Κρήτης, οι Τούρκοι σφαγιάζουν 700 Έλληνες και 17 Άγγλους. Ήταν η κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη και ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Ήταν την αντίστοιχη ημέρα, στις 25 δηλαδή, του Αυγούστου του 1898. Υπάρχει το όνομα της οδού εκεί. Αν να πάτε θα το δείτε ακόμη και σήμερα. 1920. Από τη Βουλή ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα, παρακαλώ, των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Το κρατάμε το τελευταίο. 1949. Τελική επίθεση από τον Εθνικό Στρατό στις 5.30 το πρωί στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. 1960, 17η Ολυμπιακή Αγώνες στη Ρώμη, την αντίστοιχη ημέρα, τελετή έναρξης, για πρώτη φορά εκεί ακούστηκε ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμαρά, που αναγνωρίστηκε δύο χρόνια νωρίτερα από την Ομοσπονδία ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Πραγματοποιήθηκε δε τότε, το 1960, η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Και αρκετά μετά, πιο κοντά σε εμάς, το 2004, Φανή Χαλκιά στέφεται Χρυσή Ολυμπιονίκης στα 400 μέτρα μετεμποδίων. Έκοψε πρώτη τον νήμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Ήταν αυτοί οι σημαντικότατοι αγώνες για την Ελλάδα, με πολλές επιτυχίες αλλά και πολλά απόνερα, θα έλεγε κανείς. 2004 στην Ελλάδα. Κλείνω με αυτό και έρχομαι εδώ στα υπόλοιπα. Και ξεκινώ θυμίζοντάς σας τα του καιρού. Μας τα έλεγε χθες ο Νίκος Θοδωσόπουλος, εγώ θα σας τα θυμίσω. Και σήμερα λοιπόν, Τρίτη, θερμοκρασία στην Πάτρα στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αυξημένη υγρασία δίνει την αίσθηση 2 έως και 3 βαθμούς υψηλότερη. Και μιλάμε πάντα για θερμοκρασία υποσκιά, έτσι το έχετε στο νου σας αυτό, εάν βρίσκεστε στον ήλιο. Αύριο θα έχουμε λίγο, που είναι Τετάρτη, ένα μαϊστράκι, το οποίο δεν θα μας κάνει και τίποτα ιδιαίτερο. Ένα βαθμό με 2 να ρίξει τη θερμοκρασία στους 36, αλλά και πάλι η υγρασία θα μας δίνει την πολύ δυσάρεστη αίσθηση. Οι παράκτιες περιοχές θα έχουν 2 με 3 βαθμούς, πάντα χαμηλότεροι, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, μας είπε επίσης για την Πέμπτη και την Παρασκευή το Βοριαδάκι μας κρατάει τη θερμοκρασία στους 39 με 40. Το Σάββατο λίγο το μαεστράκι ξαναρίχνει λίγο ελάχιστα στους 37 και έχουμε μία πτώση από την Κυριακή, όχι πάρα πολύ σημαντική, μην φανταστείτε, και από την τελευταία ημέρα του μήνα, στις 31 δηλαδή του Αυγούστου, έχουμε και πάλι άνοδο. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή η θερμοκρασία που ουσιαστικά κολλά πάνω από τις κανονικές τιμές, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, θα διατηρηθεί μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αυτά. Να επισημάνω βέβαια και τις διαφοροποιήσεις που μας έδωσε σε περιοχές εσωτερικές υπηρετικές όπως την Ανατολική Πελοπόννησο. Εκεί οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλότερες. Ήταν και χθες, τσιμπήσαν τα 41. Στην περιοχή του Άργους και Πέριξ εκεί μπορεί να ξεπεράσουν και τους 42 βαθμούς αυτές τις ημέρες της ζέστης. Οι περιοχές όπως η Αιγιάλια και το Αίγιο έχουν μια διαφοροποίηση ανάλογα με τη μεταβλητότητα των ανέμων. Είδατε πως τα έχω μάθει. Τα έχω μάθει πάρα πολύ καλά.
Τα λέω καλά. Λοιπόν, με τη μεταβλητότητα των ανέμων, σήμερα έχουν εκεί γύρω στους 36 βαθμούς, αλλά την Τετάρτη θα τσιμπήσουν λίγο παραπάνω η θερμοκρασία στην περιοχή της Αιγιάλειας και στους 41 βαθμούς, παρακαλώ. Το βοριαδάκι επιστρέφει, όπως είπαμε, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε και θα τα ξαναδούμε. Όλα αυτά λοιπόν μας τοποθετούν, και άλλα ακόμη, μας τοποθετούν στην κατηγορία κινδύνου 3 για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, που σημαίνει ότι είμαστε σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Και βλέποντας το χάρτη, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο είναι στο κίτρινο, είναι η υψηλή επικινδυνότητα. Ετωλοα Καρνανία, Αχαΐα, Ηλία, το μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου πλην δύο νομών, όλη η Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος βλέπω, η Στερεά Ελλάδα, όλα τα νησιά, μέχρι και περιοχές Θεσσαλονίκης και Θράκης βλέπω στο κίτρινο σήμερα. Κίτρινο όμως, δεν έχω δει ούτε πορτοκαλί ούτε κόκκινο. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, ξέρετε ότι πρέπει να προσέχουμε για να μην προκληθεί χωρίς να θέλει κάποιος αντίστοιχα πυρκαγιά. Λοιπόν, θα τα δούμε σήμερα τα θέματά μας, γιατί στην υπόλοιπη επικαιρότητα είχαμε και το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν ανακοινώθηκε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε μειώσεις τιμών στα αγαθά και στα σχολικά είδη. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι θα παρουσιαστούν οι άξονες της πολιτικής, της οικονομικής πολιτικής και ο δικός χάρτης μέχρι το 2030. Τώρα πώς και τι, θα το δούμε αυτό. Έγιναν πολλές λοιπόν αναφορές εκεί, στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες το πρωί. Για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ο Πρωθυπουργός ότι τον Ιούλιο η πατρίδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό, ήταν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Έγινε αναφορά για την πρόωρη αποπληρωμή του δανείου της χώρας μας κλπ. Για το κτηματολόγιο, τώρα πονεμένη ιστορία το κτηματολόγιο, θα το πούμε άλλη φορά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και άλλα πολλά τα οποία θα τα ακούσουμε αναλυτικά και θα τα μάθουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όσον αφορά την πολιτική. Στα υπόλοιπα της δισογραφίας έχουμε δυστυχώς ένα τροχαίο με μια 17χρονη νεκρή στη Φυλή στην Αθήνα. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το νεαρό κορίτσι μαζί με ακόμη 4 νέους καρφώθηκε σε κολόνα. Όλα αυτά, όπως είπαμε, εν μέσω μιας θερμικής καταπώνησης στη χώρα μας σήμερα και αύριο. Μια μικρή πτώση την Πέμπτη περιμένουμε και βλέπουμε. Λοιπόν, έχουμε επίσης και την ετοιμότητα των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και των οργάνων που τους εκπροσωπούν εν ώψη της ΔΕΘ. Στις 5 του Σεπτεμβρίου έχουμε κινητοποιήσεις και μάλιστα γίνεται πολύ μεγάλη αναφορά για την ακύρωση του Συμβουλίου της Επικρατείας του αιτήματος για την καταβολή του 13ου μισθού και των δώρων σε συνταξιούχους και μισθωτούς του δημοσίου τομέα. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια και βεβαίως είναι μια περίοδος που πάρα πολλοί γονείς μας ρωτούν εν αγωνίως τι θα κάνουν και πού θα βρουν σπίτι να στεγάσουν τα όνειρα του φοιτητή ή της φοιτήτριας παιδιού τους. Θα κουβεντιάσουμε και για αυτό το θέμα. Είδα σήμερα την βενζίνη να τσιμπάει. Την έχω δει και πάνω από 2 ευρώ. Νομίζω ότι την έχετε δει και εσείς, έτσι δεν είναι? Άρα βλέπω καλά ακόμη. Τη βλέπω μακριά, γι' αυτό τη βλέπω. Κοντά κοντά δεν θα βλέπα. Λοιπόν, πάμε μουσικό θέμα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, και μιας και μιλούσαμε για τα υγρά καύσιμα, θα καλημερίσω μαζί σας τον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων από την Ετωλό Ακαρνανία, τον κύριο Κωματά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωματά.
1: Είμαι από το Γενικό Συμβούλιο που έωτα.
0: Α, πολύ ωραία. Όχι, με συγχωρείτε, δικό μου το λάθος, δική μου το λάθος. Ο Θήμιος ο Κωματάς είναι μαζί μας, ο εκπρόσωπος της ΠΟΕΟΤΑ στα όργανα των εργαζομένων. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κωματά.
0: Ναι, επειδή είχα μια κουβέντα για τη βενζίνη λίγο πριν και λέω...
1: Έχετε δίκιο, γιατί και εμείς βάζουμε βενζίνη εδώ πέρα και είναι στο Θεό.
0: Έτσι, και σήμερα νομίζω έχει τσιμπήσει τα δύο.
1: Έχει τσιμπήσει τα δύο. Και τη βόλτα μας.
0: Ναι, και το θέμα είναι πώς θα πάτε στη Θεσσαλονίκη με τέτοιες τιμές στα υγρά καύσιμα, πώς θα φτάσετε εκεί.
1: Ίσως πρέπει να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε το στόπ τελικά.
0: Μάλιστα, να... Δεν ξέρω κατά πότε θα φτάσετε. Λοιπόν, να επενθυμίσω για να μην για το λάθος και να διορθώσω, ο κύριος Θήμιος Κωματάς είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ και τον έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές μαζί του για τα θέματα που αφορούν τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε ότι η αφορμή για την κουβέντα μας αυτή και τον ευχαριστώ πολύ είναι όλα αυτά που είδαμε τελευταία, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και βεβαίως τις αντιδράσεις των εργαζομένων. Να ξεκινήσω από εκεί. Ήταν ένα αναμενόμενη, κύριε Κωματά, η συγκεκριμένη ακύρωση, να το πω.
1: Για μένα προσωπικά αναμενόμενη ήταν, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε εμάς δεν σταματά η διεκδίκηση. Εμείς το μήνυμα το οποίο έστειλε η ΕΔΔΕ είναι ξεκάθαρο. Η αξιοπρέπειά μας είναι το κυρίαρχο αίτημα. Εμείς τι ζητάμε. Ζητάμε να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση. Μια νομοθετική ρύθμιση γιατί τα τελευταία χρονικά διαστήματα, τα τελευταία μόνο 14 χρόνια, έχουν πέσει οι μισθοί μας, έχουν πέσει δύο μισθοί προς τα κάτω, έχει ανεβεί το κόστος ζωής, έχει ανεβεί η στέγαση, έχει ανεβεί η ενέργεια, έχουν ανεβεί τα τρόφιμα και φτάνουμε σε ένα σημείο στους 20 μέρες το μήνα να έχει ο μισθός μας να έχει τελειώσει.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το λέτε μόνο εσείς. Εγώ το ακούω γενικότερα. Και μη σας πω ότι τα ακούω και από τον ιδιωτικό τομέα και όχι μόνο το δημόσιο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία με το 13ο μισθό, τα δώρα κλπ. Απέναντι σε συνταξιούχους και μισθωτούς του δημοσίου τομέα, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις της οργάνωσης της σωματείου σας και της Ένωσης, της Ομοσπονδίας, δημιουργεί μια ανισότητα απέναντι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Και θέλω να μου πείτε κάτι γι' αυτό.
1: Αυτό, εγώ δεν θα πέσω στο τρυπάκι του κοινωνικού αυτοματισμού, γιατί ξέρετε ο ιδιωτικός τομέας παίρνει και εμείς δεν παίρνουμε. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι θα διεκδικήσουμε να πάρουμε και εμείς το 13ο και το 14ο μισθό. Θα το παλέψουμε, θα κοιτάξουμε να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση για να πάρουμε μέσα το 13ο και το 14ο μισθό. Καλά κάνουν οι συνάδελφοι στον ιδιωτικό τομέα και παίρνουν 13ο και 14ο μισθό. Το ζήτημα είναι να μην αφαιρθεί σε αυτούς, αλλά να προσταθεί σε εμάς.
0: Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Γιατί όπως και να το κάνει κανείς, νομίζω ότι η απόδοση φαίνεται και των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή λοιπόν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέμε το ίσο και σωστό και δίκαιο για όλους τους εργαζομένους.
1: Συμφωνώ. Γι' αυτό και εμείς βγάλαμε μια ξεκάθαρη, μάλλον η ΑΔΔΗ έβγαλε μια ξεκάθαρη απόφαση ότι ζητάμε να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση. Πλέον καλά έκανε το Συμβούλιο Επικρατείας, κακώς μάλλον, και πήρε αυτή την απόφαση. Εμείς ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, έστω να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση, να μπορέσουμε να πάρουμε και εμείς το 13ο και το 14ο.
0: Το σκεπτικό της απόφασης αυτής βασιζόταν στα δημοσιονομικά δεδομένα και τα περιθώρια.
1: Δημοσιοκέντρων δεδομένα που υπήρχαν παλιότερα, νομίζω τώρα από τη στιγμή που έχουμε φύγει από τα μνημόνια δεν υπάρχουν. Άρα δηλαδή κακώς βασίζεται και η απόφαση. Δεν υπάρχουν δηλαδή, όπως υπάρχουν μνημόνια, μέσα μνημόνια. Εγώ ακούμε αυτή τη στιγμή από τις κυβερνήσεις και από άλλους παράγοντες, πολιτικούς παράγοντες, ότι έχουν φύγει από τα μνημόνια. Δεν κατάλαβα γιατί δεν παίρνει ο 13ος και ο 14ος μισθός.
0: Ναι, αφού φύγαμε και όλα είναι καλά
1: και
0: εδώ είμαστε και σε θέση να αποπληρώσουμε τμήμα του δανείου. νωρίτερα.
1: Ακριβώς, αυτά ακούμε συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Εγώ σας λέω το ερώτημα που θέτουν και άλλοι συναδελφοί σας από το δημόσιο και μου το θέτουν και σε μένα. Και μου λένε, αφού πάμε τόσο καλά, οι αριθμοί είναι ευνοϊκοί. Μπορούμε να αποπληρώσουμε, δηλαδή ξεπληρώνουμε τμήμα του δανείου μας πολύ πιο πριν τη λήξη τη ημερομηνία καταληκτική. Αυτό σημαίνει κάτι. Άρα έχουμε δυνατότητες οικονομικές. Άρα δεν είμαστε ακόμη όπως ήμασταν. Δεν πρέπει λοιπόν να επανέλθει στα κανονικά. Αυτό με ρωτάνε.
1: Φυσικά και γι' αυτό και εμείς σαν εργαζόμενοι και κυρίως σαν αδερφοί απαιτούμε από την κυβέρνηση να κάνει μια νομοθετική ρύθμιση για το 13ο και το 14ο μισθό σε όλο αυτό το σκεπτικό που λέτε. Για όλο αυτό το σκεπτικό που λέτε.
0: Άρα λοιπόν η μόνη διεκδίκηση αυτή τη στιγμή, ο μόνος δρόμος αν θέλετε, είναι η νομοθετική ρύθμιση. Είναι το θέμα δηλαδή πολιτικής απόφασης.
1: Δεν είναι πολιτική απόφαση. Δεν σημαίνει από τη στιγμή που πήρε απόφαση το ΣΤΕ ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση. Είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση.
0: Να σας πω, το ίδιο δεν είχε γίνει και με τις συντάξεις χειρίας, αν θυμάμαι καλά, με την ποσόστοση.
1: Και άλλα πάρα πολλά, όχι μόνο συντάξεις χειρίας. Και κάποια στιγμή αναγκάστηκε, θα πούμε μετά από κάποιες πιέσεις σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, δεν μιλάω για την τωρινή, μιλάω και για παλιότερα, έτσι να κάνει υποχωρήσεις και να δώσει αυτό που ήθελαν οι εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ τα θέματα αυτά είναι καθαρά θέματα απόφασης της κυβέρνησης, της εκάστοτε. Έτσι,
1: φυσικά. Είναι αυτή η κυβέρνηση τότε κάποια στιγμή που έκοψε το 13ο και το 14ο μισθό που υπήρχε. Η κυβέρνηση που είναι αυτή τη στιγμή μπορεί καλύτερα να δώσει το 13ο και το 14ο μισθό.
0: Άρα με κινητοποίησεις θα προσπαθήσετε να πάρετε την πολιτική απόφαση.
1: Φυσικά η ΑΔΔ τώρα μετά την ΔΕΘ νομίζω ή πριν τη ΔΕΘ θα πάρει κάποιες αποφάσεις να υπάρχουν κινητοποιήσεις σχετικά με αυτό το αίτημα.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι ακόμη και θέλω το σχόλιο σας επί τούτου. Επειδή είδα πολλές ανακοινώσεις αλλά και αναφορές και από συναδέλφους σας και μέσα από την Ομοσπονδία σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της Προεδρίας της Δημοκρατίας να καταβάλει μόνιμη, μιλώ για μόνιμη, έτσι μιλώ για μια φορά στο τόσο, μηνιαία αποζημίωση. Επίδομα, δεν ξέρω πώς να το πω, στους εργαζόμενους στην Προεδρία της Δημοκρατίας με το ελάχιστο στα 150 ευρώ και με το μέγιστο στα 300 ευρώ. Εδώ δεν δημιουργείται, το λένε και οι συναδελφοί σας, μια ανισότητα.
1: Δημιουργείται μια ανισότητα, δημιουργείται φυσικά μια ανισότητα.
0: Δηλαδή όποιος εργάζεται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο δημόσιος υπάλληλος θα παίρνει 300 ευρώ, 150 θα σου πω εγώ, 200 το μήνα εξτρά στο μισθό του, μόνιμα, δεν μιλάμε για ένα, ξέρετε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, είναι μόνιμη αυτή η απόφαση.
1: Είναι μόνιμη απόφαση.
0: Ενώ
1: και πριν
0: ο υπάλληλος που βρίσκεται πιο δίπλα στο Υπουργείο, στην κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν δικαιούται να λάβει το ίδιο.
1: Φυσικά και δικαιούται και αυτός που είναι και πριν 2-3 μήνες δεν θυμάμαι, αυτό έχει γίνει και με τους υπαλλήλους της Βουλής και μετά έγινε με τους υπαλλήλους της Προεδρίας. Αυτό είναι και ένα πολύ καλό επιχείρημα. Η ΑΔΔ και η ΠΟΕΟΤΑ να πάει στην κυβέρνηση και να ζητήσει την ισοκατανομή και την ισότητα για όλους τους υπαλλήλους να πάρουμε και εμείς τα χρήματα αυτά.
0: Μάλιστα. Έχετε συμβούλιο αυτές τις μέρες ή έχετε ήδη προγραμματίσει και οργανώσει στην ΑΔΔ?
1: Όχι, έχουμε προγραμματίσει και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη για την πορεία που κάνουμε κάθε χρόνο για την ΔΕΘΑ.
0: 5 του μήνα, έτσι, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά.
0: Και θα είναι από όλη την Ελλάδα η κινητοποίηση.
1: Θα είναι από όλη την Ελλάδα και πιστεύω να έχει όπως τα προηγούμενα χρόνια παλμό. Γιατί ξέρετε κάτι, αν δεν πεινάσει το παιδί, δεν το ταΐζει μάνα πολύ. Αν δεν υπάρχει κόσμος, δεν σου δίνει και κανένα σημασία. Εγώ θα σας πω ένα συγκεκριμένο πράγμα που το έχω ζήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σχετικά με την απεργία που κάνανε για τους συναδέλφους ΕΣΠΑ των παιδικών σταθμών. Ήταν είχα χρόνια να ζήσω τέτοια πορεία που έγινε από την ΠΟΕΟΤΑ προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Ήταν πάρα από 7.000 άτομα. Ενώ στην αρχή η κυβέρνηση δεν έδωνε τίποτα για τους ΕΣΠΑ, έλεγε ότι δεν το διαπραγματεύομαι, δεν το κουβεντιάζω. Όταν είδαν αυτή την πορεία, φτάσαμε σήμερα να βγει ένα προεδρικό διάταγμα που να στην ουσία να, σε το πρώτο χρονικό διάστημα να μονιμοποιηθούν οι συνάδελφοι στους παιδικούς σταθμούς. Άρα δηλαδή αυτό το κερδίσαμε. Δεν χαρίζει τίποτα.
0: Αν δεν το παλέψει, δεν κερδίζει τίποτα τελικά. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε λοιπόν η ενδεχόμενη επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι την πολιτική απόφαση. Όπως έγινε
1: και
0: στο παρελθόν.
1: Έτσι. Για να,
0: έτσι, την παρουσία, κινητοποίηση των εργαζομένων όλης της χώρας για να γίνει αυτή η νομοθετική παρέμβαση. Έτσι, και να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, ό,τι ακούσουμε στη ΔΕΘ. Αν δεν τα ακούσουμε, δεν υπάρχει. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, μέχρι την ΔΕΘ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Θήμιος Κομματάς, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΟΤΑ. Παρότι τον έκανα λάθος τον άνθρωπο στην αρχή. Αυτή ήταν η αναφορά μας σήμερα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα εδώ. Το τοποθετούν και το εκφράζουν ποικιλοτρόπως και στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και στις ανακοινώσεις της επίσημης ομοσπονδίας και ενώσεις εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Και νομίζω ότι είναι εύλογο το ερώτημά τους. Εγώ δεν μπορώ να τους δώσω την απάντηση βέβαια, αλλά είναι εύλογο το ερώτημά τους. Είναι δυνατόν, ας πούμε, δεν ξέρω τους υπαλλήλους της Βουλής αυτή τη στιγμή, είχε γίνει στο παρελθόν, αλλά αυτό που διάβασα πρόσφατα και το επιβεβαίωσα ψάχνοντας με τη ρύθμιση που ελήφθη για το μόνιμο επίδομα στους εργαζομένους δημοσίους υπαλλήλους στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Γιατί, ποια είναι η διαφορά τους? Και ξεκινούν από 150 μέχρι 300 ευρώ ανάλογα τη θέση και την ευθύνη. Και εγώ λέω, δίπλα από την Προεδρία της Δημοκρατίας υπάρχουν υπουργεία, υπάρχουν οργανισμοί αυτοδιοίκησης, υπάρχουν και άλλου τύπου οργανισμοί, άλλων ιδρυμάτων, δημοσίων υπαλλήλων, δημόσιοι υπάλληλοι είναι και αυτοί που εργάζονται εκεί, αυτοί δεν τον δικαιούνται. Με ποιο σκεπτικό? Δεν μπορώ να σας το απαντήσω βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ρητορικό το ερώτημα και είναι ερώτημα που απευθύνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Και ξανά και πάλι με το θέμα του ιδιωτικού τομέα. Και καλώς υπάρχει και έχει καθιερωθεί για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα το δώρο και αυτή η ενίσχυση. Αλλά νομίζω ότι όταν υπάρχει μια ανισότητα στους εργασιακούς χώρους γενικότερα, εκεί υπάρχει και μια δικαιολογημένη ένταση, θα πω. Δεν το πω αλλιώς. Άρα λοιπόν διεκδίκηση με την παρουσία των εκπροσώπων του δημοσίου και όχι μόνο στην ΔΕΘ. Να δούμε, θα τα ακούσουμε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει κάτι πάντως. Η σιωπή υπάρχει γύρω από το θέμα μετά την απόφαση ακύρωσης οριστικής του Συμβουλίου της Επικρατείας.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγα ακόμη από τα θέματα της επικαιρότητας, να δούμε και λίγο τις εφημερίδες πριν πάμε στο επόμενο μας θέμα. Η γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη είναι ένα νέο ζήτημα το οποίο μας φέρνει αντιμέτωπους για μία ακόμη φορά με αυτό που ξέρουμε. Κάτι πρέπει να αλλάξει εκεί, κάτι πρέπει να γίνει με τον όρο γυναικοκτονία και την νομοθετική του ρύθμιση. Στην Ιταλία έχουν αλλάξει τα πράγματα, εδώ δεν έχουν αλλάξει. Μία γυναίκα έπεσε νεκρή, χτυπημένη από τον έναν άνθρωπο, έναν άντρα ο οποίος θεωρείται ο σύντροφός της κάποτε, όπως και να έχει, δεν έχει καμία σημασία αυτό, ούτε το ελέγχω, ούτε τι με αφορά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση άφηξε πίσω της ένα ανήλικο παιδί, το μεγάλο μόνη της, και νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το ξαναδούμε λίγο το θέμα των γυναικοκτονιών, ξαναλέω πάλι ως προς την νομοθετική του ρύθμιση. Το θρίλερ με τον Ισπανό επιχειρηματή αγνοούμενο εκεί που έπεσε από το ιστιοφόρο στην περιοχή της Πύλου συνεχίζεται, δεν έχει εντοπιστεί. Οι τελευταίες κινήσεις και της συζύγου και του ίδιου βέβαια εξετάζονται. Υπάρχουν ερωτήματα γύρω από το θέμα αυτό, που ξανά είπα και χθες. Χωρίς να θέλω να υπονοήσω κάτι, τι μου κάνει τρομερή εντύπωση, έπεσε ένας άνθρωπος στη θάλασσα. Έμεινε ένας άνθρωπος πάνω στο σκάφος. Για τρεις μέρες δεν ήταν ακυβέρνητο το σκάφος και τρεις μέρες τι γινόταν, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος τρόπος, κάτι θα υπήρχε σε αυτό το σκάφος που θα ειδοποιούσε κάτι, μέσα περιπτώσει, τι να σας πω, υπάρχουν πολλά πολλά ερωτήματα. Και έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη να απειλεί με οικονομική ασφυξία το Ιράν. Εκεί λοιπόν τους έχει φτάσει, λέει, σε ένα επίπεδο που το πληθωρισμός έχει φτάσει το 66%. Και λέει ότι θα διαλέξουν την πλήρη απομόνωση ή την επιστροφή προς την ομαλότητα. Έτσι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα αυτό. Στα ελληνοτουρκικά επιμένουν στα ήρεμα νερά. Θα δούμε πόσο ήρεμα είναι, δεν φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν και με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, αυτά που ξέρουμε ουσιαστικά. Στον ιό του Δυτικού Νείλου να σας πω επίσης ότι αναμένεται κορύφωση των κρουσμάτων, λένε οι ειδικοί, κυρίως στις περιοχές που έχουν ήδη εντοπιστεί τα κρούσματα, και θεωρούν ότι οι μολύνσεις των ανθρώπων είναι πολύ περισσότερες από τις καταγραφές, γιατί πολλές φορές είναι πολύ ελαφρά τα συμπτώματα και δεν ανακαταγράφονται. Στην περιοχή της Αττικής και σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας έχουν εμφανιστεί τα περισσότερα κρούσματα και έχουμε και θανάτους από αυτή την περίπτωση, από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από τσίμπημα δηλαδή. Στη Δυτική Ελλάδα, σας θυμίζω, μας τα έλεγε η κυρία Μαστοράκου προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχουμε κανένα κρούσμα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί ακολουθήθηκε μία στρατηγική προετοιμασίας. Ψεκάζω την περίοδο που πρέπει, επαναλαμβάνω όταν πρέπει και λειτουργώ όπως πρέπει. Απλά πράγματα. 1, 2, 3. Λοιπόν, γυρίζω λίγο στα πολιτικά και όπως είπαμε και λίγο πριν και με τον κύριο Κομματά από την ΠΟΕΟΤΑ, έχουμε κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά έχουμε και μια, αν θέλετε, συζήτηση που έχει ανοίξει για την προγραμματισμένη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού. Νομίζω μία μέρα πριν, δύο δεν είμαι και πολύ σίγουρη, αλλά πάντως είναι πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί, υπάρχουν ενοχλήσεις, το θέμα δεν είναι πότε, το θέμα είναι τι θα πεις, λέω εγώ. Υπήρξαν και κάποιες εκφράσεις τύπου παλιόπαιδο κλπ, ας μην μείνουμε, αυτές είναι για αυτούς που τις έχουν για κατανάλωση. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω ξεκινώντας για την αναφορά της επικαιρότητας γενικότερα και στις τοπικές εφημερίδες, για να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι και να πάω στην επόμενη κουβέντα μας. Ας πούμε, στην πρωινή γνώμη ξεχωρίζω την ανάκαμψη από Ιούλιο που δίνεται στο επιβατικό κοινό και στην κίνηση στο αεροδρόμιο του Αράξου. Είχαμε μια αύξηση 7,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, γράφει η εφημερίδα Πρωινή Γνώμη. Βεβαίως, στην πρώτη σελίδα το κεντρικό της θέμα είναι το άμφραγμα, όπως το χαρακτηρίζει στο κέντρο της Πάτρας, από τα έργα κόλαση στην κυκλοφορία, κλειστές Ερμού Καραϊσκά και Γερμανού Υψηλάν του Κολοκοτρώνη. Να είναι τα έργα. Βέβαια, θα μου πείτε, αν αυτά τα έργα γινόντουσαν τον Οκτώβρη, τι θα γινόταν, ή τον Σεπτέμβρη. Υποτίθεται τώρα ότι είναι και λίγο πιο άδεια η πόλη, αλλά όπως και να έχει, κυκλοφοριακό άγχος και κομφούζιο. Επίσης, διάβασα στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη το βίντεο της ανατροπής για την καταγγελία της 18χρονης σε βάρος σερβιτόρου σε κατάστημα εστίασης. Ακούστε τώρα εδώ τι έγινε. Και ανοίγω εγώ την παρένθεσή μου, όπως πάντα. Είναι η περίπτωση αυτή, όπου όπως ανακοινώθηκε και από την αστυνομία, είχαμε τη σύλληψη ενός σερβιτόρου σε κατάστημα εστίασης της Πάτρας μετά από καταγγελία Γερμανίδας επισκέπτριας ότι την είχε παρενοχλήσει μέσα στις τουαλέτες του καταστήματος. Τελικά όμως το βίντεο, το οποίο παρουσιάστηκε από την πλευρά του σερβιτόρου δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Τι δείχνει, θα σας το πω όπως το διάβασα και εγώ γιατί δεν το είδα. Δείχνει την νεαρή κοπέλα να μπαίνει, μάλλον δείχνει το σερβιτόρο να πηγαίνει στην τουαλέτα κανονικά και μετά από λίγο να ακολουθεί η 18χρονη κοπέλα. Άρα εκεί λοιπόν υπάρχει μια αλλαγή στα δεδομένα και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε θα κάνει μήνυση στην 18χρονη σερβιτόρος με όλη αυτή τη φασαρία. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνη την περίοδο, εκείνες τις ημέρες στον νομό Ηλίας πριν από 19 χρόνια και ποιος μπορεί να ξεχάσει και να αφήσω πίσω του τους 49 νεκρούς. Είναι ένα θέμα που φιλοξενεί η εφημερίδα Πρωινή Γνώμη σήμερα. Από τις μαύρες, πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της χώρας γράφει. Νομίζω ότι όλες εκείνες οι ιστορίες που συνδυάστηκαν με αυτή την καταστροφική πυρκαγιά, για μένα τουλάχιστον είναι δύο. Είναι και άλλα πολλά, αλλά ξεχωρίζω δύο. Το ένα ήταν αυτή η προσπάθεια και η αυτοθυσία της οικογένειας με τη μητέρα που βρέθηκε απανθρακωμένη αγκαλιά με τα 4 παιδιά της. Και φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω τον στρατηγό Άνεμο. Τέλος, πάω στην επόμενη εφημερίδα. Πελοπόννησος. Η Πελοπόννησος λοιπόν για το κυκλοφοριακό έμφραγμα επίσης αναφέρεται στην πρώτη σελίδα με φωτογραφικό υλικό. Σε δοκιμασία διαρκείας η Πάτρα γράφει με νέα μέτωπα έργων στο κέντρο. Ψηφιακή ασπίδα σε απατεώνες, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης από την Πάτρα εντοπίζει τηλεφωνικές απάτες. Αυτό θέλουμε. Ναι, βέβαια. Αυτό θέλουμε. Έχουν ξεκινήσει, λέει, δοκιμές της εφαρμογής, γιατί τον τελευταίο καιρό πρέπει να σας πω, οι επιτίδιοι εφευρίσκουν πολλούς και διαφόρους τρόπους. Για παράδειγμα, παίρνουν τηλέφωνο, ξέρω πολίτη που το δέχτηκε το τηλέφωνο και του λένε ότι είμαστε από την τάδε εταιρεία τηλεφωνίας. Πληρώσατε στην προηγούμενη σας, στον προηγούμενο μήνα ένα ποσό, αλλά το οποίο όμως δεν αντιστοιχεί, πρέπει να πληρώσετε κάτι παραπάνω. Όταν όμως ο πολίτης ζήτησε να μάθει πόσο είχα πληρώσει και πότε το είχα πληρώσει, το τηλέφωνο κλείνει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εφευρίσκουν τόσα πολλά και διάφορα, πρέπει να είστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Οπότε λοιπόν, το επισημαίνω και αυτό, μια και το γράφει και η εφημερίδα, αν υπάρχει τέτοιο σύστημα, καλοδεχούμενο. Ένα χρόνο μετά την πυρκαγιά του Αγίου Ανδρέα γράφει Πελοπόννησος, ανοιχτές πληγές, αναπάντητα ερωτήματα. Τα τραύματα που προκλήθηκαν στο κτίριο του νοσοκομείου παραμένουν αθεράπευτα με τη γραφειοκρατία να κρατά κλειστή την κεντρική είσοδο των επιγόντων. Αλήθεια. Μάλιστα, θα τα δούμε και αυτά μπροστά μας. Θα κλείσω την εφημερίδα Πελοπόννησος για να επανέλθω σε λίγο να δούμε τι γίνεται και να κάνουμε και μια κουβέντα πάντα ενδιαφέρουσα και περιεκτική και ωφέλιμη. Με τον κύριο Θέμη Μπάκα, να τον καλημερίσω. Τον γνωρίζουμε πάρα πολύ όλοι μας. Εκπροσωπεί την μεσητική αγορά, θα έλεγα, στη χώρα και όχι μόνο. Και βεβαίως και τις πολιτικές του παρεμβάσεις είναι γνωστός έτσι κι αλλιώς. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπάκα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Θα μπορούσα μαζί σας να κουβεντιάσω πάρα πολλά πράγματα. Θα περιορίσω λίγο σήμερα την κουβέντα μας στο αντικείμενο που το ξέρετε πάρα πολύ καλά και είστε γνώστης. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, είναι η περίοδος και οι παρενέσεις που έχετε και εσείς αλλά και εμείς από γονείς στα κάγκελα που προσπαθούν να βρουν ένα αξιόλογο, αξιόπιστο σπίτι για να στεγάσουν το φοιτητή και τη φοιτήτριά τους. Είναι τόσο δύσκολο όσο μου λένε?
1: Σας αναφέρω το εξής, ότι το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι το θέμα του στεγαστικού είναι ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, ιδιαίτερα όσον αφορά πλέον τη φοιτητική στέγη. Βλέπουμε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό το κόστος στέγασης αυτής ενός φοιτητή αγγίζει περίπου το 60 και 70% του εισοδήματος ενός νέου ανθρώπου. Mm-hmm. Ενώ παράλληλα βλέπουμε πλέον για ένα νοικοκυριό το οποίο έχει μια φορολογική δήλωση περίπου στις 30.000 ευρώ, ότι το κόστος αυτή τη στιγμή για δύο ενός φοιτητή αγγίζει περίπου το 33 με 35% του εισοδήματος της οικογένειας. Όχι του διαθέσιμου εισοδήματος, της φορολογικής δήλωσης, δηλαδή του εισοδήματος που δηλώνουμε στη φορολογική μας δήλωση. Mm-hmm. Το αναφέρω mm-hmm. αυτό διότι 30.000 ευρώ κιόλας είναι το όριο των χρημάτων κάποιος για να μπορεί να ελάβει το φοιτητικό επίδομα, αυτά τα 1.500 ευρώ που συζητάμε.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε
0: και, ότι. Και πάλι δεν του καλύπτει και τίποτα έτσι το επίδομα. Κάτι τι είναι.
1: Του καλύπτει 1.500 ευρώ. Αυτό
0: δεν πληρώνει τόσο το χρόνο κανείς στο ενίκιο. Πληρώνει τα τετραπλάσια.
1: Ακριβώς. Αυτό που αναφέρουμε εμείς είναι ότι είναι παράλογο αυτή τη στιγμή, σαν πολιτεία, εφόσον γνωρίζουμε ότι ο γονέας διατραπεζικά καταβάλει το ενίκιο του παιδί του, που σε πολλές περιπτώσεις είναι 500 ή ακόμα και 550 ευρώ το μήνα. Η πολιτεία το γνωρίζει αυτό, να βλέπει αυτό το ξενοδοχείο το οποίο γίνεται διατραπεζικά Και από την άλλη πλευρά, μην τον αναγνωρίζει φορολογικά. Δηλαδή, να μην εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Αντιθέτως, να θεωρούμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι αυτά τα χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό και να φορολογούμε.
0: Μα δεν εκπίπτει και η δανειοδότηση μπορεί να έχει ένα νοικοκυριό.
1: Δεν εκπίπτουν οι τόκοι στεγαστικού δανείου, το οποίο είναι πρόταση που έχουν καταθέσει στο δημόσιο κέντρο πάρα πολλά χρόνια και την επιβεβαίωσε αυτή την πρόταση κιόλα και η έκθεση του ΑΣΑ του 2022, mm-hmm. αναφέροντα κιόλα ότι θα πρέπει οι τόκοι στεγαστικών δανείων, κυρίω την πρώτη κατοικία σε αξίε έω 250.000 ευρώ, να εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο το έχουν αυτή τη στιγμή υιοθετήσει τουλάχιστον 17 χώρε του ΑΣΑ.
0: Εκτό από εμά.
1: Δυστυχώ.
0: Εντάξει.
1: Ξέρετε κάτι, αυτό που τις τελευταίες ημέρες, να ξέρεις, ο δημόσιο διάλογο ακούγεται συνεχώς,
0: ναι.
1: είναι η συγκατοίκηση. Θέλω να αναφέρω αυτό, δηλαδή mm-hmm. και σήμερα που είμαι στο ραδιόφωνο,
0: mm-hmm.
1: έχει προβάλει με αυτόν τον όρο της συγκατοίκησης. Η συγκατοίκηση, να ξεχάσουμε όλα τα πράγματα, η συγκατοίκηση πάντα υπήρχε.
0: Ναι.
1: Πάντα
0: σας λέω, εγώ προσωπικά συγκατοικούσα, για να το πάρουμε από εκεί. Άρα όλοι έχουμε λίγο πολύ μια εμπειρία δική μας, κάποιου γνωστού μας, ναι.
1: Ακριβώς. Οι φοιτητές, οι πρωτοετής που κατάγονται από την ίδια περιοχή, γνωρίζονται οι γονείς και πάνε σε ένα πανεπιστήμιο και μπορεί στην ίδια πόλη, συγκατοικούσαν και συγκατοικούν. Όπως και οι φοιτητές που είναι τρίτου και τετάρτου έτους, στα μεγαλύτερα έτη, αυτά τα παιδιά που γνωρίζονται από τη σχολή, πάλι μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης για να μειώσουν τα ξενοδοχεία τους. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε το εξής όμως. Η συγκατοίκηση μεταξύ αγνώστων δεν είναι στη δική μας την κουλτούρα. Και εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι σαν πολιτεία σήμερα λέμε ότι η λύση είναι η συγκατοίκηση. Η συγκατοίκηση είναι μια επιλογή. Ή την κάνεις ή δεν την κάνεις. Και ξέρετε κάτι, όταν η συγκατοίκηση έχει να κάνει με συμφοιτητή σου, σημαντικό είναι. Το να συγκατοικούν οι άγνωστοι μεταξύ τους, φαίνεται λίγο περίεργο μια οικογένεια.
0: Η συγκατοίκηση, α πούμε, στην Αμερική που μπορεί από εκεί να τους ήρθε και το ΙΕΠ.
1: Με συμφοιτητή σου, σημαντικό είναι. Το να συγκατοικούν οι άγνωστοι μεταξύ τους, φαίνεται λίγο περίεργο μια οικογένεια.
0: Η συγκατοίκηση, α πούμε, στην Αμερική που μπορεί από εκεί να τους ήρθε και το

0: μισθοδολόγιο αυτό, αντιθέτως ο ιδιοκτήτης ψάχνει να βρει έναν άλλο ενοικιαστή. Mm-hmm. Σε αντίθεση με εμάς, αν έχουμε δύο ενοικιαστές σε ένα σπίτι, αν φύγει ο ένας, ο άλλος μένει πίσω, είναι υπόχρεος στο σύνολο του μισθώματος.
1: Mm-hmm.
0: Από την άλλη πλευρά, να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι στην Αγγλία υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες οι οποίες αναζητούν συγκάτοικο και λαμβάνουν την ευθύνη της προσωπικότητας mm-hmm. και του ανθρώπου που διαμένει μέσα στο συγκεκριμένο ακίνητο.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα εμείς κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη.
1: Εδώ δεν αναλαμβάνουμε για άλλα, είναι... και άλλα ευθύνες. Θα αναλάβουμε για την προσωπικότητα. Εδώ δεν μπορούμε να αναλάβουμε άλλες απλές ευθύνες που είναι πιο τυπικές και πιο αόριστες.
0: Εγώ το αναφέρω αυτό, να ξέρετε, επειδή αυτές τις τελευταίες ημέρες γίνεται πολύ μεγάλος διάλογος mm-hmm. για τη συγκατοίκηση.
1: Ναι.
0: Προβάλλουμε σε ένα μοντέλο, αλλά ξεχνάμε να προβάλλουμε σε συγκεκριμένο μοντέλο.
1: Αυτό είπα πριν.
0: Ότι η Αγγλία που φέρνουμε ως παράδειγμα έχει περίπου 20% είναι περίπου αριθμός των φοιτητικών νηστείων σύμφωνα με τον αριθμό των φοιτητών. Δηλαδή, αν έχουμε, ας υποθέσουμε, 100.000 φοιτητές, έχουμε τουλάχιστον 20.000 φοιτητικές εστίες δημόσιες.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα, που έχουμε 361.000 φοιτητές, εκ των οποίων οι 200.000 είναι φοιτητές οι οποίοι πρέπει να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν, η δυναμική των φοιτητικών νηστείων, των δημόσιων φοιτητικών νηστείων, είναι 9.300.
1: Και καλά το είπατε, δημόσιων, γιατί έχουν ξεπηδήσει από παντού ιδιωτικές φοιτητικές εστίες. Το ξέρετε.
0: Υπάρχει το κενό αυτό, να
1: έτσι,
0: ξέρετε, στη χώρα.
1: Ο επιχειρηματίας θα βρει το κενό και θα διεισδύσει, θα κάνει αυτό που πρέπει. Και καλά θα κάνει. Το θέμα είναι η πολιτεία τι κάνει στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι.
0: Είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα, σας λέω και πάλι. Είναι τόσο πολύ μεγάλο το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή και μας γράφει η έκθεση της Κομισιόν, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών, η στέγαση, είναι αυτή που καθορίζει είτε την ολοκλήρωση των σπουδών, είτε
1: την επιλογή, κύριε Μπάκα.
0: Την επιλογή της σχολής.
1: Το βλέπω και το ακούω και από γονείς. Τα παιδιά δεν επιλέγουν αυτό που θέλουν να ακολουθήσουν σε τελική ανάλυση, είτε γιατί από μόνο τους διαπιστώνουν τη δυσχέρεια της οικογένειας να υποστηρίξει οικονομικά αυτό που θέλουν, είτε οι ίδιοι οι γονείς τους αποτρέπουν γιατί δεν μπορούν να τους καλύψουν. Και νομίζω ότι είναι δραματικό να συζητάμε και να λέμε ότι ένα παιδί που θέλει να σπουδάσει ιατρική ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να πάει και να το κάνει και θα περιοριστεί σε κάτι άλλο. Είναι τραγικό να το λέμε αυτό.
0: Ξέρετε κάτι, το να είναι ένα παιδί στην Πάτρα και να επιλέγει μια σχολή της Πάτρας, ας υποθέσουμε ότι έχει την επιλογή να την επιλέξει. Ένα παιδί το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αμαλιάδα, βρίσκεται στον Πύργο, βρίσκεται σε μια περιοχή η οποία δεν έχει πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Είναι μονόδρομος. Ή το μπάσκετ μέχρι τα 500-600 ευρώ το μήνα του ενοικίου, ή δεν τα έχει. Αν δεν τα έχει, δεν θα πάει. Είναι πολύ απλό.
1: Έτσι, δεν θα πάει.
0: Και εδώ πλέον γεννάται πλέον ένα βασικό ερώτημα. Το βασικό ερώτημα είναι ένα. Πόσο λογικό είναι το 2026 ο βασικός παράγοντας επιλογής της σχολής, ο βασικός παράγοντας επιλογής της ακαδημαϊκής πορείας ενός νέου ανθρώπου να είναι αποκλειστικά και αν ο μπαμπάς ή η μαμά έχει 500-600 ευρώ το μήνα για να πάει να σπουδάσει. Το αναφέρουμε αυτό συνεχώς στο δημόσιο διάλογο, διότι ναι, θα έχουμε, λέει, νέες φοιτητικές εστίες το 2029, 8.600 νέες φοιτητικές εστίες, αλλά αυτό είναι εξαγγελία του 2022. Και μπορεί να αργήσαμε 7 χρόνια, όπως θα δούμε συνήθως σε όλα αυτά που συζητάμε. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά όμως, μέχρι τότε κάτι πρέπει να γίνει. Και το αναφέρουμε αυτό, διότι ο νέος φοιτητής, ο νέος που μας ακούει σήμερα, αντί να νιώθει χαρούμενος που πραγματικά αυτό το παιδί επέλεξε μια σχολή, πέρασε μια σχολή, νιώθει βάρος. Συγγνώμη που το λέω αυτό και αναλαμβάνω όλη την ευθύνη.
1: Το αντιλαμβάνομαι και το επιβεβαιώνω, κύριε Μπάκα. Έτσι ακριβώς.
0: Συζητάμε για την δωρεάν παιδεία και αυτό που λέω εμείς συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, ότι η δωρεάν παιδεία δεν μπορεί να σταματάει στην πύλη του πανεπιστημίου.
1: Γι' αυτό και πάρα πολλοί φοιτητές στα μεγάλα αστικά κέντρα και όχι μόνο, που πηγαίνουν μακριά από το σπίτι τους να σπουδάσουν και ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολο, εργάζονται. Εργάζονται. Έτσι,
0: ναι,
1: δεν
0: έχουν άλλη επιλογή.
1: Γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
0: Ένας που μας ακούει τώρα ακροατής θα πει και εγώ σαν νιάθα μου εργαζόμουν. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Όλοι το κάνουμε.
0: Μπορεί
1: αυτό.
0: Ο φοιτητής πραγματικά να μπαίνει σε διαδικασία να εργάζεται. Το θέμα είναι το εξής. Ότι σήμερα αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και αν εργαστεί αυτό το παιδί, και θέλει ένα μισθό, ό,τι μισθός είναι αυτός, εγώ δεν θα πω ότι θα αφήσει πίσω τις σπουδές του.
1: Έτσι.
0: Ο μισθός που λαμβάνει αυτό το παιδί, το 60-70% του εισοδήματος.
1: Δεν
0: του
1: φτάνει.
0: Χάρη το κόστος στέγασης. Mm-hmm. Κάποια στιγμή, να ξέρετε, στο δημόσιο διάλογο υπόθηκε από κάποιους ακροατές ότι ναι, μα στην Αγγλία πληρώνουν, λέει, τις φοιτητικές εστίες. Ναι, σαφώς πληρώνουν 190 ευρώ. Μακάρι να υπήρχαν φοιτητικές εστίες στην Ελλάδα δημόσιες.
1: Θα πληρώνε 190 ευρώ και θα τα κάλυπτε όλα. Καταλαβαίνω τι.
0: Ακριβώς. Και θα έμενε σε ένα σπίτι, σε μια εστία, πραγματικά, αν δει κάποιος φωτογραφίες από Έλληνες που αυτό το χρονικό διάστημα βγαίνουν.

0: μεγάλα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, μας δείχνουν με την κάμερά τους σε τι δωμάτια ζουν, πώς ζουν, πώς είναι αυτά τα δωμάτια και τι θέλουν να πληρώνουν. Και μιλάμε για κάποιες άλλες οικονομίες.
1: Κοιτάξτε, τώρα, επειδή εδώ υπάρχει μια, θα το διαχωρίσω λίγο, γιατί μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό και να πληρώνουν τις σπουδές τους. Και εμένα από εκεί ξεκινά το ζήτημα. Όταν έχεις τη δυνατότητα να στείλεις το παιδί στο εξωτερικό, μπορεί να έχεις και τη δυνατότητα να υποστηρίξεις και τη διαμονή του. Εγώ μιλώ όμως για την πλειοψηφία των φοιτητών και νοικοκυριών.
0: Αναφέρω το πώς να δούμε πού ζουν αυτά τα παιδιά. Σαν κόστο στέγασης που το συζητάμε συνεχώς και αναφερόμαστε, το εξωτερικό πληρώνουν τη φοιτητική εστία. Ας δούμε τι πληρώνουν και πού ζουν σε μια άλλη οικονομία.
1: Είναι διαφορετική τελείως η κατάσταση. Άλλη οικονομία, άλλα τα δεδομένα, άλλο το περιβάλλον. Το ζήτημα είναι ότι σήμερα, δώστε μου και μια εικόνα περαιτέρω, στην Πάτρα, ας πούμε, εάν θέλει ένας φοιτητής να έρθει να βρει σπίτι, βρίσκει αυτή την περίοδο.
0: Στην Πάτρα είναι η πόλη που καταγράφει τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση δούμων τιμών ενοικίας. Είναι η πόλη που καταγράφει αυξήση το 2017.
1: Γιατί κύριε Μπάκα, γιατί ο αριθμός των φοιτητών δεν αυξάνεται κάθε χρόνο για να πεις ότι μεγαλώνει και η διάθεση και η ζήτηση. Γιατί έχουμε αυτή την αύξηση στην Πάτρα?
0: Διότι δεν υπάρχει θεσιμότητα κινήτων κατά πρώτον, οποία να μπορούν να πληρούν τις προδιαγραφές αυτή τη στιγμή των φοιτητών. Κατά δεύτερον, η Πάτρα καταγράφει ένα ποσοστό κλειστών κατοικιών, δηλωμένων, δηλωμένα ως κλειστά ακίνητα στην Ευρωστάτ, 25%.
1: Γιατί?
0: Δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό συζητάμε πολλές φορές, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διασταύρωση στοιχείων, ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, πάγω και ενέργεια και ύδατο, για να δουν πραγματικά αυτά τα σπίτια που είναι δηλωμένα ως κλειστά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
1: Ναι.
0: Είναι κλειστά, είναι στις μαύρες μισθώσεις.
1: Διότι
0: συζητάμε για ένα ποσοστό 25% των ακινήτων, των κατοικιών, των κατοικιών δηλωμένων ως κλειστά, υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες. Πρώτος παράγοντας είναι η μαύρη μίσθωση.
1: Ναι.
0: Δεύτερος παράγοντας είναι ακίνητα που έχουν επέλθει πλέον στα τραπεζικά ιδρύματα, στα χαρτοφυλάκια,
1: η
0: τρίτη περίπτωση είναι να υπάρχουν ακίνητα που έχουν πολυοδομικά ή νομικά προβλήματα. Μικρό ποσοστό. Η τέταρτη περίπτωση είναι να υπάρχουν ακίνητα που να μην είναι κατοικήσιμα και να χρήζουν τουλάχιστον μερικής ανακαίνησης και να μην έχει χρήματα ο ιδιοκτήτης να ανακαινήσει. Αυτές είναι περιπτώσεις που πρέπει να τις εξετάσουμε.
1: Αυτά που πρέπει να ελεγχθούν από την πολιτεία. Ποιος θα το κάνει? Εγώ και εσείς το κάνουμε. Πρέπει η πολιτεία να το ελέγξει.
0: Δυστυχώς θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, να έχουμε μια χαρτογράφηση συγκεκριμένη. Αυτό που βλέπουμε πλέον στη χώρα μας είναι η ευκολία των οριζόντων μέτρων. Εδώ θα δείτε το τελευταίο χρονικό διάστημα, συνεχώς διαβάζουμε ότι 100 μέρες μέχρι οι ιδιοκτήτες να έχουν να προλάβουν το μηδενικό φορολογικό στελεστή στα ενίκια για τρία χρόνια. Δεν θυμάστε πολύ καλά, δεν πέσει πάρα πολύ αυτό. Αυτό το μέτρο είναι το 2024. Πολύ σημαντικό μέτρο. Το θέμα είναι το εξής. Δεν γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, αυτό το μέτρο που εφαρμόστηκε, υιοθετήθηκε, προτάθηκε από το δημόσιο διάλογο και καλώς η κυβέρνηση υιοθέτησε. Τελικά αυτό το μέτρο. Τι αποτελεσματικότητα είχε? Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι στην Πάτρα, π.χ. στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, που επιλέγουν φοιτητές, σχολές, βγήκαν μάλλον σπίτια, βγήκαν 50 σπίτια. Εάν δεν μπορούμε να το πούμε, κάτι λάθος σχεδιασμό έχουμε κάνει. Αυτό όμως, να ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε σε διαδικασία να δούμε την αποτελεσματικότητα. Εμείς δυστυχώς σαν χώρα, και δεν είναι σημερινό φαινόμενο αυτό, είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, δεν έχουμε μετρήσει την αποτελεσματικότητα ενός μέτρου. Έτσι. Δηλαδή αυτό το μέτρο τελικά έφερε το αποτέλεσμα.
1: Επαγγέλουμε, δημοσιοποιούμε μέτρα κλπ. Όπως τα σπίτια με ένα, δύο, τρία, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά. Και στο τέλος δεν μετράμε την αποτελεσματικότητά τους. Άρα έτσι να τα λέμε, να τα δείχνουμε.
0: Να σας πω απλά ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Αν απαντηθεί αυτό το ερώτημα, από ό,τι πετύχαμε. Η βασική ερώτηση πάντα που κάνουμε εμείς στο δημόσιο διάλογο είναι η εξής. Με οποιοδήποτε πρόγραμμα και αν υπάρχει, το οποίο είναι όλα καλοδεχούμενα. Ωραία. Ο φοιτητής το 2026 κατάφερε να βρει ένα σπίτι πιο οικονομικό σύστημα το 2025? Η άλλη απάντηση είναι όχι, πάρα πολύ το έχουμε κάνει λάθος.
1: Ποιον πρέπει να ρωτήσουμε? Ποιον πρέπει να ρωτήσουμε?
0: Αυτούς που συνδυάζονται τα προγράμματα.
1: Είδατε, βλέπετε. Κύριε Μπάκα, δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Αλλά θέλω κάποια στιγμή να έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας, όποτε μπορείτε κι εσείς, για να θέσουμε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη στέγη, που έχουν να κάνουν με την Πάτρα και την Αχαία.
0: Κάποια στιγμή να συζητήσουμε, θα ήθελα να συζητήσουμε, να σας πω πόσα πραγματικά είναι τα κλειστά σπίτια στο Δήμο της Πάτρας ναι. με χαρτογράφηση μπόρους του κουμού και τετραγωνικά μετά να ξέρω ακριβώς τι ωραία. Συμβαίνει
1: μπορούμε να το
0: στο
1: κάνουμε
0: Δήμο των Πατρέων.
1: Και την επόμενη εβδομάδα, εφόσον έχετε τα στοιχεία.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Εγώ,
1: κύριε
0: καλή
1: Μπάκα.
0: Συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Θέμης Μπάκας, εκπροσωπώντας βεβαίως, όπως σας είπα, την μεστική αγορά της χώρας γενικότερα στην Ελλάδα, έχοντας και γνώση για τα τοπικά ζητήματα της Αχαΐας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα τα κουβεντιάσουμε μαζί του και άλλη φορά. Προς το παρόν θα σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Να ευχαριστήσω και τις συναδέλφους Ειρήνη Κωνσταντίνα Μάντζαρη και Κατρίνα Διαμαντοπούλη ήταν μαζί μου σήμερα στην υποστήριξη της εκπομπής. Να είμαστε όλοι μας καλά. Πρώτα ο Θεός και η Παναγία. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά. Το λιμάνι του Πειραιά επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι το προσωπικό του λιμενικού σώματος βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Υπογράμμισε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του πακέτου μέτρων που στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Τραγωδία στη λεωφόρο Φυλή στα Ανολιώσια. 17χρονη έχασε τη ζωή της όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε έπεσε σε κολόνα κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ακόμη 4 νεαροί επιβάτες τραυματίστηκαν κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζήτη από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοιας, Κύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφυκτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο, έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, στην μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου, και ότι ειδικό στόχος θα είναι το δίκτυο του σκιώδου στόλου που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη για να παρακάμπτει τις κυρώσεις. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί τους. Οι αγορές αντιδρούν με μάλλον παράδοξο τρόπο. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει στα 80.000 δολάρια και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών. Κλιμακώνεται η εμπορική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά. Λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Οτάβα εξετάζει στοχευμένα αντίπεινα για δασμούς 50% απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη ζέστη και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

Γρήγορο quiz. Ποια ταινία αποθέωσε αυτό το τραγούδι? Μάλλον ποιο τραγούδι αποθέωσε για ποια ταινία? Έτσι για να ξεκινάμε με δυναμικά. Για να δώσω και βοήθεια, είναι σειρά ταινιών που το νούμερο 1 προκάλεσε πάταγο και έφτασε μέχρι κάποιον αριθμό. Ο Ευρών, εντάξει, αμείβεται με τον σεβασμό μας, το απόλυτο respect, ότι έχουμε γρήγορα τα ανακλαστικά. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα. Καλή έτσι επιστροφή με σιγά σιγά. Ψιλογεμίζουν οι δρόμοι, όχι τίποτα. Για τους κακομαθημένους, ο Αθηναίος του Αυγούστου που είμαστε, η εικόνα πλέον αρχίζει βαραίνει. Σε κάνα δύο εβδομάδες θα λέμε, εσύ τι ωραία που ήταν στις 25 του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες στην χώρα, υψηλές θερμοκρασίες και στην εξωτερική πολιτική, με σενάρια εμπλοκής, με τα θαλάσσια πάρκα, με την ηλεκτρική διασύνδεση. Εντάξει, πρέπει κάτι να έχεις να υφαίνεις. Τα σενάρια είπαμε με τη γείτονα χώρα και σύμμαχο πάνω απ' όλα. Δηλαδή φαντάσου να μην ήμασταν και σύμμαχοι με την Τουρκία και αναζητούμε συνεχώς έτσι... αναζητούμε απαντήσεις σε διάφορα καυτά ζητήματα τα οποία παραμένουν αναπάντητα για χρόνια και χρόνια. Κατά τα άλλα, σημερινή ημέρα έχει, πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες, μια μεγάλη συζήτηση για το πώς θα πέσουν οι τιμές σε βασικά προϊόντα. Ήδη χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ακούστηκε ότι, μάλλον είναι γνωστό, ότι περισσότεροι από χίλιοι κωδικοί, επώνυμες ή με ετικέτες αυτές οι ιδιωτικές, θα πέσουν γύρω στο 7%. Και εδώ τώρα έχω μια ένσταση. Για παράδειγμα, παίρνω μια συσκευασία με μπισκότα, ένα πρωινό με δημητριακά. Αυτή η συσκευασία έκανε μέχρι και πριν από δύο με τρεις εβδομάδες, την αγόραζα το 1,50, 1,46 με 1,50. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες η ίδια συσκευασία πήγε στο 1,88. Κανένας δεν εξήγησε πως υπάρχει μια τόσο μεγάλη αύξηση από το 1,50 να πάει στο 1,88. Εάν λοιπόν έρθει τώρα η βιομηχανία που τα παράγει αυτά τα μπισκότα και τα βγάλει από το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο συμφωνίας κτλ. Στο 1,60, θα σου πει, εγώ από το 1,88, αδερφέ, το πήγα στο 1,60. Εγώ όμως πριν από 3 εβδομάδες το αγόραζα 1,50. Άρα εσύ μου το ανέβασες πολύ ψηλά και από την άλλη μου έκανες μια μείωση και καλά που πάλι είναι ψηλότερο από αυτό που το αγόραζα. Θα μου απαντήσει ενδεχομένως η βιομηχανία, μα ανέβηκαν τα κόστη κτλ. Εκεί είναι μια άλλη κατάσταση. Ενθυαλωμένο ανθρακούχο. Το αγόραζα 40 λεπτά το 1,5 λίτρο. Πάω εδώ και ένα δεκαήμερο στο σούπερ μάρκετ, 0,60, κάτσε αδερφέ, 50% πάνω ένα μπουκάλι νερό που έκανε 40 λεπτά μέχρι τώρα και πήγε στο 0,60. Εάν αυτός που, λοιπόν, που μου το πουλούσε 0,40 και το έχει πάει 0,60, άγνωστο πώς και για ποιο λόγο δεν έχει παρέμβει το Υπουργείο για να ελέγξει τις τιμές, 50% αύξηση, να δικαιολογήσει κάποιος πώς το νερό ανέβηκε 50% στην συσκευασία. Αν το 0,60 μου το κάνει 0,50, θα μου πει, ορίστε, εγώ έκανα μια πολύ μεγάλη μείωση. Στην πραγματικότητα δεν έχεις κάνει μείωση. Στην πραγματικότητα κερδοσκόπησες για 3 εβδομάδες, 1 μήνα, 2 μήνες και στη συνέχεια άρχισε και μου πουλάς μια μείωση η οποία δεν είναι η πραγματική. Δεν είναι η πραγματική με βάση αυτό που πουλούσες μέχρι τώρα. Είναι σαν το περίφημο ανέκδοτο με τον Χότζα, που εμφανίζεται ο Αλή για παράδειγμα και λέει, εσύ με Χότζα γεννήσαμε και δεύτερο παιδί, είναι μέσα και τα πεθερικά μου, δεν χωράμε στο σπίτι. Και το απαντάει ο Χότζας, ωραία, βάλε μέσα την αγελάδα που έχεις. Μα είμαστε τόσο, θα βάλεις και την αγελάδα? Βάζεις και την αγελάδα. Την άλλη εβδομάδα, μα έχουμε γεμίσει πάρα πολύ, βάλε και το άλογο μέσα. Μα βάλω και το άλογο, βάλε και το άλογο. Τρίτη εβδομάδα, βάλε και το γάιδαρο. Αν μην σας το πω λόγο, βάζει μέσα και το κοπάδι τι είχε εκεί πέρα από τα πρόβατα. Έχει την κάρη, δεν υπάρχει χώρος, είναι σαν τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη που είχαν κάνει πυραμίδα, τόσα που είχαν μαζευτεί. Πάει μετά ο Χότζος και του λέει, και τώρα βγάλε
τα πρόβατα από μέσα. Γυρίζει άλλη και του λέει: πω, πω, αναπνεύσαμε. Βγάλε και το γάιδαρο. Χότζα, εντάξει, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Κάπως έτσι είναι λοιπόν και το παιχνιδάκι με τις, με τις τιμές, γιατί καλό είναι να γίνει μια σύγκριση τι πουλούσανε, με τι τιμές πουλούσαν ένα μήνα πριν και τώρα τι ετοιμάζονται να πουλήσουν το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μην πάμε να κάνουμε ένα σενάριο ότι υπάρχουν μειώσεις όταν επετράπησε πολλές βιομηχανίες μέσα σε αυτό το τελευταίο μήνα και το πιο τουριστικό της Ελλάδος να κάνουν παράλογες αυξήσεις. Εκεί θα ήθελα να δω την σύγκριση τιμών από το Υπουργείο και να βγει και να πει ναι, η τιμή που δίνουν πλέον σε συμφωνία κυρίων είναι χαμηλότερη από αυτή που πουλούσαν, από τη χαμηλότερη που πουλούσαν το τελευταίο εξάμηνο. Εκεί θα το παραδεχτώ. Λοιπόν, πάμε με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα. Νίκος Σκλαβενίτης στην ρύθμιση των ήχων. Είσαι ο Ρεξάτος Νίκο, εντάξει, είμαστε σε καλή διάθεση. Αυτό είναι σημαντικό, να έχεις καλή διάθεση πάνω απ' όλα. Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έχουμε και σήμερα πάρα πολλά να πούμε. Εδώ πέρα τα κορίτσια έχουν στρώσει την εκπομπή με άσφαλτο. Δεν είναι τώρα αυτοκινητόδρομος αυτή η εκπομπή. Αυτοστράντα. Και έχουμε Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα. Ήρα, έχεις η όρεξη. Κάτι έχει και η Ήρα. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι τις 12. Τελευταία εβδομάδα της αντικατάστασης του Δημήτρη. Από εβδομάδα επιστρέφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Και μαζί με τον Γιώργο Πίκουλα επιστρέφουμε εμείς στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις λίγο μετά τη μία με το έχουμε και λέμε. Πάντοτε με την δική σας συμμετοχή μέσω Viber, τα μηνύματά σας. Όσοι δεν μας έχετε εντοπίσει, μας αναζητείτε Earth News Radio. Όσοι ήδη μας γνωρίζετε, περιμένω τις δικές σας καλημέρες, παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο θα θέλατε να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε εδώ μαζί.

0: ξεκινήσει το σβήσε γράψε για την ΕΔΕΘ, σβήσε γράψε τώρα για τα, για τα ψηφοδέλτια και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση εκεί από τον Σεπτέμβριο, από τη ΔΕΘ και μετά. Ετοιμαστείτε να δείτε στα παράθυρα τα τηλεοπτικά, στα τσαμπιά θα κρέμονται. Θα είναι εκείνα και τα περίφημα τα πάνελ που έχει καμιά 7-8 που βγαίνουν από κάτω σαν Matrix. Σαν γραμματώσιμα βγαίνουν τα κεφαλάκια. Έχεις στη διάθεσή σου 20 με 40 δεύτερα να πεις την ατάκα σου. Φύγε εσύ, έλα εσύ, πάμε στον επόμενο. Για να αρχίσουν λίγο οι ξυφομαχίες, οι τηλεοπτικές ξυφομαχίες. Δεν μου έχει λείψει προσωπικά, τώρα δεν ξέρω για σας αν σας έχει λείψει. Το θεωρώ εξαιρετικά κουραστικό και ανούσιο όλο αυτό, αλλά βάζει τόσο επειδή η εικόνα πουλάει. Έρχεται μετά ο άλλος και σου λέει: μα σε είδα στην τηλεόραση. Δεν ξέρω τι είπες. Σε είδα στην τηλεόραση. Σε είδα στην τηλεόραση σημαίνει κοινωνική καταξίωση. Άπαξ και σε είδε ο άλλος στην τηλεόραση, έχεις κατακτήσει τον κολοφόνο της δόξας. Λοιπόν, πάμε σε θέματα ωραία, με χρηστικά. Αυτά που ενδιαφέρουν, που σας ενδιαφέρουν και που έχουν και αξία να τους δίνουμε χώρο εδώ στο ραδιόφωνο του Εθνικού Radio. Και να καλημερίσω την συνάδελφο τη Μαρίνα Δεμερτσιάν για την έναρξη του προσωπικού βοηθού. Μαρίνα,
1: τον καλημέρα. Τον ναι, που πλέον έχει διαρρηθεί σε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν να δούμε.
1: Έχει το στάδιο της πιλωτικής εφαρμογής. Λοιπόν, από 26...
0: Τι είναι καταρχήν ο προσωπικός βοηθός, για όσους δεν το γνωρίζουν, δηλαδή δεν είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι που σίγουρα έχουν κάνει την αίτηση και κάποιος που μπορεί να μην το έχει ακούσει.
1: Απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, σημαντική αναπηρία, δηλαδή να είναι σε ποσοστό 67% και
0: ωραία,
1: πάνω,
0: ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Okay.
1: Πάθηση. Mm-hmm. Δεν αφορά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που είναι ανήμπορα να αυτοεξυπηρετηθούν, είναι για ηλικίες 16 έως 67 ετών.
0: 16 έως 67 με διαπιστωμένη
1: αναπηρία τουλάχιστον 67%.
0: Ωραία, στη βασική πάθηση.
1: Υπάρχει και εισοδηματικό όριο, είναι αρκετά διευρυμένο, είναι 35.000 ευρώ το βασικό, συν 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και παραπάνω για το δεύτερο παιδί.
0: Σε θέματα που υπάρχει αναπηρία, το εισοδηματικό κριτήριο το θεωρώ λίγο περιττό, γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει αναπηρία, θα μου πεις ένας που έχει περισσότερα χρήματα. Αλλά και πάλι δεν είναι και...
1: Υπάρχουν πάρα πολύ λίγες περιπτώσεις που μπορεί να έχει κάποιος, ας πούμε, 15 ακίνητα. Εκεί φαντάζομαι δεν χρειάζεται το κράτος να του παρέχει ένα επίδομα για να έχει έναν βοηθό. Γιατί αυτό είναι ο προσωπικός βοηθός. Σου δίνει ένα χρηματικό βοήθημα έτσι ώστε να έχεις έναν άνθρωπο να μπορεί να σε βοηθάει στις καθημερινές σου ανάγκες.
0: Αυτό είναι στάνταρ, Μαρίνα, το επίδομα.
1: Όχι. Κλιμακώνεται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας. Δηλαδή υπάρχουν τέσσερις κλίμακες. Ξεκινάει από 416 ευρώ για μικρή ανάγκη. Τώρα μικρή ανάγκη το μιλάμε για 67% αναπηρία. Καταλαβαίνεις ότι...
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν κάποια καρδιακά νοσήματα, πόσο ξέρω, που σου βγάζει 67%. Οπότε θεωρητικά μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς.
1: Μπορείς.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πηγαίνει το δεύτερο στάδιο για μέτρια ανάγκη, 831 ευρώ. Υπάρχει και ένα τρίτο και το τέταρτο για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Δηλαδή, μιλάμε για άτομα που δεν μπορούν να καθόλου.
0: Με τετραπληγία και τα λοιπά. Ναι. Ναι.
1: Είναι σχεδόν 2.000 ευρώ. Είναι 1.939 ευρώ.
0: Και υπάρχει κάποιος περιορισμός ότι αυτός ο προσωπικός βοηθός θα είναι μαζί σου 8 ώρες, θα είναι 5 μέρες την εβδομάδα.
1: Έτσι και αλλιώς αυτά τα χρήματα τον απασχολούν για συγκεκριμένες ώρες, γι' αυτό και κλιμακώνονται.
0: Δεν έχει, ας πούμε, κάποιο. Δεν θέτει το Υπουργείο κάποιες προδιαγραφές να πει ότι το μίνιμουμ είναι 4 ώρες ή το μάξιμουμ είναι 8 ώρες.
1: Προφανώς και θέτει, γιατί είναι με συγκεκριμένες συμβάσεις η προσωπική βοηθή και γι' αυτό διαμορφώνονται τα κλιμάκια με βάση αυτές τις συμβάσεις. Δηλαδή κάποιος που θα χρειαστεί να πάει μόνο 2 ώρες την ημέρα ή 4 ώρες την ημέρα θα παίρνει ένα μικρότερο βοήθημα. Γι' αυτό απλά κατηγοριοποιεί τις ανάγκες όσον αφορά το επίδομα για κάθε άτομο και από εκεί και πέρα είναι οι συμβάσεις με τους ανθρώπους που επιτελούν αυτό το έργο.
0: Τώρα θα μεταφέρω την άποψη του Παναγιώτη και αν μπορείς να μετέφερε το και εσύ στο Υπουργείο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην πλατφόρμα, δεν παίρνει ημερομηνία γέννησης. Μας λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα που προφανώς ο άνθρωπος το έχει δοκιμάσει.
1: Σημαντικό
0: οπότε,
1: αυτό. Έχουμε δει πολλές φορές με διάφορα, γιατί σχεδόν όλα περνάνε, όλες οι αιτήσεις πλέον περνάνε από πλατφόρμες. έχουμε δει διάφορα προβλήματα.
0: Ναι, κάποιες δυσλειτουργίες.
1: Σε όλο το εύρος των επιδομάτων.
0: Εντάξει, εμείς θα το μεταφέρουμε από εκεί πέρα, από τη στιγμή που κάποιος ακροατής έχει.
1: Θα το διαμηνήσουμε κι εμείς.
0: Άρα από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα
1: μέχρι Νοέμβρη, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
0: Από αύριο μέχρι και Νοέμβριο η αίτηση συμμετοχής είναι εύκολη. Γράφεται προσωπικός βοηθός και σας το βγάζει προσωπικοσβοηθος.gov.gr για όσους θέλουν να το αναζητήσουν διαδικτυακά.
1: Είναι αρκετά εύκολη η διαδικασία, αρκεί να λειτουργεί καλά η πλατφόρμα, όπως είπες και εσείς, Θεό.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέραμε. Εκτιμώ, υποθέτω ότι αυτό το ποσό είναι αφορολόγητο που θα δοθεί στους ανθρώπους. Δεν ξέρω αν έχει διευκρινιστεί.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά και εγώ αυτό φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά είναι για την αμοιβή του προσωπικού βοηθού.
0: Του προσωπικού βοηθού. Και στη συνέχεια πώς... Και μέσα στη διαδικασία κάποιος δηλώνει και κάποιος πώς γίνεται προσωπικός βοηθός. Έχει διευκρινιστεί, δηλαδή εγώ μπορώ
1: είναι
0: να αναλάβω.
1: Θέλει συγκεκριμένη πιστοποίηση. Έτσι και αλλιώς να θυμίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί πιλωτικά εδώ και περίπου 2 χρόνια.
0: Ναι, απλά τώρα διευρύνεται σε όλη τη χώρα.
1: Τώρα έχει διευρυνθεί σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, πριν ήταν συγκεκριμένα αστικά κέντρα, άνθρωποι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές δεν είχαν πρόσβαση. Τώρα, για μικρές ανάγκες, κάποιος το να πάρει την πιστοποίηση δεν πρέπει να είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία. Ωστόσο, λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, γι' αυτό δεν τις ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρίνα, τουλάχιστον είπαμε, διευρύνεται σε όλη την χώρα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την πλατφόρμα. Αν υπάρχουν θέματα λειτουργίας, επικοινωνήστε το και μαζί μας, εννοείται, και υπάρχουν και τα τηλέφωνα, τα mail επικοινωνίας με το σύστημα που μπορεί να σε βοηθήσει το τμήμα εξυπηρέτησης για τον προσωπικό βοηθό. Έχει μια εικόνα του Υπουργείου σε πώς είναι οι δυνητικά ωφεληθέντες του προγράμματος. Υπάρχει μια εκτίμηση
1: Όχι ακόμα. Δεν υπάρχει.
0: Ωραία. Εντάξει, Μαρίνα.
1: Αυτός διευρύνεται σε όλη τη χώρα.
0: Και θα δούμε την συμμετοχή που θα υπάρχει. Μαρίνα Δεμερτζιάν μαζί μας για τον προσωπικό βοηθό. Μπείτε για να δείτε καταρχήν αν πληρείτε τις προϋποθέσεις και αν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Και εμείς εδώ πέρα είμαστε προκειμένου να το επικοινωνήσουμε.

Μαλάρα μετά όλα της. Υπάρχει η περίφημη παραλία Άντωνη Κουίν εκεί στην Ρόδο. Είναι από τις πολύ εμβληματικές παραλίες. Λοιπόν, προκήρυξε ο Δήμος την παραχώρηση της παραλίας έναντι ενός τιμήματος για 3 χρόνια. Όχι ο Δήμος, το Δημόσιο. Λοιπόν, μπαίνει σε ηλεκτρονική δημοπρασία. Ξεκινάει το ποσό για την τριετή παραχώρηση στα 4.384 ευρώ. Αλλά επειδή το χτυπάνε πολύ την παραλία, πάρα πολύ ωραία παραλία και αξία, φτάνει στα 200 χιλιάρικα. Έρχεται λοιπόν ένα κυμπάρης και λέει: παιδιά, για 4 ζητούσατε εσείς, 200 θα δώσω εγώ. Περιμένουν λοιπόν, μπράβο, χειροκροτήματα από κάτω. Παίρνει τα 200 χιλιάρικα. Εννοείται δεν κατέθεσε ποτέ όλα τα δικαιολογικά που χρειαζόταν, αλλά τη χρησιμοποίησε την παραλία. Και όλο αυτό το διάστημα, και τώρα που τελειώνει η τουριστική περίοδος και έβγαλε όσα έβγαλε, τώρα λέει κατάλαβαν ότι παρανόμως είχαν στηθεί καμιά 200 ομπρέλες εκεί πέρα. Λειτουργούσε μπιτσόμπαρο, το ένα και το άλλο. Έφαγε ένα πρόσημο 37 χιλιάρικα. 37 χιλιάρικα ο τύπος πρέπει να βγάζει μέχρι το μεσημέρι από την υπόθεση. Εντάξει, του κάνανε τα μούτρα κρέας. Έβγαλε ένα σκασμό λεφτά. Ελαδάρα πάνω απ' όλα, έλεγχος. Είναι, μην πες στην περίπτωση. Είναι, ποιον έχεις γνωστό, ποιον έχεις φίλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο μαζί με το δεύτερο μέρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χιλιάδες κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Επικίνδυνη κλιμάκωση στο Ορμούζι, Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Οικονομική ασφυξία από τις ΗΠΑ, το στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι, έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο Βόλο, 30χρονη καταγγέλει τον εδρογοδότη της για απόπειρα βιασμού, αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος. Στη Γερμανία, τρίτο ντρόουν και στρατιωτικό εκρηκτικό κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σενάριο υβριδικής επίθεσης. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: υπέροχη με διασκευή. Μάνος Ξεδούς, Φίλιππος Πλιάτσικας. 35 λεπτά μετά τις 10, είσαστε πάντοτε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Earth News Radio. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Από τον Εύρο, είπαμε, μέχρι τη Φλόρινα, από Κιλκής, Πέλα, Γιάννενα, μέχρι την Κρήτη και την Μάνη, από Δωδεκάνησα μέχρι Ιόνιο. Αν υπάρχουν περιοχές που δεν μας ακούτε καλά, επίσης στείλτε και ένα μήνυμα, θα το πούμε στους τεχνικούς. Ειδικά στην περιοχή της Θεσσαλίας που έχουμε στείλει το διευθυντή των τεχνικών, θα έρθει ο ίδιος με το κατσαβίδι να τα φτιάξει όλα. Έτσι δεν είναι, να στείλουμε το Βασίλη να τα φτιάξει. Λοιπόν, πάμε σε ένα θρίλερ που εξελίσσεται τώρα τις τελευταίες μέρες εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου, γιατί εκεί κατέληξε ακυβέρνητο το ιστιοφόρο. Και μιλάμε για την εξαφάνιση ενός Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος βρισκόταν με την σύζυγό του στο δικό τους ιστιοπλοϊκό, έμπειρη στην θάλασσα, ένα ζευγάρι που έκανε πραγματικότητα το όνειρο πολλών να βγει στη σύνταξη και μετά να αφοσιωθεί σε αυτό που σου αρέσει. Οπότε οι δυο τους κάνανε πολλά ταξίδια, ειδικά στη Μεσόγειο, αλλά στις 18 Αυγούστου, σύμφωνα με τα όσα έχει πει η σύζυγός του, ο άντρας της γλίστρησε, έπεσε στη θάλασσα, η ίδια δεν μπόρεσε να του δώσει καμία βοήθεια, ούτε καν, δηλαδή, ξέρεις, το αυτονόητο να πετάξει την κουλούρα που υπάρχει πάνω στο πλοίο, ούτε να χρησιμοποιήσει το VHF. Μετά από τρεις ημέρες έπιασε σήμα, επικοινώνησε με ένα φίλο. Θα μας τα πει όμως η Μαρία Τομαρά, η οποία παρακολουθεί το ρεπορτάζ, το οποίο έχει προκαλέσει δικαιολογημένα και το ενδιαφέρον του ισπανικού τύπου. Και γενικώς είναι ένα ρεπορτάζ που παίζει, γιατί έμεινε κάπου ακυβέρνητο μετά τις Σιρακούσες και βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Γεια σου, Μαρία.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, το θρίλερ δεν εξελίσσεται στην Πύλο.
0: Όχι, αλλά έφτασε εκεί, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Πύλος είναι πάρα πολύ ήσυχη. Η οικογένεια έχει επιστρέψει κιόλας στην Ισπανία. Λοιπόν, αν συνεχίζονται οι έρευνες χωρίς καμία εμπλοκή των ελληνικών αρχών από την αρχή, συνεχίζονται από ιταλικής πλευράς.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το story έχει ως εξής. Ξεκίνησαν οι άνθρωποι λοιπόν από τις Σιρακούσες για να κάνουν μια κρουαζιέρα στην Μεσόγειο.
0: Οι δυο τους έμπειροι έχουν κάνει αρκετά ταξίδια, όπως τουλάχιστον διαβάζω στον ισπανικό τύπο. Δεν είναι πρώτη φορά ότι νοικιάζουν ιστιοπλοϊκό. Μάλλον. Έχουν κάνει αρκετά ταξίδια.
1: Ναι. Η γυναίκα είχε δίπλωμα οδήγησης κάπου, ωστόσο, όπως είπε, μάλλον το είχε παροπλισμένο, δεν είχε ασχοληθεί ποτέ.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, αν θα κάνεις 30 ταξίδια με ένα ιστιοπλοϊκό που θα πέσεις πάνω σε θάλασσες και καιρούς και τα λοιπά, γιατί δεν είναι πάντα μπουνάτσα η θάλασσα. Κάτι θα έχει μάθει. Είναι δύο. Δεν είναι ότι έχουν και κανένα πλήρωμα μεγάλο. Δεν είναι ότι έχουν με γιότ. Είναι δυο τους που προσπαθείς να μανουβράρεις τα πανιά και να.
1: Ναι, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω.
0: Ναι, όχι. Λέω η λογική ποια είναι.
1: Η λογική λέει επίσης ότι πώς μένεις τρεις μέρες χωρίς σήμα και πώς δεν ξέρεις να κηρύζεσαι αυτό το
0: VHF.
1: Το σύστημα που έχουν πια. Να. Τα οποία είναι υπερσύγχρονα, έτσι.
0: Ναι, το VHF απλά σηκώνει και λες, παιδιά.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε η γυναίκα, και λέω τι φέρεται να είπε, γιατί και εμείς μαθαίνουμε πολύ σκόρπιες πληροφορίες. Λοιπόν, και κυρίως μέσα από τα ισπανικά μέσα, έτσι. Οι δυο τους λοιπόν ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ο σύζυγος είχε ψαρέψει ένα τόνο, προσπάθησε στο κατάστρωμα εκείνο τον καθαρίσει, γλίστρεσε, έπεσε στη θάλασσα. Της φώναξε σταμάτα το σκάφος, αυτή είπε πως πανικοβλήθηκε, μπήκε σε μια κατάσταση σοκ, δεν μπορούσε να κάνει κάτι, το σκάφος απομακρυνόταν και όταν αυτό πια έσβησε μάλλον από μόνο του, βρέθηκε να πλέει ακυβέρνητο 20 μίλια ανοιχτά τη Σπύλου.
0: Και έτσι υπήρχε η εμπλοκή, ας πούμε, των ελληνικών αρχών.
1: Εκεί μπήκε, εκεί βρήκε και σήμα και ειδοποίησε έναν φίλο της οικογένειας στην Ισπανία. Ο ίδιος ειδοποίησε τις ισπανικές αρχές, οι ισπανικές αρχές τις ιταλικές, οι ιταλικές αρχές τις ελληνικές. Οι ελληνικές αρχές από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού ενημέρωσαν το λιμεναρχείο της Σπύλου και πήγε το περιπολικό καλώντας ένα αγριευτικό για τη διάσωση. Έγινε λοιπόν η ρημούλκηση στην μαρίνα της Σπύλου, στάθμευσε το καταμαράν εκεί, εκεί βρίσκεται ακόμη, δεν ξέρουμε για πόσο θα παραμείνει και ποιος θα το πάρει. Οι πληροφορίες χθες το βράδυ έλεγαν ότι η γυναίκα ήρθε ο γιος της στην Ελλάδα, στην Πύλο, την παρέλαβε και επέστρεψαν στην Ισπανία. Από εκεί και μετά, μάλλον οι ισπανικές αρχές και ο ισπανικός τύπος θα μπορούν να μας διαφωτίσουν.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή πια δεν,
0: τώρα,
1: υπάρχει, δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Ναι.
0: Από τη στιγμή που το καταμαράν όμως βρίσκεται αγκυροβολημένο πλέον στην Πύλη.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να γίνει και ο έλεγχος από πραγματογνώμονες για να δουν. Γιατί αν η σύζυγος.
1: Για τον έλεγχο θα πρέπει κάποιος να διατάξει, προφανώς.
0: Ναι, τώρα δεν ξέρω ποια εισαγγελία. Αν είναι αρμόδια ελληνική εισαγγελία. Ναι, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί η σύζυγος στην αρχική της κατάθεση είπε ότι. Όπως καθάριζε τον τόνο που έπιασε ο σύζυγός της, γλίστρησε πάνω στα αίματα του ψαριού και έπεσε μέσα. Άρα προφανώς θα πρέπει να υπάρχουν τα αίματα και όλη η πτώση που υπάρχει.
1: Το είδα το σκάφος από πάρα πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια σημάδια που μπορεί να είναι αίμα, μπορεί να είναι και χυμένος καφές.
0: Ναι.
1: Αίμα ξεπλημένο εννοώ με τις μέρες όλες αυτές από το καιρό, την αλμύρα και λοιπά, η θάλασσα, μπορεί να είναι και καφές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και...
0: Θα πω ότι θα έπρεπε να έχει πέσει πολύ, θα έπρεπε να έχει πέσει ποσότητα, ας πούμε, για να γλιστρήσει και να φύγεις από σκάφος.
1: Αυτό που είδα εγώ είναι κάποιες σταγόνες που, σου είπα, θα μπορούσε να είναι χυμένος καφές. Θα μπορούσε να είναι λεκές από οτιδήποτε πάνω στην άστρη επιφάνεια του καταστρώματος.
0: Θα το βρούνε τώρα εκεί πραγματογνώμων. Είναι
1: ένα πολύ μικρό σημείο, έτσι. Η αλήθεια είναι στην άκρη του σκάφους, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος εκεί να έχει γλιστρήσει.
0: Να έχει γλιστρήσει.
1: Ναι.
0: Θα το δουν οι πραγματογνώμονες, αν κάποιος που γλιστράει τόσο εύκολα, αν το κύμα μπορεί να ξεπλύνει τόσο μεγάλη ποσότητα αίματος, γιατί για να γλιστρήσεις. Σίγουρα όμως είναι ένα θρίλερ, γιατί ο συγκεκριμένος ήταν ένας πετυχημένος επιχειρηματίας.
1: Ένας γνωστός επιχειρηματίας της Ισπανίας.
0: Βγήκε στη σύνταξη άνθρωπος από το 21, έκανε το όνειρο πολλών πραγματικότητα, να μπορείς να έχεις ατελείωτο χρόνο και να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Και όπως φάνηκε, του άρεσε πάρα πολύ η θάλασσα. Και έχει όλα τα συστατικά αυτού του μείγματος ενός θρίλερ επιχειρηματικού, οικογενειακού, θάλασσα μέσα. Ναι, θα δούμε. Ναι. Οπότε, εν αναμονή των εξέλιξεων και να δούμε ποιος θα αναλάβει τη διερεύνηση. Ναι. Έχεις μια μαρτυρία, έχεις αυτή τη στιγμή και είναι συγκεκριμένη. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Μαρία Τομάρα, μαζί μας για το ρεπορτάζ μιας υπόθεσης η οποία έχει προκαλέσει, νομίζω, και δικαιολογημένα το ενδιαφέρον πολλών μέσων, πέρα από τα ισπανικά, έχουμε και τα διεθνή μέσα, για να δούμε το τι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, για να έρθω λίγο στα μηνύματά σας, καταρχήν χαιρόμαστε όταν υπάρχουν θέματα τα οποία τα αναπτύσσουμε εδώ στο News Radio και σας αγγίζουν, και αυτό το βλέπω από τον αριθμό των μηνυμάτων που έρχονται. Λες με Νικολέτα, καλημέρα, το θέμα δεν είναι για ανάπηρο να έχει 15 κίνητα, γιατί πρέπει να μπορεί να εισπράττει κάποιο εισόδημα από αυτά, διότι αν διαθέτει 15 εγκατελειμμένα χωράφια, τι εισόδημα να εισπράξει? Προφανώς εκεί έρχονται και τα εισοδηματικά κριτήρια, Νικολέτα, αν και το επαναλαμβάνω, σε περιπτώσεις αναπηρίας και πάνω από το 67% θεωρώ ότι το εισοδηματικό κριτήριο είναι μια άδικη κατάταξη για έναν άνθρωπο ο οποίος για το υπόλοιπο της ζωής του ζει με μια μόνιμη αναπηρία. Δεν είναι ότι διορθώνονται. Καλημέρα από την Μαρία. Από την Κατερίνα. Καλημέρα, ο θεσμός του προσωπικού βοηθού και το βοήθημα είναι ανεξάρτητο από άλλα επιδόματα που λαμβάνει ο ανάπηρος. Έχω κόρη με πρόσφατη γνωμάτευση ΚΕΠΑ, αναπηρία 93% και φόρου ζωής. Καρχήν, καλή δύναμη, Κατερίνα. Υποθέτω μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σου εύχομαι τα καλύτερα για την κόρη σου. Λοιπόν, και φόρου ζωής για εξωιδρυματικό επίδομα. Αυτό ισχύει και συμπληρωματικά το επίδομα του προσωπικού βοηθού. Γιατί είπαμε το επίδομα του προσωπικού βοηθού το λαμβάνει ο άνθρωπος που αναλαμβάνει την φύλαξη του προσώπου. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Η Ελένη, δυστυχώς δεν ήταν ψυχρή, φιλικό μου ζευγάρι, που όμως ήταν μαζί με έναν ακόμα φίλο γνώσης κι αυτός. Αλλά το ζευγάρι επίσης γνώσης χειρισμού. Το σύζυγο που το χτύπησε η μάτσα και έπεσε ανέστητο στη θάλασσα. Αμέσως που βούτυξε ο φίλος, τον έφερε στην επιφάνεια και αυτή έκανε το δύσκολο χείρημα να τους πλευρίσει και τελικά μπορούσαν να ανέβουν στο σκάφος. Ελένη, τώρα υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, αλλά εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο όταν κάποιος κάνει τόσα πολλά ταξίδια με ένα σκάφος. Δηλαδή, σύμφωνα με τις περιγραφές των Ισπανικών μέσων, ήταν ένα ζευγάρι που έκανε δεκάδες ταξίδια με το συγκεκριμένο σκάφος. Δηλαδή, το ξέρεις απ' έξω και ανακατοτά. Είναι δύο άτομα. Δύο άτομα σε ιστιοπλοϊκό σημαίνει ότι και οι δύο γνωρίζουν άριστα το πώς λειτουργεί το σκάφος. Δεν έχεις κάποιον άλλον να σε βοηθήσει. Άλλος θα πάρει τα πανιά, άλλος το τιμόνι. Σίγουρα και οι δύο είναι έμπειροι. Δεν υπάρχει one man show και κάποιος κάνει ηλιοθεραπεία. Και εμένα μου φαίνεται τραβηγμένη όποια αντίδραση και ειδικά μετά από τρεις μέρες. Αλλά αυτό θα το βρουν οι αστυνομικές αρχές. Πάμε σε άλλο είδους αστυνομικής παρέμβασης. Μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγήκαν κάποια στοιχεία. Σας ομολογώ ότι με τρόμαξαν, με σόκαραν. Σε 18 μήνες έχουν γίνει κοντά 4.500 συλλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολλές από τις συλλήψεις, χώρια προσαγωγές, έχουμε 3.900 προσαγωγές και κοντά 4.500 συλλήψεις. Πολλές από τις συλλήψεις αφορούν επιθέσεις σε βάρος στελεχών των ανθρώπων που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λεωνίδας Σκούλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς. Καλημέρα ακόμα λέμε.
2: Καλημέρα.
0: Όταν είδα το νούμερο της ελληνικής αστυνομίας, αυτό έγινε. Καλημέρα ακόμα λέμε.
2: Καλημέρα.
0: Όταν είδα το νούμερο της ελληνικής αστυνομίας με

0: σημερινό φαινόμενο, πόσο μάλλον σε εμάς που έχουμε πάρα πολύ κόσμο που συναναστρεφόμαστε, όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τον πνευματικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες, τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
1: Τι σημαίνει, ας πούμε, περιγράψτε μου κάνα δύο περιστατικά που σας έχουν καταγγείλει συναδελφοί σας.
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείο έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
1: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο, δεν σταμάτησε στη στάση.
0: Δεν σταμάτησε στη στάση, άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Και είσαι εργαζόμενο, όπως έγινε χθες με τον Σταθμάρχη. Γιατί θεωρώ ότι ο Σταθμάρχης δεν ευθύνεται σε κάτι τη στιγμή που έγινε ένα περιστατικό μέσα στο μετρό ή καθυστέρησε το μετρό να έρθει, ή όπως έγινε με τον Τραμπ, με τον επιβάτη ο οποίος είχε μαχαίρι και κυνηγούσε τους επιβάτες.
1: Και υπάρχουν.
0: Και εδώ θα πρέπει να με επιτρέψετε να πω ότι πρέπει να δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια στους εργαζόμενους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές λειτουργούν με ψυχραιμία. Αλλά αυτό σε κάποια περίπτωση δεν θα μπορέσει να το λειτουργήσει ο συνάδελφος και θα έχουμε περιστατικά τα οποία ή γεγονός το οποίο θα είναι δυσάρεστο. Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε και αυτό είπαμε και στη διοίκηση της εταιρείας, να μπορέσουμε να βάλουμε καμπίνες στα λεωφορεία έτσι ώστε να είναι προστατευμένοι τουλάχιστον ο οδηγός του λεωφορείου, και από εκεί και πέρα και η αστυνομία βοηθάει σε αυτό. Όντως η Αριάδνη.
1: Είναι το πρόγραμμα Αριάδνη, είναι το πρόγραμμα περιπολιών της ελληνικής αστυνομίας. Στα πλαίσια αυτού, ήταν τελικά σε 16 μήνες, όχι 18, είχαμε 4.432 συλλήψεις.
0: Συλλήψεις, ναι.
1: Για να γίνει σύλληψη, σημαίνει ότι έχει γίνει ένα βαρβάτο περιστατικό.
0: Έχει γίνει περιστατικό το οποίο είναι ή μεταξύ επιβατών ή μεταξύ των εργαζομένων και των κάποιου επιβάτη. Απλά εμείς θέλουμε να φυστήσουμε την προσοχή και στους συναδέλφους μας να έχουν τα ματιά τους ανοιχτά, αλλά θα πρέπει να δούμε και σαν κοινωνία και σαν πολιτεία το πώς μπορούμε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές να καθίσουμε να συζητήσουμε για μέτρα ασφάλειας και των εργαζομένων, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε γεγονότα όπως περιγράψατε και εσείς πριν, τα οποία προς το παρόν είμαστε τυχεροί. Εγώ αυτό έχω να πω. Με την εμπειρία μου τόσα χρόνια στην αστική συγκοινωνία, καταθέτω την άποψή μου, βγάζουμε ανακοινώσεις, καλούμε τη διοίκηση στο Υπουργείο να μπούμε σε μια συζήτηση σοβαρή μαζί με την ελληνική αστυνομία, αν χρειάζεται, ή με οποιονδήποτε από τον ελεκτικό μηχανισμό, για να μπορέσουμε κι εμείς να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και να γυρνάμε στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας.
1: Με την Αριάδνη γίνεται και μια χαρτογράφηση. Δηλαδή, εκτιμώ ότι πλέον η αστυνομία, με βάση τον αριθμό των συλλήψεων, υπάρχουν 3.023 προσαγωγές, 4.432 συλλήψεις και 11.500 συνδρομές, δηλαδή 11.500 φορές που οι ελεκτές κομίστρου, δηλαδή αυτοί που μας ελέγχουν τα εισιτήρια, φωνάξαν την ελληνική αστυνομία, γιατί ο τύπος που πήγε να περάσει έκανε και τσαμπουκά. Δηλαδή δεν είναι ότι, παιδιά, δεν χτύπησα εισιτήριο ή χρησιμοποίησα, μπήκα παράνομα. Χρειάστηκε να επέμβει και η ελληνική αστυνομία σε 11.500 περιπτώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Που άλλος πουλούσε και πνεύμα και τσαμπουκά που δεν πλήρωσε.
0: Θα σας πω κάτι απλό, ότι στο οργανόγραμμα της εταιρείας μας δεν υπάρχει ελεκτής.
1: Δεν υπάρχει.
0: Σαν ειδικότητα δεν υπάρχει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατέβει από το τιμόνι και οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά των ελεκτών, οι οποίοι τώρα προσλάβαμε ελεκτές οκταμηνίτες. Και αυτό που είναι ανησυχητικό, γιατί κάποτε είχαμε περιστατικά σε συγκεκριμένες περιοχές, η παραβατικότητα ήταν αυξημένη σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Το ανησυχητικό είναι ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουν απλωθεί τα γεγονότα, δηλαδή σε όλη την Αττική έχουμε περιστατικά τέτοιου τύπου.
1: Ναι, υποθέτω ότι παλιότερα ήταν κάποιες περιοχές κατά δυτική Αττική εκεί πέρα, Ζεφύρια, Πρόπυλος, και αυτά θυμάμαι ότι είναι. Που σπάγανε και λεωφορεία και αυτά.
0: Μια συγκεκριμένη παρέμβαση από την αστυνομία. Τώρα έχουμε τους ανθρώπους αυτούς που είπατε και εσείς πριν, τους ελεγκτές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα σοβαρά προβλήματα και θα πρέπει

0: εταιρεία κάποια στιγμή να δει και την ειδικότητα αυτών των ανθρώπων, για να μπορέσουμε να είναι και αυτοί πιο οργανωμένοι ως σύστημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο λεωφορείο είναι λίγο μπάτε σκύλια λες. Δηλαδή, υπάρχει κάποια εκτίμηση από την εταιρεία πόσοι πληρώνουν τελικά εισιτήριο στα λεωφορεία? Γιατί στο μετρό, πες, υπάρχουν οι μπάρες. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τύποι που θα περάσουν αέρα πατέρα, αλλά είναι λίγο πιο ελεγχόμενο στα λεωφορεία.
0: Θα σας πω, επειδή ως πρόεδρος είχα χειριστεί τη διανομή του ΑΣΑ όσον αφορά τις εταιρείες ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ, δηλαδή λεωφορεία, τρόλι και μετρό, τραμ και ηλεκτρικός, είχαμε ζητήσει τότε να υπάρχει το 50-50, δηλαδή να έρχονται τα έσοδα της εταιρείας σε ένα κεντρικό φορέα και από εκεί να μοιράζονται ισότιμα και στις δύο εταιρείες. Αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής φαινόμενο. Να έχετε εσείς με το μετρό και έχετε το δικαίωμα της μεταβίβασης με το ίδιο εισιτήριο στο λεωφορείο.
1: Ακριβώς,
0: έτσι ώστε,
1: ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε εμείς στοιχεία το πόσοι ανεβαίνουν στο λεωφορείο και πόσοι έχουν εισιτήριο και πόσοι δεν έχουν εισιτήριο. Υπάρχουν ηλεκτρονικές κάρτες, υπάρχουν τώρα τα κινητά τηλέφωνα που αυτά καταμετρούνται.
1: Ναι, αλλά που μπορείς να πληρώσεις με την τραπεζική
0: ακριβώς
1: σου κάρτα.
0: Αυτό το κομμάτι της μεταβίβασης χτυπιέται και στα δύο, δηλαδή και στο μετρό και στο λεωφορείο. Οπότε έχουμε δύο εισιτήρια, αλλά στην ουσία το αντίτιμο είναι ένα.
1: Οπότε έχουμε, δεν είναι ξεκάθαρο ναι, το θέμα
0: ακριβώς
1: του.
0: Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στο λεωφορείο και κατεβαίνουν στην επόμενη στάση.
1: Ναι. Όταν έχουμε 11.500, σε 11.500 περιπτώσεις έχει χρειαστεί να επέμβει η αστυνομία για αυτό που δεν πλήρωσε εισιτήριο στους 16 μήνες. Ακόμα και σε αυτό το κομμάτι να μείνουμε και να πούμε ότι όλοι ήταν αντιδραστικοί, γιατί αυτό αφορά κατά την άποψη ένα μικρό ποσοστό, δηλαδή όχι όσοι έχουν πιαστεί χωρίς εισιτήριο,
0: όχι,
1: έκαναν και φασαρία.
0: Θα σας πω κάτι, οι 11.500 περιστατικά που έχουμε είναι αυτά τα οποία έχουν αρνηθεί να πληρώσουν το πρόστιμο ή αμφισβητούν.
1: Ναι.
0: Το αν πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο ή όχι.
1: Άρα αυτό σημαίνει αναλογικά θα είναι ένα στους 10, ένα στους 8, κάπως έτσι.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε κατεγραμμένα τα περιστατικά τα οποία οι ελεγκτές γράφουν κάποιον ο οποίος παραδέχεται το λάθος και λέει γράψε με,
1: ναι, γράψε.
0: Κατεβαίνει από το λεωφορείο, ναι, και φεύγει. Εκεί δεν έχουμε παρέμβαση αστυνομίας.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω ότι αναλογικά όταν έχεις 11.500 με την αστυνομία, ο αριθμός πρέπει να είναι επί 10, επί 7, επί 8,
0: κάτι. Ακριβώς, σωστά το λέτε, σωστά. Ναι.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον. Οι αριθμοί είναι πραγματικά σοκαριστικοί και κρατάω και αυτό που είπατε, ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια πλέον δεν έχεις τις κόκκινες γραμμές εκεί που λες πω μην πάω σε αυτή την περιοχή, μην μου κάτσει δρομολόγιο, κάνω το σταυρό μου, μπορεί να πας οπουδήποτε και να γίνει...
0: Από τον Πειραιά μέχρι την Κεφισιά και από τα νότια προάστια μέχρι τα βόρεια προάστια, όπως το περιστατικό που έγινε με το τραμ στην Γλυφάδα, δεν είχαμε τέτοια περιστατικά συνήθως στην Γλυφάδα.
1: 25 με 30 λεπτά είναι το μέσο δρομολόγιο.
0: Αυτή τη στιγμή είναι.
1: Ανά, 25 με 30.
0: Με το τερινό πρόγραμμα, ναι, 25 λεπτά, 20 με 25 λεπτά.
1: Όταν πάμε στο φθινόπωρο, τι θα το πάμε, 15 λεπτά, 20 λεπτά, αλλά με το κυκλοφοριακό θα φτάσουμε.
0: Θα το δούμε αυτό, γιατί είχαμε βγάλει μια ανακοίνωση ως, σαν συνδικάτο και είχαμε πει κάποια πράγματα όσον αφορά το χρόνο διαδρομής των εργαζομένων, να δούμε το επάγγελμα του οδηγού όσον αφορά το ωράριο, να δούμε την ξεκούρασή του. Έχουμε βάλει τέτοια ζητήματα. Δυστυχώς δεν έχουμε μπει στο διάλογο αυτό, ενώ το ζητάμε εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχουμε μπει ακόμα σε ένα διάλογο να δούμε και το επάγγελμα του οδηγού και όλα αυτά που περιγράψαμε πριν, αλλά να δούμε και το ωράριο εργασίας του. Γιατί στην Ευρώπη αρχίζουν και συζητούν λόγω της έλλειψης οδηγών ότι πρέπει ο οδηγός να κάθεται περισσότερο από μισή ώρα ή 20 λεπτά. Και αυτό σε τις περισσότερες περιπτώσεις εμάς δεν κάθονται οι οδηγοί, ναι, γιατί δεν έχουμε χρόνο διαδρομής. Οπότε αναγκάζονται να πηγαίνουν και να έρχονται χωρίς διάλειμμα.
1: Μαζί μας ήταν ο κύριος Αλενίδας Μασκούλος, ο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ, να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, τα νούμερα πραγματικά είναι ανησυχητικά, αυτά που ανακοινώθηκαν και από την ελληνική αστυνομία. Πάμε σε μουσική ανάσα, αυτό που λέμε, να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, δελτίο ειδήσεων και μπαίνουμε στο τρίτο μεταμέρος του έχουμε και λέμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων με μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις και ορίζοντα εφαρμογής την τετραετία 2027-2030. Βασικό ζητούμενο η αντιμετώπιση του κόστους ζωής των πολιτών, το οποίο έχει εκτιναχθεί λόγω της ακρίβειας, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρωτοστατήσει μεταξύ άλλων στα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση στην επιδότηση του ντίζελ για τον ερχόμενο μήνα, το Οικονομικό Επιτελείο οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7μηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Συναγερμός έχει σημάνει στην επιστημονική κοινότητα με τη συνεχιζόμενη εποχική έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Επισημαίνεται πως η πραγματική διασπορά του είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται επίσημα, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική κρούσματα καταγράφηκαν σε 31 δήμους. Σημαντική επιβάρυνση και στη Θεσσαλία. Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας ζητεί από τους αρμόδιους φορείς ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και οι αδειούχοι επιστρέφουν σταδιακά το λιμάνι του Πειραιά. Επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Επισήμανε ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του λιμενικού στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε κλειστές παιδινές περιοχές. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ ή από αλλού, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Όπως είπε ο Σκοτ Μπέσεντ, στη μαύρη λίστα έχουν μπει 60 οικονομικές οντότητες που συνδέονται με το Ιράν στα πεδία του πετρελαίου, των πυρηνικών, των πυράβλων και του διαδικτύου. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι. Τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ έως 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Era Sport.

0: καλημέρα.
1: Έλα. Αργήσαμε λίγο γιατί μου έφερε ένα τηλέφωνο για ένα μαγαζί μου.
0: Μεγάλο. Καλά τα τετραγωνικά.
1: Όσο πρέπει.
0: Ναι.
1: 120 τετραγωνικά.
0: Ω, καλό. Έχει τραπεζοκαθίσματα. Ναι. Να σου πω τώρα, εσύ εδώ σκέφτεσαι τι θα κάνεις, θα βγεις σύνταξη και να την πληρώσουμε όλοι μας, ε.
1: Όχι, ρε.
0: Άσε τώρα.
1: Τι εννοείς.
0: Ξέρω εγώ. Ψάχνεις εκεί να δεις τι θα κάνεις για να μην βαριέσαι και θα την πληρώσουμε
1: εμείς. Εγώ τι να κάνω, αλλά είπα να βοηθήσω.
0: Λοιπόν. Για να ρίξουμε ματιά τι μας λέτε εσείς.
1: Χαρά Γιαννοπούλου είναι τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου χαρά.
0: Γεια σου χαρά. Λοιπόν, ωραίο αυτό που είσαι ο Γιάννης. Μας έστειλε, καλό είναι. Αλλά μην κάνουμε διαφήμιση έτσι.
1: Είσαι πια, διαφήμιση ποιον.
0: Μία από τις ταινίες που άλλαξε τη ζωή μου ήταν το όνομα του Μίλαν Κούντερα.
1: Διάβασα το καλά. Λέει ένας.
0: Μία από τις ταινίες που άλλαξε τη ζωή μου ήταν το όνομα του Ρόδου του Μίλαν Κούντερα. Rest in peace, κατά τα άλλα. Λέει ένας άλλος.
1: Του απαντάει.
0: Του Ουμπέρτο Έκο είναι το όνομα του Ρόδου. Και ξαναπαντάει. Ο Ουμπέρτο Έκο έχει αλυσίδα με βενζινάδικα, καμία σχέση. Και λέει το πάνε να μοιράζεσαι τις γνώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστό. Γεια σου Δημήτρη που θέλουμε όλη μια αθλητική Κυριακή χωρίς έκτροπα. Σωστά. Οπ, καλημέρα μάγκες. Σήμερα έμαθα ότι θα γίνω πατέρας και με έχει πιάσει μια τρέλα.
1: Οπα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Δεν θέλουμε να σπούμε άλλα.
0: Θα τα διαπιστώσεις σιγά σιγά. Αλλά θα θυμάσαι πάντα ότι αυτό είναι καλύτερο από όλα τα άλλα. Λοιπόν. Μποτζάκι θα πάρει ο Πετράν και θα έκανε μαγαζί στην Αργυρούπολη Ρεθύμνου. Εκεί δίπλα στις φυσικές πηγές μας. Ναι. Μας είδες εκεί που πήγαμε και φάγαμε. Παϊδάκι και τέτοια. Σε καδόρους και λοιπά. Για να επιβιώσει το μαγαζί τον κοντό μόνο για πελάτη. Καλό αυτό. Μάγειρας ψήσης ο κοντός. Όχι ρε παιδιά. Αυτό είναι το προφανές. Αλλά όχι. Επίσης για τους προφανείς λόγους. Για να μην μακριά από το αντέξω ο Παπα-Νικολάου γιατί θα το κλείσουμε το μαγαζί. Μόνο οι χειμερινοί κολυμβητές θα παίζουν. Άσε ρε παιδιά, τώρα μου στείλει ένα φίλο ένα μήνυμα στο Facebook πρωί-πρωί και με στεναχώρησε να πούμε. Έλεγε είναι δυνατόν να κορυδεύει τον Αργύρι, τον Πακριτζή. Ναι. Αργύρι, Πακριτζή και τα λοιπά. Του λέω ρε, αυτή η ιστορία εδώ με του χειμερινού κολυμπητέ και τον παγασιατικό έχει ολόκληρο background. Πάμε 3-4-5 μήνες πίσω. Τέλος πάντων, ελπίζω να το κατάλαβα.
1: Μη στενοχωριέσαι.
0: Νόμιζε ότι αυτό προσβάλλει. Πώς είπε ότι ηρωνεύεσαι στην.
1: Δεν είχε μπει στο νόημα μου.
0: Είπε σαν μεσημεριανό σοου το κάνετε. Κάτι τέτοιο. Αλλά δεν το ήξερε, α πούμε. Δεν ήξερα δηλαδή ότι υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία από πίσω. Τα ακουστικά δεν δουλεύουν, δεν τα φοράω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και ο Τζούντο λένε εδώ διάφοροι, έτσι.
1: Αυτοφοράκιας
0: λέει ο κοντός που ξέρει και τα νομικά.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ αν ερχόταν παράδειγμα αστυνομία ή εφορία, θα ήθελα εκεί πέρα, σε αυτή τη θέση, το Λουκάκι.
0: Α, γιατί διαπραγμάτευση.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι θα έφευγαν από μόνοι τους χωρίς δηλαδή.
0: Ή θα τον έβαζαν πιο μέσα.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Τώρα που σου λέω.
1: Δηλαδή, αν αρχίσει ο Λουκάκης και αρχίζει να επιχειρηματολογεί και με τους θείους που έχει στην Αμερική, τους συγγενείς και πώς δουλεύουν εκεί και τούτο και τ' άλλο και τα. Δεν νομίζω ότι θα έμενε κανένας, ξέρω εγώ, να κάνει.
0: Και άμα έλεγε στον αστυνομικό, τι να μας πεις και εσύ, ρε.
1: Όχι, γιατί να το πει αυτό, ο Λουκάκης δεν.
0: Που εγώ αυτό, που εγώ εκείνο που έχω κάνει. Σου ζω ο αστυνομικό.
1: Σου λέω, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη θέση για το Λουκάκι αυτό το πράγμα.
0: Όχι, μωρέ, το PR είναι πιο δυνατό.
1: Στο PR.
0: Εντάξει, μπορεί να παίρνει διπλό μισθό, φίλε. Το σύνδεσμο.
1: Ναι. Να σου πω επίσης κάτι. Δεν μου λες, έχω μια απορία. Και αν μπορεί και κανένας φίλος. Αν μπορεί και κανένας φίλος, εάν σε ένα μαγαζί πεις ότι ανοίγω ένα μαγαζί και είναι όλα δωρεάν.
0: Αχ, κάτι μου λέει ότι έχει ξαναπεί αυτό. Για πες, ναι.
1: Όχι, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ.
0: Και είναι όλα δωρεάν, ναι.
1: Είναι όλα δωρεάν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λίγο, πώς το πω, και άμα θέλετε, αφήστε tips, ξέρω εγώ, και τα λοιπά και τούτο. Αυτό επιτρέπεται. Γιατί αν είναι όλα δωρεάν, δεν είσαι αναγκασμένος σαν μαγαζί να έχεις αποδείξεις, ξέρω εγώ, πάνω στο τραπέζι. Αφού είναι όλα δωρεάν.
0: Νομίζω ότι και. Τώρα θα απαντήσω δια της πλαγίου, αλλά θα καταλάβεις. Ακόμα και στα εισιτήρια που δίνουμε, εμείς εδώ που δίνουμε εισιτήρια για την Εθνική, για παράδειγμα, γράφει πάνω τιμή 0,01.
1: Δηλαδή, 0,01.
0: Κάτι πρέπει να κόψεις.
1: Βάλ το 0,01.
0: Κάτι πρέπει να κόψεις, έχω την εντύπωση.
1: Αλλά επιτρέπεται αυτό.
0: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται, ξέρω όμως ότι δεν θα πιάσει πιθανότητα. Θα σου πω γιατί.
1: Και να το κάνεις μετά όπως το κάνω στην Ικαρία.
0: Τι κάνουμε.
1: Στην Ικαρία.
0: Άρα, θα σου λέω το έχει ξαναπεί, έλα πες.
1: Ναι, στην Ικαρία. Άλλο για την Ικαρία μπορεί να πει, όχι για μαγαζί.
0: Ότι είναι ένα μαγαζί που πάει.
1: Όχι ένα μαγαζί, δεν είναι ένα μαγαζί. Είναι στην Ικαρία, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε, αφήστε. Ξέρω, ξέρετε πόσο κάνει, άμα θέλετε, αφήστε. Ξέρω εγώ, αφήστε πάνω στον πάγκο.
0: Εγώ που δεν είμαι τόσο παλιό, τέλο πάντων.
1: Τι παλιό, πρώτα, για ποιο πράγμα.
0: Θα σου πω, έχω ακούσει την εξή ιστορία. Ότι παλιά λέει στα λεωφορεία. Έκοβε ένα εισιτήριο και πετούσε τα χρήματα μέσα σε ένα κουβά, κάτι τέτοιο. Τα χρήματα του εισιτήριου.
1: Στην εκκλησία αυτό κάνει ακόμα με τα κεριά.
0: Άλλο στην εκκλησία, είναι άλλο καπέλο, θα σου πω. Δεν παίζει ρόλο. Και μέσα, λέει, σε αυτό το κουβά, έβρισκαν, λέει, πέτρες, κουμπιά, ίσα-ίσα να πετάξουν κάτι για να κάνει θόρυβο. Ναι. Ότι πέταξαν, ξέρω εγώ, μέσα.
1: Κέρματα από άλλη χώρα.
0: Ναι, από άλλη χώρα που να βρουν τώρα. Άμα είχαν κέρματα από άλλη χώρα, θα είχαν και από. Και ελληνικά, τέλο πάντων. Άρα δεν θα πήγαινε από το μαγαζί, όχι. Αυτές είναι οι συμβουλές που θα δίνεις στο Βοτζάκι να φτάνουν σε μένα.
1: Όλα είναι υπό διαπραγμάτευση. Αρκεί να υπάρχουν ιδέες και μετά εγκρίνονται ή απορρίπτονται.
0: Αυτή απορρίφθηκε και έχει το νου σου, θα σε απολύσω κιόλας. Δηλαδή πάνε έξω ένα μαγαζί να βγάλουμε κανένα φράγκο και εσύ μαζί τα έχουμε τζαμπά.
1: Ο σύμβολος δεν απολύεται. Ο σύμβολος δεν απολύεται. Ο σύμβολος πάει από τη μία θέση στην
0: άλλη. Και ακριβοπληρωμένος. Μάγειρας ποιος θα ήταν. Θα τα παίρνουμε έτοιμα.
1: Στα δύσκολα.
0: Δανεικό στο Βίκο, σωστό. Βασίλη, καλημέρα. Να συνεχίσω τους γρίφους, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Για πες.
0: Ποιος προπονητής δήλωσε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο ότι πρέπει να προσαρμοστεί και ποιος παίχτης από βασικός και αντικατάστατος δεν έπαιξε καθόλου το Σάββατο. Η πληροφορία ότι οι παλέμαχοι του Ολυμπιακού ζήτησαν τη βοήθειά του για το επόμενο φιλικό ελέγχεται ως ανακριβής, λέει ο Δημήτρης.
1: Για τον Ντάνι.
0: Μάλλον για τον Ντάνι.
1: Παιδιά, ο Ντάνι είναι αδυναμία μου. Άμα θέλετε να τα χαλάσουμε, πείτε κι άλλα για τον Ντάνι. Πείτε κι άλλα για τον Ντάνι. Κάποια στιγμή ο Ντάνι θα γίνει η μπόρα. Και μετά θα γίνει Μαρκάνο, θα γίνει έτσι και μετά θα κλαίτε.
0: Δεν προλαβαίνει να γίνει, μωρέ. Είναι μεγάλο ηλικία, δεν προλαβαίνει.
1: Δεν προλαβαίνει, γιατί ο Ιμπόρα μικρόστα. 35 δεν μπορεί.
0: Ο Ιμπόρα.
1: Ο Ορμπάιθ όταν ήταν μικρό.
0: Όπω μάρτυρε ο Παίξι, πολύ δυνατό.
1: Τι είχε ακούσει ο Ορμπάιθ, ο Ερνέστο στην αρχή που είχε φέρει τον Ορμπάιθ.
0: Ο οποίο πάντα έφερνε έναν τέτοιο, ναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι. Που λέμε για τα κολλήματα των προπονητών και το στυλ που δεν πρόκειται να αλλάξει.
1: Όλοι οι Ισπανοί έχουν ένα τέτοιο. Όλοι οι Ισπανοί.
0: Θανάση, Αντιγόνη λέγεται, το έχει Αφροδίτη, φίλε. Παπα-Νικολάου να μαζεύει τραπέζι για να διάζει τα σάκια. Όχι, όχι. Παπα-Νικολάου
1: θα έρθει
0: με το κοστούμι. Μπορείτε να μου πείτε για την περίπτωση.
1: Θα είναι μη καπνιζόδο.
0: Σοβαρά. Μπορείτε να μου πείτε για την περίπτωση εγώ καπνίζω τι νόημα έχουν τα συμβόλαια και αν πρέπει να τηρούνται και από τι δύο πλευρέ. Με αυτό λέει να ρωτιόμαστε. Αυτή είναι η ερώτηση του ενό εκατομμυρίου, αδερφέ. Παναγιώτη,
1: αυτό είναι. Το συμβόλαιο αυτό το νόημα έχει. Δηλαδή ότι υπογράφουμε κάτι για να το τηρήσουμε και οι δύο.
0: Για να το τηρήσουμε και οι δύο και για να δούμε τι θα γίνει αν έρθει μια πρόταση και συζητήσει κάποιο. Τώρα, όταν μπλέκουν μέσα σε αυτή την ιστορία συνένα. Από την πλευρά της μιας πλευράς. Ξέρω εγώ, τότε το πράγμα μάλλον νομικά μπορεί και να διεκδικηθεί κάτι. Αλλά είναι αυτό που λέμε, επειδή μου συνέχεια.
1: Δεν ξέρετε τι γίνεται. Κάθε τίτλος, πόσο μάλλον ένας ευρωπαϊκός, δεν σου μιλάω για το ελληνικό πρωτάθλημα, όλα αυτά. Κάθε τίτλος μετά επιφέρει κυματισμούς. Δηλαδή,
0: ναι,
1: παίχτες
0: για καλό
1: πια...
0: δεν γίνεται, ρε Βασίλη.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι φυσιολογικό να γίνεται. Γιατί άλλες ομάδες πια θέλουν παίκτες από εκείνη την ομάδα που κατέκτησε, ναι. Δηλαδή αναδεικνύονται προσωπικότητες κτλ. Αυτοί οι παίκτες θέλουν ως ανταμοιβή περισσότερα χρήματα. Δηλαδή γίνονται πάντα, υπάρχουν αναταράξεις, ναι. Μετά από ένα τίτλο. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι έγινε και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, δεν πρέπει να υπάρχουν αναταράξεις.
1: Δεν πρέπει, είμαστε κομπλέ.
0: Από την άλλη, στην ΑΕΚ είδες καμιά αναταράξη μετά το πρωτάθλημα που πήρες την μπάλα. Ίσα-ίσα, ας πούμε, είναι ένα κλίμα τρομερό. Ναι. Όλοι ικανοποιημένοι, όλοι χαρούμενοι. Τρομερό χειρισμό από Νίκολιτς, Ηλιόπουλος εκεί. Δηλαδή, δεν ξέρω. Θα μου πεις, δεν είναι ότι άμα γίνει κάπου δεν θα γίνει κάπου αλλού ή άμα δεν γίνει κάπου αλλού θα γίνει κάπου. Οκ. Okay. Γεια σου, Παύλο από Καλάματα. Να κάνετε live με το γνωστό συγκρότημα. Καταλαβαίνω ποιο είναι. Ναι, που αρέσει το Βασίλη. Στο μαγασιτικό.
1: Μακάρι, αλλά είναι δύσκολο. Πήγαινε να του κλείσει εσύ καλοκαίρι, για παράδειγμα.
0: Θέλουν πολλά, λε.
1: Όλη η Ελλάδα προσπαθεί να του κλείσει, αλλά τέλο πάντων. Ναι, πραγματικά. Αλλά κάνουν περιορισμένε και συναυλίε. Το χειμώνα δουλεύουν, έχουν άλλε δουλειέ. Δεν το κάνουν αυτό.
0: Τι δουλειέ.
1: Σου είπα, ο Αργύρι Μπακετζή είναι ή πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα.
0: Α, οκ. Okay. Νάτα, λέει ο Δημήτρης. Ξαφνικά ο Τσέριν έγινε παιχταράς που αξίζει καμιά δεκαετία εκατομμύρια από εκεί που τον κορυδεύανε και έλεγαν τι το θέλει τον παίχτη ο Παναθηναϊκός. Τι να πω, ρε, γελάω.
1: Ρε, γέλα. Ποιος είπε για τον Τσέριν.
0: Νομίζω δεν το λέει για εμάς τώρα. Φαντάζομαι κάπου αλλού το έχει διαβάσει.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Τσέριν αυτομάτως μπαίνει, είναι στην κατηγορία, ρε παιδί μου, των τίμιων παιχτών. Ούτε είχε κανένα συμβόλαιο των 2 εκατομμυρίων, ούτε τίποτα, ούτε σου έκανε μανούρες, ούτε έβγαινε, ούτε παράπονα, ούτε τίποτα. Ναι. Ήταν εκεί πέρα όπου το χρειαζόταν η ομάδα. Ένας τίμιος παίκτης.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα, αυτές οι υπερβολές προκειμένου. Εγώ δεν ξέρω τι δεν μπορώ.
0: Προκειμένου να στηρίξουμε κάποιος, τη γνώμη
1: κάποιος
0: μας.
1: Δηλαδή, για να στηρίξει τη γνώμη του, για να πει μια γνώμη, πρέπει να το τερματίσει προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
0: Ώστε
1: δηλαδή,
0: και λίγο να πέσει ναι, έξω, πάλι μέσα θα είναι.
1: Ποιος είπε για τον Τζέριν. Ξέρω, δεν διαβάζω και τόσο όλα τα κομμάτια που έχουν γραφτεί για τον Τζέριν.
0: Ο Άγγελος μας στέλνει ατάκες του. Η τελευταία είναι αυτή του Ομπράντοβιτς που είπε ότι πώς πήρε ο Ολυμπιακός την Ευρωλίγκα κτλ. Ναι, εντάξει, παιδιά, από τον Ομπράντοβιτς το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Ο Ομπράντοβιτς τόσα χρόνια ήταν. Μπορεί να τον αποδοκίμαζαν όταν έπαιζε σε άλλο γήπεδο κτλ. Νομίζω η αξία του είναι εγνωσμένη και απολύτως αναγνωρισμένη. Να το πείτε το πολλαπλό ύδρο, λέει Βασίλη, και να παίζει σε λούπα συνεχή Αργύρι Μπαγκριτζή κτλ. Το πολλαπλό σου ύδρο.
1: Το πολλαπλό σου ύδρο.
0: Υπάρχει τραγωδία. Δουβίκα Τζίμα ξεχάσαμε, παιδιά, λέει ο Γιάννης, και χαχαχά, γιατί γελάς. Ο Δουβίκας, παιδιά, είδατε τι έκανε πάλι χθες, προχθές.
1: Έβαλε.
0: Πρεμιέρα, γκολάκι. Πέρσι θυμίζω ότι βγήκε.
1: Από πολύ κοντά, πάνω από τη γραμμή το έβαλε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία. Αρκεί που ήταν εκεί.
0: Ο Φάνης Γκέκας έκανε καριέρα έτσι, φίλε. Έβαλε 200 γκολ στην καριέρα του με αυτόν τον τρόπο. Ήξερε να βρίσκεται. Μια χαρά είναι από το σύντροφο, τι θες, να βάζει ψαλίδια.
1: Είχε έκρηξη ο Φάνης Γκέκας.
0: Είχε
1: έκρηξη.
0: Αλλά βρισκόταν, ναι, ήταν σωστό. Έκρηξη, πάπου πάρτε τον κολάκι μέσα. Τρομερό. Και ο Δουβίκας δεν ξεχνιέται, παιδιά. Δεύτερο σκόρερ στην.
1: Έχει ιδέα τι κάνει. Φραμπίνατο.
0: Ο προπονητής έγινε κάποια στιγμή που είχε πάει Αίγιο, αν θυμάμαι καλά. Τον είχα τύχει. Τώρα δεν ξέρω.
1: Από εκεί είναι η καταγωγή του.
0: Νομίζω όχι. Ρε νούμερα εκπομπή είναι για όλες τις ομάδες. Εσείς το 95% της. Το
1: ναι.
0: Ντροπή σας. Γεια σα, Δωρή. Αν δικαιωθεί ο Γουόκα πλέον Νίκο, τι ισχύ θα έχουν τα συμβόλαια. Έτσι ανοίγει η πόρτα για τους προπονητές και αντιγιά. Ναι, με αυτό λέμε ότι είναι δύσκολη η διαδικασία. Και αυτό το μπατ που πήγε δηλαδή, ο ποδοσφαιριστής, ο αθλητής, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δικαιώσει τον Γουόκα. Γιατί μετά όποιος έχει το συνένα θα λέει: εγώ εκεί έχω πιο πολλά εκατομμύρια, πάω στο μπατ να φύγω. Ή θα πατήσει το δεδικασμένο του Γουόκα. Και ξαναλέω: υπάρχει κάτι με έναν παίχτη του Λαβρίου. Δεν ξέρω, είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία. Εγώ λέω ότι πρέπει να τα βρουν και να τελειώνει η ιστορία. Δύσκολο να κρατήσει παίχτη που δεν θέλει να μείνει. Τελείωσε. Πετράν λέει επίσης πήρε ο Νέρι και πριν υπογραφή. Νάρι, αυτό έλεγα κι εγώ. Και μετά λέει ο Ολυμπιακός με τα λεφτά του Νέρι πήρε Γκαλέτη, Ραούλ Μπράβο, Λεντέσμα, Νούνιες και Λούα Λούα. Με προπονητή Όφη, Αναστόπουλο, με Κωνσταντζό. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά αυτούς τους παίχτες πήραμε με τα λεφτά του Νέρι. Καλούς παίχτες πήραμε. Γκαλέτη έχουμε να συζητάμε ακόμα.
1: Καλά,
0: τι λέμε δηλαδή, ότι, τι θέλουμε δεξιά, ένα Γκαλέτη.
1: Δεν έχεις ξαναβρει Γκαλέτη. Δηλαδή ήταν Γιαννακόπουλος πριν, ο Στέλιος Γιαννακόπουλος, μετά ο Τζόρτζεβιτς ήταν αριστερά.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω για τις
1: από τα δεξιά άλλο. Από τα δεξιά. Μετά οι Ολυμπιακοί μείνανε, κολλήσαν στον Γκαλέτη.
0: Να πάρουν ένα Γκαλέτη, ο οποίος θυμάσαι που είχε το πρόβλημα με την καρδιά, κάτι.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς το έβγαλε ο άνθρωπος. Ο Κωνσταντζό έγινε ταξιτζής μας, λέει ο Παρασκευά. Σοβαρά.
1: Έλα, ρε, μπορεί να τώρα κοροϊδεύει.
0: Γιατί ρε, σιγά. Εύχομαι να έχετε μια γήπεδο σφαιρική χρονιά. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Δεν θεωρείται λέει κουτό ένας παίκτης σαν τον Μπακασέτα να μην υπάρχει θέση σε μια ομάδα έστω για το ελληνικό πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, λέει ο Πάνος.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι για τον Μπακασέτα.
0: Άντε, πες εσύ να πω κι εγώ, ναι.
1: Είναι ρε παιδί μου ότι ο Μπακασέτας, δηλαδή αν χρησιμοποιούνταν, σαφώς είναι ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος τώρα και όλα αυτά, κάτι σηματοδοτεί.
0: Δηλαδή
1: σηματοδοτεί ότι δεν αλλάζω εποχή. Ότι εξακολουθώ να είμαι ομάδα του Μπακασέτα.
0: Η Εθνική ή ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός, για τον Παναθηναϊκό λέμε.
0: Όχι.
1: Και για την Εθνική. Παράδειγμα, για την Εθνική Κουρμπέλης, Μπακασέτας κτλ. Είναι σηματοδοτεί μια εποχή. Εκείνη που θέλουν να αλλάξει αυτή η εποχή. Πρέπει να αλλάξουν και οι σημαίες.
0: Ούτως ή άλλως τον Μπακασέτα τον βλέπω.
1: Δηλαδή ο Μπακασέτας, για παράδειγμα, δημιουργεί πρόβλημα. Πώς το πω, με όλα τα καλά που είχε αυτό το παιδί, ξέρω εγώ, ως παίκτης και τα λοιπά, και δεν έχει δώσει δικαιώματα, κύριος είναι σε όλα. Θέλω να σου πω ότι τον Μπακασέτα ο προπονητής είναι δύσκολο να τον κρατάει στον πάγκο. Δηλαδή είσαι προπονητής, είσαι ο Νίστρουπ, έτσι, και βγάζεις αποστολή και λες Μπακασέτας πάγκο, μία φορά, δύο φορές. Μετά έρχεται βαρύ και στον προπονητή να κρατάει ένα τέτοιο παίκτη στον πάγκο συνεχώς.
0: Ναι.
1: Είναι καλύτερα και για τους δύο. Δεν σου λέω ότι θα μανουριάσει ο Μπακασέτας. Δεν σου λέω τίποτα από όλα αυτά.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά είναι δύσκολο. Μερικοί παίκτες δηλαδή δεν είναι για τον πάγκο. Δεν είναι, παιδί μου, εύκολοι για τον πάγκο. Για τον προπονητή, για την ψυχολογία του προπονητή, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έρχεται η ώρα της αλλαγής και λες: έχω και τον Μπακασέτα. Αν τον βάλω, ο κόσμος ίσως δυσφορήσει. Ίσως δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι προβληματισμοί στο μυαλό του προπονητή. Καταλαβαίνεις, λέω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν συμφωνήσω.
0: Όχι, όχι. Εντάξει. Σαν στη λογική της εποχής που είπες, ναι. Όχι απαραίτητα της απόδοσης. Εντάξει, ο Μπακασέτας
1: τι της απόδοσης. Δεν είπα εγώ για απόδοση. Τίποτα.
0: Όχι, ότι και καλά να τον βάλεις είναι δεν είναι καλός. Επειδή σηματοδοτεί μια εποχή.
1: Όχι, ίσως να μην το καταλάβεις καλά αυτό που σου λέω. Δηλαδή είναι πολύ βαρύ χαρτί ο Μπακασέτας για να είναι στον πάγκο.
0: Όχι όμως λόγω της
1: απόδοσης. Εάν έχεις αποφασίσει ότι ξέρεις κάτι, τον Μπακασέτα το θέλω απλώς στο ρόστερ. Αν μείνει ο Μπακασέτας.
0: Ένα 800 για να τον έχεις απλώς στο ρόστερ.
1: Ξέρω εγώ. Πες ότι ο προπονητής σου λέει: εγώ το θέλω ρε παιδί μου απλώς να μπαίνει μέσα και να βοηθάει την ομάδα. Αυτό δεν γίνεται. Όχι. Είναι πολύ βαρύ χαρτί αυτό για ναι. Το καταλαβαίνεις. Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ο Θάνος μας έστειλε τον Ποντένσε, το βάζουμε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν τον ανακαλύψαμε εμείς τον Ποντένσε.
0: Okay.
1: Ο Ποντένσε ήταν παίχτης πολύ καλός από τότε, δηλαδή από την Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Τον ανακαλύψαμε εμείς.
0: Ο Σιμάο Μάτε Τζούνιορ που λέει εδώ φίλος. Η Αναστάσιο, δεν ξέρω πώς λέγεται ο άνθρωπος. Ήταν μια καλή περίπτωση. Θυμάμαι ότι ο Παναθηναϊκός δοκιμάζει τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό από τη Μοζαμβίκη, Σιμάο Μάτε Τζούνιορ. Μετά έκανε καριερούλα, αλλά πιο πολύ νομίζω ότι έπαιξε για τα λεφτά ο Σιμάο. Και δεν πήγε σε καμιά πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Και για να κάνω, να επανέλθω, είπαμε Βιερίνη, Αγιάγια, Τουρέ κτλ. Όχι Νταμεντόι, διάφορους τέτοιους δηλαδή, Μιλιβόγεβιτς, αυτούς τους αναφέραμε έτσι. Το δεκάρι της Ατλέτικο που αν δεν κάνω λάθος έπεσε στον Πανιόνιο, ναι, αυτός είναι
1: Πάντιτς,
0: ο Μίλικο Πάντιτς, ναι, ναι, ναι. Καλημέρα λέει ο Γιάννης Σαχτάρ, τι παιχταράδες είχε ανακαλύψει, τρομερός σκάουτινγκ σε σχέση με τις ελληνικές ομάδες. Πολύ Βραζιλιάνους.
1: Πολύ Βραζιλιάνους.
0: Έφεραν από εκεί.
1: Και σκέψω, δηλαδή πέρα από τους κάθε 2-3 παίχτες που έβγαζαν γνωστούς, σκεφτείτε πόσους έφεραν που δεν έπιαναν κιόλας. Δεν πάει να πει ότι έφερε στα Χτάρ, δηλαδή έπιανε κιόλας.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Δηλαδή εννοείται. Εκεί πέρα μπορεί να είχαν 15 Βραζιλιάνους και να πιάναν 2 ή 3.
0: Κόσμος και κοσμάκης, εννοείται. Ντανίλο Περέιρα, Άρης και πήγε παρή και βγάζει μάτια. Λέει ο φίλος.
1: Σωστός.
0: Ο Πρίγιοβιτς. Ο Πρίγιοβιτς, ναι, από μια πολωνική ομάδα τον είχε πάρει. Ο Φραντζίσκο που πήρε ο Παναθηναϊκός έπαιζε στο Περιστέρι πιο παλιά. Α, για μπάσκετ λες. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Φραντζίσκο που πήρε τώρα ο Παναθηναϊκός και γίνει χαμός κλπ. Πραγματικά είχε κάνει πέρασμα από Περιστέρι. Για Πάντελτς είπαμε σωστά που είχε ξεκινήσει από Ηρακλή. Σαούλ Νιγκέθ στο μπας.
1: Ορίστε.
0: Είχε έρθει ο Σαούλ Νιγκέθ στο μπας. Ο Ντεμόλ προπονητής και αυτός μας είπε, λέει ο Λάζαρος, δεν κάνει. Ναι. Σαούλ Νιγκέθ, αυτός πήρε Ατλέτικο, έτσι. Ο Καστίγιο πήρε την μεταγραφή λόγω εμφανίσεων στο Κόπα Αμέρικα με την Εθνική. Ναι, ήταν εκείνο το διάστημα που είχε παίξει με τη Σαχτάρ Ολυμπιακός, είχε κάνει τρομερή εμφάνιση. Μετά τον καλέσανε Μεξικανός και τέτοια, ήταν μάλιστα στη διαδικασία να επιλέξει. Ουρουγανός δεν ήταν κατά βάση, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ήταν να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις εθνικές που θα μπορούσε να παίξει, Ελλάδα, δηλαδή Μεξικό και Ουρουγουάη.
1: Πήγε στο Μεξικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Κορνίλιος στον Πανετολικό, μετά Μάλμε, Μαρσέι και Μουντιάλ με Καναδά. Οκ, okay. Κορνίλιους, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Αναστάσιε. Ο Σαντόρ, τίποτα λέει ο Θάνος. Σαντορνέος. Σαντορνέος, ναι. Πελάτης καλός. Πελάτης που δεν πληρώνει.
1: Τι εννοείς, δεν θα το βάλεις για δουλειά.
0: Όχι. Όχι. Πελάτης με το πουράκι.
1: Με το πουράκι.
0: Ναι, ναι, ναι, καφεδάκι και τα λοιπά και να λύνει ζητήματα. Μικρό πουράκι, όχι γαϊδούρι.
1: Ναι.
0: Και θα είναι
1: δεν, δεν έχει δουλειά για τον Σαντόρ.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Μπορεί ίντερνετ κάτι να για τα social. Για τα social του μαγαζιού, ποιο θα βάλουν. Τι εγώ θα τα λέω όλα. Μπορεί ένα μαγαζί να περπατήσει χωρίς social.
0: Εγώ τι θα κάνω.
1: Εσύ θα εισπράττεις. Είσαι αφεντικό.
0: Καλή περίπτωση.
1: Εσύ θα εισπράττεις.
0: Ο Ζήκος λέει: πιάνεται, λέει ένας φίλος ο Γιώργος.
1: Ο Ζήκος είναι Έλληνας. Δεν μιλάμε για Έλληνες.
0: Α, ναι, καλά, λες. Είπαμε δεν μιλάμε για Έλληνες. Γιατί στέλνεις μετά και Χέντριξεν και με μπέρδεψες. Ο Χέντριξεν, παιδιά, έμεινε πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό. Οπότε. Τίοντορ Μπαρζόφ, παιδιά. Μίστερ Φάουλ του Πανιωνίου από δόξα δράμα, νομίζω το
1: πήρε. Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι, βεβαίως το θυμάμαι, αλλά δεν ξέρω μετά τι έκανε. Δηλαδή έκανε καριέρα μετά. Πήγε δηλαδή, ξέρω εγώ, κάπου, δεν ξέρω μετά τι έκανε. Βεβαίως και το θυμάμαι.
0: Α, καλά λες. Ναι, δεν μας λέει που πήγε, αν πήγε κάπου, σωστά. Ρε, εσείς παίρνω τηλέφωνο για να κλείσω το τραπέζι για φαγητό και πετάει για 10 άτομα και δεν το σηκώνει κανείς. Πού είναι η Αντιγονή. Γεια σου, ρε Δημήτρη. 15 Καστίγιο, Μαζουρακού και Μανόλο. Τι Μανόλο. Μανόλο.
1: Για ποιο πράγμα είναι.
0: Μανόλο. Παίχτης, είχαμε. Α, Μανόλο, εγώ ήταν μάλλον ο. Ο Ισπανός, ρε, με το Σοβρέρο που λέγαμε, ναι, Μανόλο, ναι. Είναι από Παναθηναϊκό ο Αμπέιτ που μετά πήγε Γαλλία και ο Σιμάο Μάτε Τζούνιορ που πήγε Λεβάντε. Και δεν έχω πρόβλημα να πείτε το επίθετο, λέει ο Γουλαγιάννης Παναγιώτης, λοιπόν. Καλημέρα, παιδιά. Το όνομα του καφέ, χειμερινή κολυμπητέ, τα γνωστά. Ο Βασίλης θα βγει στη σύνταξη, θα ακούει τα υπνοτικά τραγούδια που έβαζε χθες.
1: Όχι, ποια υπνοτικά. Ποια υπνοτικά.
0: Και καλά που είναι λίγο λάσκαρε, παιδί μου, και δεν είναι πολύ γρήγορα, πολύ έντονα.
1: Ναι, έντονα.
0: Ο Άλκης που θυμήθηκε τον Μυρισκλάβο είναι συνταξιούχος. Ο Μύρη. Buenos días. Στο στρατό τι σειρά ήσασταν? Για πείτε καμιά ιστορία. Όχι, ρε παιδιά. Εδώ λέμε καμιά ιστορία και νευριάζουν οι φίλοι που θέλουν να ακούνε για ποδόσφαιρα. Άμα πιάσουμε τις ιστορίες για το στρατό, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Εγώ ήμουν 291. Ο Βασίλης ήταν μείον.
1: 204.
0: 204. Κοντά 90 διαφορές. Διαφορά σειρές. Ναι.
1: Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Είναι 90 κύματα. Σιγά. Πόση ώρα κάνουν να περάσουμε.
0: Ο Κωνσταντζο ήταν παιχτούρα μπροστά στο Lemmens. Είχαμε και ένα Lemmens.
1: Είχαμε και ένα Lemmens.
0: Και έβαλε, λέει, τον ερτευμένο φούρναρι στις χώρες μου χθες και με κοιτούσαν αποσβολή. Άκου, φιλέ, κόβεις μηδενική απόδειξη.
1: Ορίστε.
0: Κόβεις μηδενική απόδειξη, άμα θες να κεράσεις, λέει ο Γιώργος από Ελλάδα.
1: Όχι να κεράσεις, όλοι. Όλοι είναι, άρα μηδενικές, ναι, αποδείξεις. Ε?
0: Και στα δωρεάν, ναι, έχει 0% συν ΦΠΑ. 0% συν ΦΠΑ τι είναι, 0 δεν είναι. Άκου τι λέει.
1: Άρα.
0: Όχι, δεν επιτρέπεται. Από τη στιγμή που αγοράζεις πρέπει να πουλάς, να αποδίδεις.
1: Τι σημαίνει.
0: Ότι αφού αγοράζεις πράγματα, ναι, καφέ για να πουλήσεις, έχεις τιμολόγια σχετικά, πρέπει αυτά σου λέει να τα πουλάς.
1: Τι πάνε πέρα να τα πουλάς, εγώ θέλω να δω τσάμπα. Θέλω να αγοράζω και να πουλάω.
0: Αυτό σου λέει, απαγορεύεται.
1: Πάμε σε τίτλους.
0: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Sky, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι, έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο Βόλο, 30χρονη καταγγέλει τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, αρνείται τις κατηγορίες ο 50χρονος. Η Τεχεράνη δημοσιοποίησε μαύρη λίστα με 45 δεξαμενόπλια, τα οποία πέρασαν από τα στενά και δεν συμμορφώθηκαν με τους κανόνες της. Ανάμεσά τους βρίσκονται και 6 πλοία ελληνικής διαχείρισης. Οικονομική ασφυξία από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο στόχαστρο χρυσός, τεχνολογία, ναυτιλία και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Ζεστός ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Οχ, τα έχει πάρει ο Μάριος στο κρανίο τώρα.
1: Ο Μάριος Λιόπουλος.
0: Λιόπουλος.
1: Τι έπαθε.
0: Βγήκε ο πρόεδρος της Λεύσκη.
1: Ναι.
0: Και δίνει
1: 2 εκατομμύρια.
0: 2 εκατομμύρια πριν.
1: Εντάξει, τζάμπα είναι, θες να τα μοιράσει.
0: Δηλαδή,
1: και θα έρθει εδώ, θα αποκλειστεί και θα σου πω εγώ.
0: Ο Μάριος τι θα κάνει τώρα.
1: Χα!
0: Έτσι αναπάντητο. Ποιος σε συμβγαίνει.
1: Μαγκές. Γιατί σου λέει, άμα περάσουμε, θα πάρουμε σκάσμα λεφτά από τους αδελφούς. Για να τους δώσω και 2 εκατομμύρια. Αυτά δεν τα ανακοινώνεις, φίλε, δημοσίως.
0: Γιατί?
1: Δεν τα ανακοινώνεις. Στους παίχτες, άμα θες να το πεις. Σιγά. Τα ανακοινώνεις δημοσίως, τι μαγκιά.
0: Δεν θα πεις στους παίχτες και δεν θα μαθευτεί μετά.
1: Μπορεί και να μαθευτεί, ρε παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ τώρα τι είναι αυτό. Είναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, λίγο να είχαμε να λέγαμε λίγο. Πουλάμε και λίγο μουρίτσα. Αυτό. Σαν τον άλλο που μπήκε παραμονή στο αγώνα με την Πάφο στα αποδυτήρια.
0: Τώρα μου ήρθε άλλο, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα τέτοιο, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ποια ομάδα, ποιανή ομάδα στα αποδυτήρια ήταν πιο τρύπια. Και ποιανή ομάδα στα αποδυτήρια ήταν μπετόν αρμέ. Δεν έβγαινε τίποτα.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, γιατί εγώ ρεπόρτερ ομάδα δεν ήμουν ποτέ. Αλλά σίγουρα τρύπια.
0: Γιατί λέμε τώρα, είπαμε για τους παίκτες της Λεύσκης, ότι μπορεί να το βγάζαν αυτοί, ας πούμε.
1: Σίγουρα τρύπια θα ήταν μια ομάδα που δεν πήγαινε καλά. Έτσι δεν είναι. Μια ομάδα που πάει καλά, πώς να τρυπήσει το αποδυτήριο, για ποιο λόγο. Υπήρχε περίπτωση. Τώρα εσείς
0: τότε, βέβαια, οι
1: ρεπόρτερ θα θυμηθείτε ένα σωρό περιστατικά.
0: Ούτε εγώ ήμουν ρεπόρτερ ποτέ. Ρεπόρτερ. Δηλαδή να γράφω σε εφημερίδα, ας πούμε, ναι, και τάξη, να πάω γεμίσω 2 σελίδες.
1: Ναι, και επίσης αυτό είναι και διαστήματα. Ο Χρήστος τώρα δεν μπορεί να μας πει ιστορίες από τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, που κάποτε φαντάζομαι.
0: Θα υπήρχαν κάποιες περίοδοι που ήταν πιο τρύπια από δύο και άλλες περίοδοι που ήταν τέτοιο.
1: Μασίφ. Σωστά. Λοιπόν, ωραία ιστορία μας έχει στείλει ο φίλος εδώ για το Εράσμους στο Πάνω και
0: τα διάβασε το. Όχι, είναι ωραίο.
1: Όσον αφορά την καθετότητα, λέει του Μεστάγια, έχω πάει μαζί με ένα φεράκι από Θεσσαλονίκη, full παοκτσί για Εράσμους στη Βαλένθια για ένα εξάμηνο. Πάμε να δούμε Βαλένθια, είχε τάφε, λέει. Πρώτη φορά και είμαστε στο πέταλο πάνω-πάνω και μιλάει το φεράκι με Θεσσαλονίκη προφορά. Καλά, ρε, εδώ άμα κάνουμε εξέδρα και κάνουμε κανένα αμπαλαέα με την παοκάρα, θα βρεθούμε στη γωνιά του γκολπόστ, ρε. Ωραία χρόνια, ωραία γένεια.
0: Για την καθετότητα,
1: και επικίνδυνο έχει το λέει ο Πάνο, ναι. Εσείς μη στέλνετε ονόματα τώρα εδώ, προλάβατε ότι λένε για παίχτες, παιδί μου, και καλά που τρυπάνε τα αποδυτήρια. Προλάβανε και στείλανε. Ψυχραιμία, μην τα πλακώσουμε από τώρα.
0: Δεν υπάρχουν πια.
1: Ε?
0: Δεν υπάρχουν πια.
1: Ε, καλά.
0: Υπάρχουν.
1: Εντάξει, μπορεί τώρα. 2-3 πράγματα και θέσει το ρεπορταζιακά να μην μάθουμε.
0: Δεν νομίζω. Σπάνιο. Σπάνιο.
1: Τα προσφέρει 0,01, αλλά το κράτος εφορολογεί κανονικά με τη τιμή του προϊόντος συν το 24% ΦΠΑ. Δεν γλιτώνει με τίποτα, λέει ο φίλος.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τα προσφέρει 0,01, όντως. Αλλά το κράτος εφορολογεί κανονικά με τη τιμή του προϊόντος συν το ΦΠΑ.
0: Την τιμή του προϊόντος, ποια τιμή? Αυτή που αγόρασες?
1: Όχι,
0: αυτή
1: το 0,01.
0: Κάτσε, το 0,01. Το κράτος πώς εφορολογεί? Αν το έχεις 0,01 εσύ, το κράτος πώς εφορολογεί? Γιατί είπες ανάλογα με την τιμή του προϊόντος, δεν είπες? Καλά, μπαίνουμε σε βαθιά τώρα. Ναι. Φίλε, είναι μπέρδεμα. Είναι ανηφόρα το μαγαζί.
1: Δωρεάν υπάρχει όριο, λέει. Ναι. Με την όταν τραγουδάει παρασυντικό. Όριο λέει, γιατί μετά έρχεται η φορεία. Σε ένα συμβόλαιο υπάρχουν τα ψηλά γράμματα που δεν τα ξέρουν οι πολλοί. Για το συμβόλαιο ενός παίχτη μπορεί, παραδείγματος χάρη, να υπάρχει δέσμευση για το χρόνο συμμετοχής, όρος που μπορεί να παραβιάστηκε. Θα είχε διαρρεύσει. Αν αναφέρεται
0: όρος συμμετοχής για το walk-up.
1: Στην περίπτωση του walk-up, ναι.
0: Πιστεύω θα είχε διαρρεύσει. Έμπαινε μέσα, δηλαδή έκανε ενέσεις για να μπει να παίξει τώρα και τα λοιπά.
1: Ο Γκέκας μένει μόνιμα στην Κέρκυρα, μας λέει Δημήτρη. Θα πάω σε ένα γάμο τώρα. Οπότε θα τον συναντήσω. Αυτά δύο αγόρια να έχει στο μαγαζί να έρχονται όλες οι γυναίκες. Καλημέρα, Μιχάλης από Σπάρτη, και μας στέλνει Λεσά και Μίναρο. Αλέξιος, παιδιά, από Λεκανοπή Ιδιωτικής. Τι νέα έχουμε για μεταγραφές του Παναθηναϊκού? Τι λέτε, προτάζει. Ναι. Τι νέα έχει για μεταγραφές του Παναθηναϊκού και αν υπάρχει περίπτωση να παίξει αύριο Κάγκουα? Υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Κάγκουα? Ούτε εγώ. Μεταγραφές όχι, παιδιά, μένει ο Τσέριν. Ούτε ονόματα έχουν διαρρεύσει ούτε τίποτα.
0: Παναθηναϊκός έχει, εντάξει, πάει για κανένα 2-3 παίκτες ακόμα.
1: Κοίταξε,
0: ουσιαστικά έχει φορτώσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να περιμένει και λίγο. Ο Παναθηναϊκός χτυπά ξύλο, δεν παίξει Ευρώπη. Δεν θα είναι πιο περιορισμένη η λύση ή θα τα δώσουμε ούτως ή άλλως?
0: Δεν ξέρω.
1: Για διάρρεα είπαμε, σωστά. Συγγνώμη, ξέχασα να πω καλημέρα. Ένας άλλος είναι ο Γιούρι Λοντίγκιν, Εθνική Ζενίτ και Εθνική Ρωσία. Σωστά. Γιούρι Λοντίγκιν, μάλιστα, είχε πάει και εορδαϊκά, να ενημερώσω τον φίλο.
0: Έχει, τι έκανε καριέρα δηλαδή, θέση, στο εξωτερικό?
1: Εντάξει, πήγε Ζενίτ. Αυτά. Εθνική Ρωσία δεν ήταν και λίγο, ρε παιδί μου. Κάτι ήταν και αυτό.
0: Εντάξει.
1: Τώρα, όταν, αφού είπαμε τους προφανείς, τέλος πάντων, και αυτούς που. Λέμε και κανένα Λοντίγκιν. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν έχει Κάγκουα σε αυτή τη θέση και θα πάρει κι άλλον, εδώ λένε ότι φεύγει ο Τσέριν, θα πάρει άλλους δύο. Για το φαινόμενο και την Καλαμάτα το είπαμε σωστά. Για να το λέει ο κύριος Βαγγέλης. Ο οποίος γενικά είναι τέτοιος, από ό,τι βλέπω εδώ και σε προηγούμενα μηνύματα, Μαυρογεννίδη, έχει κουράσει λίγο αυτό το αστείακι με τους κυβερνούς κολυμπητές, λίγο σεβασμό σε τέτοιους καλλιτέχνες. Βλέπεις που στα πάω. Λοιπόν, ο Μαυρογεννίδης είναι ο παίχτης που έκανε καριέρα και τον φέραμε από το Λεμαϊδά στην Ερασπόρ. Κατάλαβες και έκανε διεθνή καριέρα, λέει ο Μελέτης.
0: Τώρα το εξωτερικό είναι το θέμα.
1: Ναι! Νάτσο, Σκόκο.
0: Τι.
1: Δεν πήγε ρε παιδί μου Ρεάλ Μπαρσελόνες και τέτοια, αλλά.
0: Τι.
1: Κοίτα, όχι, όχι, δεν. Ο Σκόκο, αν θυμάμαι καλά, τον είχε φέρει ο Ντέμις. Τον Ντέμις δεν τον είχε φέρει μαζί με Μπλάνκο νωρίτερα. Ήταν πρώτο σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής, κάτι τέτοιο. Δηλαδή τα βάζει ούτως ή άλλως. Αλλά μετά. Παιχτάρα, ωραίο Χρήστο, μου το θύμισε τώρα, ωραίο. Αν περάσει η Άκη, είναι στους ισχυρούς.
0: Ποιους ισχυρούς?
1: Δεν έχει ισχυρούς, αφού μετά πάμε σε γκρουπ δυναμικότητας. Αδερφέ, και αν θυμάμαι καλά, η Άκη είναι στο τρίτο. Γιώργος Σαββατρίκαλα και τα λοιπά. Ήταν από τους φερτίστες που μου άρεσε το παιχνίδι του, ήταν ο Μπελούτσι.
0: Μπελούτσι. Ναι. Ο Μπελούτσι ήταν εξής παίχτης. Είχε ρωτηθεί ο Μπελούτσι, ο προποντής, ποιος ήταν το Ερνέστο, ήταν ποιος, το Μπελούτσι.
1: Νομίζω.
0: Και ο οποίος είχε πει το εξής, ότι ήταν παίχτης ρυθμού, έδινε ρυθμό στην ομάδα και ήταν σπάνιοι αυτοί οι παίκτες. Ο Μπελούτσι όμως, θυμάμαι, έκανε πολλές λάθος μεταβιβάσεις. Εκεί δηλαδή που έπαιζε, έκανε πολλά λάθη στην πάσα. Βέβαια η θέση του.
1: Αυτό ήταν όλο, Βασίλη. Δεκάρι Αργεντινός, ωραίος έτσι μερακλής, αυτό και τα λοιπά. Μπάλα κάτι τέτοια. Και σηκώσαμε τις προσδοκίες.
0: Εγώ θυμάμαι πρώτη φορά που άκουσα το χαρακτηριστικό αυτό για παίχτη. Παίχτης ρυθμού, δεν το είχα ξανακούσει. Ήταν καινούρια τότε για μας. Και το είχε πει ο Ερνέστο.
1: Στο μπάσκετ,
0: και λες, ρε παιδί μου, τι είναι αυτός ο παίχτης ρυθμού. Και μετά καταλάβαινες ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι, ρε παιδί μου, η κίνησή τους, τα τρεξίματά τους. Ήταν και νέα πράγματα για Ελλάδα. Ναι. Πήραν εδώ, παίχτης ρυθμού. Ποιοι. Έμπα πας πολύ και να πεις, α, και εκείνος ο παλιός ήταν παίχτης ρυθμού. Απλώς δεν ήταν στο λεξιλόγιο μας.
1: Δεν ήταν, μπράβο, ναι. Δεν ήταν.
0: Παίχτης ρυθμού. Ο Μπελούτσι.
1: Στον Καραπιάλη, ξέρω εγώ, δεν θα ήταν παίχτης ρυθμού ο Καραπιάλης.
0: Όχι τόσο.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ο Μπελούτσι ήταν τρεχαντήρι, δεν σταμάταγε. Δηλαδή ζήταγε συνεχώς μπάλα. Ανάγκαζε και τους άλλους να τρέξουν.
1: Τον θέλουμε δηλαδή.
0: Βέβαια θέλεις παίχτης ρυθμού.
1: Το Μπελούτσι λέω, ρε. Δηλαδή ήρθε και έπιασε, θεωρούμε.
0: Όχι.
1: Α.
0: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα.
1: Λέω και εγώ.
0: Δεν
1: γιατί δεν ήρθε και έπιασε τώρα.
0: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Λέχτε, ήταν Μπελούτσι... απλώς γιατί αρέσουν στους προπονητές αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή θέλουν ένα παίχτη οπωσδήποτε στην ομάδα να δίνει, ξέρω εγώ, το ρυθμό στους υπόλοιπους. Γιατί υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι πιο ακίνητοι, άλλοι οι οποίοι περιμένουν, άλλοι που θα κάνουν δύο κοντρόλ που θα δώσουν την μπάλα και πάει λέγοντας. Έτσι.
1: Κοίτα, ο Μπελούτσι ξαναλέω λόγω του ότι ήταν Αργεντίνος. Νομίζω δεν ήταν και το ποδοπό, ήταν κοντρούτσικο δεκαράκι και τα λοιπά. Ναι,
0: βραχής όμως.
1: Βραχής όμως, μπράβο. Χετούλα, αν θυμάμαι καλά. Σωστά.
0: Ναι.
1: Είχαμε δηλαδή πάρα πολλά χαρακτηριστικά που να μας κάνουν να θέλουμε να βγει, να το πω έτσι.
0: Και τότε ήταν μια εποχή. Ξέρεις, ποια εποχή, πότε ήταν ο Μπελούτσι τώρα στον Ολυμπιακό. Και ποια χρονιά. Ποια χρονιά άλλο. Που ο ένας ζήλευε από τον άλλον.
1: Δηλαδή,
0: αν έπαιρνε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ένα παίχτη, ξέρω εγώ, τον Νέκη Γκοντζάλες, ας πούμε, ξέρω εγώ, έλεγαν και Ολυμπιακός να βρούμε κι εμείς ένα σαν το. Στο τέτοιο, έτσι, στο Σιωπηρό.
1: Ναι, προφανώς. Στο Σιωπηρό.
0: Αν ο Ολυμπιακός είχε ένα παίχτη τέτοιο, έλεγε στον Παναθηναϊκό να βρούμε ένα παίχτη.
1: Πάντα κοιτάνε ένα στον άλλον.
0: Δηλαδή, ναι, πάντα υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Τι πήρε αυτό καλό να πάρω κι εγώ και διάφορα τέτοια, κάτι ανάλογο κτλ. Βέβαια, εντάξει, του βάλαμε στην ίδια πρόταση τώρα, αλλά ο Έκη ήταν παιχτάρα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, το θυμάμαι όσο τον θυμάμαι και όλοι οι υπόλοιποι, ο Μπελούτσι τίποτα. Και μάλιστα υπάρχει μια.
0: Δεν ήταν τίποτα ο Μπελούτσι.
1: Εντάξει, δεν έπιασε ρε Βασίλη καθόλου.
0: Όχι, δεν έπιασε. Δηλαδή ήταν βασικό συνεχώ στον Ολυμπιακό.
1: Φερνάντο το λέγανε. Φερνάντο
0: το
1: λέγανε. Να το ψάξει όλε να το δω λίγο αν έχει κάνει τίποτα.
0: Τι να έχει κάνει. Τι να έχει κάνει. Έχει γίνει υπουργό στη χώρα.
1: Φερνάντο Μπελούτσι. Δεν ξέρω τι έκανε μετά, αν έπαιξε, αν δεν έπαιξε. 42 είναι μόνο.
0: Ακόμα τώρα.
1: Και έπαιζε μέχρι το 24 στη Στουντιάμπη. Κοίταξε τώρα τον γκολ. 3-0-0.
0: Μα δεν ήταν να βάλει γκολ.
1: Σαν Λορέντζο 11, σε 4 χρόνια. Εντάξει, ήταν midfielder αλλά τύπου 10. Έτσι δεν είναι. Στο Ολυμπιακό τι έκανε. Έπαιξε 36 μάτσε σε 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: 6 γκολ.
0: Και τότε δεν ήταν τόσο πολλά τα παιχνίδια.
1: Μετά πήγε λίγο Πόρτο. Όχι, δεν ήταν τόσο πολλά.
0: Πήγε Πόρτο.
1: Με τον Πελούτσι έχω τη γνωστή παλιά καλή ιστορία. Σου λέω, μα είχε ανεβάσει τι προσδοκίε στο Θεό. Παναγιά μου, θα δούμε τον Μαραντόνα τι παιχτάρα είναι αυτό που πήραμε και τέτοια. Και στην φρενίτιδα τότε των πολλών εφημερίδων που υπήρχαν.
0: Πότε, ποια χρονιά ήταν στον Ολυμπιακό? Τώρα που το έχεις.
1: 7.
0: Το 7.
1: Το 7 ήρθε, ναι. Mm. Μπράβο, το χρεωτό.
0: Άρα
1: είχαμε 15 αθλητικές εφημερίδες, ας πούμε. Και έπρεπε λίγο να διαφοροποιηθούμε κτλ. Είναι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, φίλος, του το έχω πει δηλαδή από τότε και μου είχε εξηγήσει τέλος πάντων την ιστορία, δεν από περισσότερα. Τότε έρθετε, υποδοχή στο αεροδρόμιο. Πήγαμε στο αεροδρόμιο.
0: Πήγαμε, δεν πήγαμε.
1: Να δεχτούμε αθλητές μας, κακό, πανό, συνθήματα, πλακάτ.
0: Εδώ πάμε τώρα.
1: Εδώ πάμε τώρα, δεν πηγαίναμε και τον Μπελούτσι. Τέλος πάντων, χαμός. Και έγραψε ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πολλά ακόμα για τη φυσική του κατάσταση. Γιατί με τους Αργεντίνους, Βραζιλιάνους, όταν έρχονται, πάντα έχουμε μερικές αμφιβολίες. Αλλά κάποιος που του έσφιξε το χέρι κάνοντας του χειραψία διαπίστωσε ότι είναι πέτρα.
0: Τα ακούει αυτά ο Νίκος ο Παπαγκούρας.
1: Τον έπιασα για μένα, του έρεσε τι είχες γράψει τότε. Έτσι και έτσι. Όπα, δεν είσαι ευπρόσδεκτος στην Κέρκυρα, βλάχο. Και θα έρθω για ένα γάμο, αδερφέ, οπότε μπορείς να έρθει να με βρεις και θα τα πούμε καλά εκεί πέρα. Για να πάρω, καλημέρα στην παρέλη. Δηλαδή ο Μάνταλος δεν είναι δυνατό χαρτί για την ΑΕΚ. Μια χαρά πάγκο κάθεται. Σου λέει όταν έρχεται από τον πάγκο δεν βοηθάει κτλ.
0: Άλλο αυτό.
1: Κολλήματα των Παναθηναϊκών είναι αυτά, λέει ο φίλος εδώ Χάρης. Εντάξει, είναι κολλήματα. Όταν ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά, πρέπει κάπου να ρίξουμε το ανάθεμα. Και σε όλες τις ομάδες συμβαίνει αυτό το πράγμα. Γεια σου Φάνη, να είσαι καλά φίλε.
0: Τι στέλνει, γιατί φωτογραφείς.
1: Σίκα.
0: Φυσικά.
1: Το αφεντικό να φάει στο τραπέζι πρέπει να κόψει απόδειξη. Όντως.
0: Τι λέει.
1: Ακόμα και το αφεντικό να φάει στο τραπέζι πρέπει να κόψει απόδειξη. Έτσι λέει. Ο Λουτσιάνο αναδείχθηκε εδώ.
0: Ο Λουτσιάνο. Ναι, εντάξει.
1: Αλλά δεν έκανε καριέρα έξω μετά. Ούτε ο Ρότσα που μας στέλνει.
0: Ούτε ο Ρότσα.
1: Πεχταράδες, αλλά δεν έκαναν τεχνική. Ο Επαλέ το ίδιο. Ηρακλή κλπ. Έτσι. Η Ράσιμα δεν πήγε έξω να πεις. Πολύ ωραίο το μήνυμα Κυριάκο Σαϊκάρα. Δεν το διαβάζω. Εντάξει.
0: Για να διαβάσω εγώ.
1: Ωραίο, ωραίο είναι όμως. Με καλή
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Και εμείς πάθαμε λίγο.
1: Ναι, πάθαμε και εμείς λίγο. Ο Ντιαρά από τον Όφη, ο Παπαδόπουλος από Ολυμπιακό. Παπαδόπουλος, ποιος, ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ ήταν στον Άρη καταρχάς πριν. Ποιος ο Παπαδόπουλος, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ήταν αλλού πριν, Παναθηναϊκό που ήταν.
0: Ναι.
1: Και πιο πριν. Όχι. Άλλο. Τα μηνύματα μου πήγαν στα αιτήματα. Όχι, ρε, τον Χουάν Γκεμπεόμ. Το είπα όλοι, Ολυμπιακός, Ερυθρός, Φέγεντορτ και τώρα Πόρτο. Α, ο Ιμπέον, Χουάν Γκεμπέον.
0: Α, ο Χουάν Γκεμπέον. Είναι κάτω, κάτω Νότια Κορέα αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει τα παιδιά τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έπαιζε στην Εθνική εδώ αυτός πριν έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, και πάλι και εδώ
0: καλός παίκτης, περίεργο, ναι. Περίεργος χαρακτήρας.
1: Ήτανε.
0: Δεν είχε βρει τον προσανατολισμό του
1: ακόμα. Μυστήριο. Ο φίλος Τσάκης αναρωτιέται αν ο Νίστρουπ θα προλάβει παρέλαση. Το παραγγείλουμε κουστούμι για την παρέλαση και τα λοιπά. Λέει, ναι, πιστεύω ότι θα προλάβει. Α, όχι ποτέ. Περίμενε, έχουμε ακόμα.
0: Και δύο μήνες.
1: 28. Δεν ξέρω. Πετράν, κάνω
0: το μαγαζί. Να πήγες, δεν ξέρω τώρα, για τον Νίστρουπ.
1: Ναι, δεν θα συζητήσουμε για τον Νίστρουπ, πάμε Παναθηναϊκός αποκλειστεί. Όχι γραφή, εγώ δεν πιστεύω ότι τίθεται το ζήτημα, αλλά ο κόσμος θα το συζητήσει. Γιατί
0: θα συζητήσει.
1: Είναι, ρε παιδί μου, άτυχος, γιατί έκανε πράγματα που δεν του βγήκαν και είναι εμφανή αυτά. Αυτά συζητήσαμε και χθες και προχθές και μετά λέμε τα ίδια. Γεια σου, ρε Χάρη, Βαγγέρνα. Ο Μάρης το πολύ πολύ είναι ακριβήνη.
0: Τι.
1: Λαδόπουλος μου έχει πει ότι κερνάει τη μία αυτό στην άλλη εσύ, αλλά ότι κερνάει τη μία αυτό στην άλλη πάλι αυτό. Αποστόλης από εκεί. Α, ο Αποστόλης είναι που λέει τα δεκάτου. Εντάξει, όταν έχει το μαγαζί να βάλετε δημόσια σχέση στον Παπα-Νικολάου και να πάρει βοηθό τον Ντάνι που είναι δυναμία του, έτσι για να τα πάτε καλά. Και λέει ίσου 204 μετά από 10 αναβολές, μπα και βγάλει στη σχολή. Στη λέει εδώ πέρα ο.
0: Κάτσε, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι,
0: 24 χρονών πήγα. Πότε να πήγα, 24. Έβγαλα τη σχολή, εντάξει, λίγο καθυστερημένα.
1: Δεν ξέρω αν είχε πει ο Βασίλης Δανιήλ ότι δεν κάνει ο Βερόνικα τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, δεν νομίζω τώρα. Που επειδή ήταν ο πατέρας του να ερχόταν και ο γιος και ο γιος του παιδιά με την καριέρα που έκανε στην Ελλάδα, ερχόταν να παίξει ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Δύσκολο. Διόγκο στον Ολυμπιακό.
0: Τι έκανε, Διόγκο.
1: Ακόμα τα κλαίμε τα 10 εκατομμύρια που δώσαμε, φίλε. Ο νέος Γιωβάνη και τέτοια, τα θυμάσαι.
0: Μόνο.
1: Παπαπαπαπα.
0: Αλλά είχε βάλει και στη Σέριφ. Όχι, ο Ντουντού είχε βάλει στη Σέριφ.
1: Ένα σούτ,
0: ναι.
1: Ένα σούτ, έξω από το θυμάμαι, ναι. Καλό ήταν, καλό ήταν. Καλό ήταν. Γεια σου Παναγιώτη, Παναγιώτη Τζεφεράκος, και εγώ θα έρθω λέει για ασφάλεια.
0: Οπα, τι έχουμε. Αυτό δεν το κουβεντιάσαμε καθόλου.
1: Ασφάλεια. Θα χρειαστούμε, αφού μας αγαπάνε μας. Αν θα ξεκινήσει αύριο Καλάμπρια, δεν το βλέπω να ξεκινήσει αύριο Καλάμπρια, παιδιά. Μεθαύριο ποτέ είναι το μάτς, γιατί μόλις τώρα γύρισε η προπονήση και μπήκε στην αποστολή. Όταν έρθουν οι μέρες θα πούμε περισσότερα πράγματα. Ο Καμπιάσο.
0: Καμπιάσο.
1: Αφελά η Σαβιόλα Καμπιάσο, αυτή η παιδιά ήταν έτοιμη παίχτης όταν ήρθανε. Παίχτης ρυθμού Εμερτζίδης, Τζόνι, το πιάσε πολύ μακριά, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό είναι η καλύτερη μεταγραφή τη ΑΕΚ. Ήδη οι Ούγγροι μιλάνε για την κλοπή του αιώνα από την Μπάλτα, αφού κατάφερε και έκλεισε τον κορυφαίο χαφ του Ουγγρικού πρωταθλήματος σε τρομερή ηλικία με μόλις 2,5 εκατομμύρια τον Βιτάλη. Το συζητάμε και εμείς γενικά. Λέμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό παίχτη. Παιδιά, το κακό είναι για όποιον μέσο παίζει στην ΑΕΚ φέτος ότι.
0: Θα συγκρίνεται.
1: Με τον Πινέδα, αναγκαστικά. Κατάλαβε. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι για πάρα πολύ εύκολο να βρει Πινέδα τέτοιο παίχτη. Και να δούμε. Πάντως, το καλό είναι ότι η ΑΕΚ δοκίμασε. Θα δοκιμάσει μάλλον τον αντικαταστήσει με πολλούς και διάφορους ποδοσφαιριστές που πήρε για εκείνο το σημείο. Εντάξει. Παίκτη ρυθμού μπορεί να γίνει ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ.
0: Δεν νομίζω.
1: Πρέπει να είναι 10 φορούς ποδοσφαιριστές που πήρε για εκείνο το σημείο. Εντάξει. Παίκτη ρυθμού μπορεί να γίνει ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ.
0: Δεν νομίζω.
1: Πρέπει να είναι 10.

0: 12-13 χιλιόμετρα, ξέρω, ναι, στο 90 λεπτό, παιδιά.
1: Το Bandits τον είπαμε, τον Diarra τον είπαμε. Εάν πας ο δικός Κέρκυρας, σε περιμένω στην ταβέρνα. Ωραία, ωραία, ωραία. Σπύρο. Είδες που λέει ο άλλος, δεν σε θέλουμε.
0: Στην Κέρκυρα είχα φάει το καλύτερο ροφό. Δηλαδή μάγουλο από ροφό, ναι, σε μαγάζι. Όχι σούπα, ξέρω, κάπως το είχε κάνει. Πω, πω, φίλε.
1: Σούπα, ρε.
0: Πω, μεγάλο τέτοιο.
1: Δεν μιλάμε για παλτά τριαντάφυλλε, μου λέτε τον Μπόρχα. Φρόνημα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει Βασίλη, Ντιόγκο ήταν στο μάτς με την Μπενφίκα που πέρασε την μπάλα ανάμεσα σε δύο αμυντικούς και του έστειλε ύπνο. Όντως, είχε κάνει τέτοιο βραζιλιάνικο, με λέω τέτοιο.
0: Ναι, ναι, οκ, okay, εντάξει. Παιδιά.
1: Παιδιά, το έχετε μπερδέψει. Ο Μίκλαντ που ήρθε εδώ, παιχτάρα. Αλλά δεν τον αναδείξαμε εμείς ώστε να φύγει μετά από την Ελλάδα και να πάει κάπου αλλού και να κάνει σαρωτικά πράγματα. Mm. Εντάξει. Λοιπόν, για να πάω λίγο στα message requests που εξακολουθούν και πηγαίνουν εκεί για κάποιο λόγο και με νευριάζουν. Λοιπόν. Ήταν και μερικά, είναι και μερικά που έρχονται από προηγούμενες εκπομπές. Θα πάω στη δική μας ώρα.
0: Μάχη ΠΑΟΚ. Μάχη με την Τωρίνο για τον Μπραγκάνσα. Mm.
1: Καλός παίχτης, ρε φίλε. Θα αφήσει αυτό στη Sporting, τον πουλάει Sporting, δεν ξέρω τι γίνεται. Και επίσης, ποια Τωρίνο, ρε παιδιά, τώρα. Έλα τώρα, σιγά. Σιγά. Καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη, το Ανωτή, Βόλου. Ο Σάκης, Σισε του Ολυμπιακού. Α, Σισε του Ολυμπιακού. Το 17. Έκανε καριερίτσα μετά. Γαλλίσια,
0: όχι, ρε.
1: Όχι, λίγο, όχι πολλά πράγματα.
0: Όχι, ρε παιδιά, τώρα. Τι καριέρα έκανε ο Σισε του Ολυμπιακού.
1: Έλα, χαρά, ακούγω μεγαλύτερα τώρα. Ποιο Κοτάντζο, ρε παιδιά. Η μπάλα πήγαινε από εδώ και αυτό από εκεί και ήταν ο λόγο που έβγαλαν διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Πραγματικά. Εντάξει, ο Φουκαρά αυτό δεν. Και άμα έχει και λίγο άλλη ιδιοσυγκρασία. Ξέρει, δεν μπορεί. Ρε Γιώργο, τι είναι αυτό που μας στέλνει στο τεράστιο από Wikipedia. Κάτι που λέει εδώ ο φίλος Γιάννης, θα πάω μετά αν προλάβω. Και μετά τους ξένους παίχτες που κάνανε καλή καριέρα μετά το πέρασμά τους από την Ελλάδα, ο πιο αποδεδειγμένος Ρουφιάνος ήταν ο Τάδε, μας λέει εδώ. Ήταν ο Κασίγιας που καρφώθηκε επειδή παντρεύτηκε κιόλας τη δημοσιογράφο που ξέρνει τα σέματα. Αχ, πώς τη λέγανε, Σάρα κάπως, Καρμπονέρο, Καρμπονάρα, πώς τη λέγανε, γυναικάρα. Λοιπόν, ωραία, έφυγα και με τα request. Παιδιά, μας θέλετε TikTok, δεν βολεύει. Ο Γκαλέτσι θα παίχτε ρυθμού, λέει ο Θέμης. Ήταν.
0: Όχι. Όχι, ρε, όχι.
1: Άρα εσύ θες δεκάρι τώρα για να πεις ότι ήταν ρυθμό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αναγκαστικά είναι half. Mm. Δεν μπορεί, ξέρω εγώ, το δεξί εξτρέμ τη τέτοια τη ομάδα. Ο Γκαλέτσι πολλές φορές γίναγε και πίσω, ξέρω εγώ, δηλαδή προς τα πίσω προς την
1: κόρη. Άρα το θες στον άξονα, κατάλαβα, αλλά το θες στον άξονα. Ο Ντιόγκο είχε κάνει εξαιρετική εμφάνιση εναντίον τη Μπενφίκα και οι φήμες τότε είπαν ότι η Μπενφίκα έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό με αντάλλαγμα Ντι Μαρία και λεφτά. Ωραία, κότσο που θα του πιάναμε. Θα του πιάναμε σούπερ κότσο. Οπ, κοιτά! Είπε για ροχό, ροχό είναι αυτό μάλλον. Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Τέτοιο χρώμα είναι. Εγώ, μα το όλο τέτοιο χρώμα θα έλεγα δεν τρώγεται.
0: Εσύ να μην το φας. Γι' αυτό πρέπει να γίνει
1: και τόσο πολύ. Κάρπαθ. Παίχτη ρυθμού ήταν και μαέστρο ήταν ο Τουμέρ Μετίν στην ΑΕΛ. Ο Γκέκα είναι από τη Λάρισα, το ξέρουμε την από τη Λάρισα, Αχιλέα.
0: Σε ποια όχι, δεν το ξέραμε, γιατί ρώτησα εγώ, όπου είναι η καταγωγή του, άμα είναι από το Αίγιο και μου πες μάλλον όχι.
1: Μπρούνο Άλβες.
0: Μπρούνο Άλβες.
1: Καλό. Τι? Είχε τι? Πάει Πόρτο μετά. Βέβαια αυτό μαζί ναι. με τον άλλον.
0: Σωστό είναι αυτό, γιατί είχε μικρό αυτό.
1: Ναι. Είχαν έρθει δανεικοί από την Πόρτο και οι δύο μια χρονιά στην ΑΕΚ. Ο άλλο στο κέντρο, πώ τον λέγανε. Πάλι Πορτογάλο, ρεσί. Κρίμα. Καλό όμω, καλό. Κώστα το ακούω. Κώστα το ακούω. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, γρήγορα να πάω και λίγο Insta. Να ό,τι θέλουν τα παιδιά. Γιατί έχουν στείλει διάφορα πραγματάκια.
0: Εγώ ετοιμάζομαι να βάλω ένα τραγούδι.
1: Όχι, όχι, σε
0: όχι,
1: παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, χειμερινός.
1: Σας βλέπω για κλείσιμο στο τρίμηνο, μας λέει ο φίλος Κωνσταντίνος. μπορείτε βέβαια
0: κάνουμε παρέλαση.
1: Να δουλεύετε σεζόν. Κοντός ψήρου, κουζίνη, μη Βασίλης Μέτρη κλπ. Συνσταγωδίου τραγουδί της εκπομπής. Μήπως κρύβω τα αρχολικά του κοντού και στον Τωρινέο, μας λέει εδώ Ηλίας. Όχι, είναι η Μιζ. Καλημέρα στο Γιάννη. Στην Κοζάνη ψιλοχάνει το σήμα, αδερφέ. Ναι, Νικόλα, για να το επιδιορθώσω. Ναι, ναι, ναι, Αντώνη, ναι, η διαφήμιση. Σωστά, σωστά, σωστά. Του Κωνσταντζου. Απόδειξη πρέπει να κόψεις ακόμα και για τον δικό σου τραπέζι και ας είναι μηδενική. Μας το έχουν πει εφοριακοί, λέει ο Νικόλας. Ακούς, φίλε. Εντάξει, το ήξερα κι εγώ. Okay. Το Μυραλάς τον είπαμε, αλλά ρώτησα κι εγώ τον Βασίλη και μου είπε ότι ήταν ψιλοφτασμένος όταν ήρθε. Έτσι μου είπε. Ασουσάο.
0: Ασουσάο. Α, ο άλλος που έψαχνα.
1: Μαζί με ναι. τέτοιο, ναι, ναι, ναι, σωστά. Mm. Τα μηνύματα. Ρε, έτσι, Μιχάλη, τα διαβάσαμε τα μηνύματα σου στο Viber. Όλα τα διαβάσα, ένα προς ένα.

0: Μπρούνο Άλβες και Ασούν Σάου, μας το λέει και ο Μάριος. Ο Γιωργάτος είναι Έλληνας. Δεν αναφερόμαστε στο Γιωργάτο. Για ποια είναι η Πατερίνα από Αίγιο, Αποστόλης Αίγιο, δεν θυμάμαι. Τι λέγαμε εκείνη την ώρα. Γιώργος. Και άλλη φωτογραφία! Και άλλο ροφό! Να το, κοίτα. Α, βάζει το χέρι του, είπε για να καταλάβει το μέγεθος. 25 άνθρωποι φάγατε από αυτό, φιλέ.
1: Εγώ σου λέω, δηλαδή ένα μάγουλο, ούτε καν ένα μάγουλο. Από το κεφάλι, ξέρεις, το ροφούγε ήταν, φίλε.
0: Ο Παναγιώτης που λέει, ο Τουρέ γιατί δεν μπαίνει στην εξίσωση. Δεν μπαίνει στην εξίσωση γιατί ήταν ο πρώτος που είπαμε. Ο Γιάννη Τουρέ. Ο πρώτος και νομίζω ότι ο μοναδικός που είναι σε αυτή την ιστορία μέσα. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού για μένα είναι κυρίως πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ένα κάρο άνθρωποι στο οργανόγραμμα χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν και όλοι
1: εσύ γιατί να ξέρεις, για εμείς γιατί να ξέρουμε, ρε παιδιά. Δεν ξέρει η ομάδα τώρα τι, γιατί τον έχει τον καθένα.
0: Ενέρα,
1: και πρέπει
0: παιδιά,
1: να τους πούμε εμείς τον έχει σωστά εκεί ή τον έχει λάθος εκεί.
0: Και επειδή συγκρίνεις τη συγκεκριμένη εποχή με την εποχή του Κόκαλη και του Λούβαρη, που λες ότι υπήρχε μόνο Λούβαρη που έπαιρνε αεροπλάνο και έκλεινε τις καταγραφές και διάφορα τέτοια. Τώρα το έργο έχει διαφοροποιηθεί, παιδιά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Τσούλα King, ποιο είναι αυτό.
1: Τσούλα Λίνγκ.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μήπως έχω ξεχάσει κανένα.
1: Σπαλά τραγούδι, να σ' αρέσει.
0: Ο Φερνάντο Ρεδόντο λέει έδινε ρυθμό.
1: Ο Φερνάντο
0: Ρεδόντο, το θυμάσαι. Πώς είχαν εκείνη την τρίπλα σε έναν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ορίστε, τόσο κράξιμο όσο ο Έρμος ο Πίτρα δεν έχει φάει κανένας.
1: Ναι. Δεν έχει άδεια.
0: Θες να βάλεις τραγούδια από εκεί τώρα.
1: Ναι, ναι, για περίμενε. Για περίμενε. Λοιπόν, είναι τραγουδάρα αυτό.
0: Άσε μας ρε Γιάννη, μας στέλνεις εδώ και 5 χρόνια να πάρει 2 ροφούς ρε.
1: Τι?
0: 2 ροφούς.
1: 2 ροφούς.
0: Ναι, και μου έχει υποσχεθεί ότι θα μου στείλει και δεν έχουμε φάει ούτε λέπη. Άσε τώρα. Τα ξέρω, τα ξέρω. Λοιπόν, τελειώσαμε. Θες να βάλεις τώρα εσύ τραγούδι από εκεί.
1: Θα βάλω ένα τραγούδι που μου αρέσει και να αρέσει και στον κόσμο.
0: Αύριο εδώ ίδιο ρόστερ.
1: Ίδιο ρόστερ, ναι.
0: Πάμε, άντε. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι μία από τις στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετή ορίζοντα που αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, η μείωση θα αφορά κυρίως τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω ελάφρυνσης των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, σημειώνοντας ότι όσο αποδίδουν τα υπόλοιπα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για νέες παρεμβάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις για το εάν θα καταργηθούν συνολικά ή θα περιοριστούν σταδιακά. Όσον αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι είναι θέμα που υπάρχει στο τραπέζι, αλλά ακόμα δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις. Απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Κοστίζουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρόσθεσε, και σημείωσε πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας. Νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο να τεθεί σε εφαρμογή τη Δευτέρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί 1.150 κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, αλλά και σχολικά είδη. Καλύτερη του αναμενόμενου η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η υπέρβαση ανέρχεται σε πρώτη ανάγνωση σε περίπου 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Δύσκολο το διήμερο που διανύουμε με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει κλιματιζόμενους χώρους για ευάλωτες ομάδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στα αδέσποτα ζώα. Σε κατάσταση υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σε κίτρινο συναγερμό μεταξύ άλλων η Αττική. Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης σχετικά με το ενδεχόμενο καλώδια του ΔΔΕ να ευθύνονται για την πρόκληση πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών. Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσαν δημοσιεύματα στα οποία διατυπώνονται σχετικές καταγγελίες. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μαξίμου η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκης, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκε ο πατέρας της και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας. Όπως ανέφερε κατά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της λόγο και έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιχείρηση οικονομικός παρείας με στόχο την ασφικτική απομόνωση του Ιράν από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Αν συνεχιστεί ο οικονομικός πόλεμος, δεν θα βγει ούτε σταγόνα πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, προειδοποίησε η Τεχεράνη. Για μια οικονομική επίθεση κατά των χρηματοοικονομικών διασυνδέσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Απείλησε και τις χώρες που συναλλάσσονται μαζί του. Η αγορά εκτιμά τουλάχιστον για την ώρα ότι η νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής ασφυξίας κατά της Τεχεράνης μειώνει τον κίνδυνο μιας άμεσης στρατιωτικής κλιμάκωσης που θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη περισσότερο τις ροές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο υποχωρεί, το bitcoin καλπάζει και ο χρυσός καρφαλώνει σε υψηλό άνω των 3 μηνών.
0: Ο καιρός.
1: Καύσωνας με σαραντάρια και ισχυρό μελτέμι, τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά 7 μποφόρ, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στον ήχο ο Νίκος Γιατράκος, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση.

Ξεκινήσαμε σήμερα με το κρέντο από τη λειτουργία σε Σιελάσσονα του Johann Sebastian Bach. Το κρέντο είναι το δικό μας πιστεύω, εις ένα Θεόν, πατέρα παντοκράτορα κτλ. Και είναι το αποκαλούμενο σύμβολο της πίστεως, το οποίο θεσπίστηκε και διατυπώθηκε επίσημα σαν σήμερα το έτος 325, στο τέλος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια. Ήταν βασισμένο σε παλαιότερα ανάλογα κείμενα, φτιάχτηκε για να λυθούν ορισμένα θεολογικά ζητήματα και φυσικά οδήγησε σε περαιτέρω θεολογικές διαφωνίες, οι οποίες οδήγησαν τελικά μετά από αιώνες στο σχίσμα των εκκλησιών και γενικότερα δεν λύθηκαν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το γεγονός μας έδωσε αφορμή για να ακούσουμε λίγο Μπαχ, οπότε κάτι καλό βγήκε από όλα αυτά. Ας μπούμε τώρα στη χρονομηχανή μας για να πάμε στο έτος 1930 μετά Χριστόν και στο Εδιμβούργο της Σκωτίας, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο πασίγνωστος ηθοποιός Σον Κόνερι. Ο Κόνερι είχε σκοτσέζικο και ιρλανδικό αίμα και στα 16 του, λίγο μετά τον πόλεμο, μπήκε στο βασιλικό ναυτικό. Στα 19 αποστρατεύτηκε για ιατρικούς λόγους, εργάστηκε ως φορτηγατζής, ναυαγοσώστης, εργάτης, μοντέλο ζωγραφικής και γυαλιστής φερέτρων, ενώ υπήρξε παράλληλα bodybuilder και ποδοσφαιριστής. Όπως έχει πει ο ίδιος, του προσφέρθηκε επαγγελματικό συμβόλαιο από την Manchester United, αλλά συνειδητοποίησε ότι ως ποδοσφαιριστής θα τελείωνε την καριέρα του λίγο μετά τα 30 και εκείνος ήταν τότε ήδη 23, οπότε αποφάσισε αντί γι' αυτό να γίνει ηθοποιός. Στο μεταξύ είχε ήδη αρχίσει να εργάζεται στα παρασκήνια του Βασιλικού Θεάτρου για να συμπληρώσει το εισόδημά του και κάποια στιγμή πήρε μέρος σε μια ακρόαση και άρχισε να παίρνει μικρούς ρόλους σε παραστάσεις. Μέσα σε 2 χρόνια πήρε και τον πρώτο του βασικό ρόλο και η πορεία στη συνέχεια ήταν ανωδική. Έκανε πολλούς ρόλους στο θέατρο, αλλά φυσικά εμείς στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός Μεγάλης Βρετανίας, τον γνωρίζουμε από τους ρόλους του στη μεγάλη οθόνη. Ο ρόλος που τον έκανε μεγάλο στάρ φυσικά ήταν αυτός του κατασκόπου James Bond, τον οποίο έπαιξε συνολικά σε 7 ταινίες από το 1962 ως το 1983 με τεράστια επιτυχία, παρά τις αρχικές διαφωνίες του δημιουργού του χαρακτήρα, του συγγραφέα Ian Fleming, ο οποίος θεωρούσε τον Κόνερι όχι αρκετά εκλεπτισμένο για να ενσαρκώσει τον James Bond όπως τον είχε ο ίδιος στο νου του. Φυσικά έπαιξε και σε άλλες πολλές ταινίες που άφησαν εποχή, όπως η Αδιάφθορη του Brian De Palma το 87, ο Indiana Jones και η Τελευταία Σταυροφορία το 89, το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη το 90, ταινία στην οποία αναφερθήκαμε πρόσφατα λόγω της μουσικής της, στον Βράχο το 1996 και άλλες πολλές. Επίσης ήταν υπέρμαχος της ιδέας της απόσχησης της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πέθανε το 2020 και στη μνήμη του θα ακούσουμε ένα τραγούδι που γράφτηκε τη χρονιά της γέννησής του, το 1930, από τον George Gershwin. Λέγεται «I Got Rhythm» και πρωτακούστηκε στην ταινία «Girl Crazy» από την Ethel Merman και αυτήν ακριβώς την εκτέλεση θα ακούσουμε.

Μένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, πάμε όμως το 1867, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε στο Σάρι ο Άγγλος χημικός και φυσικός Μάικλ Φάραντεϊ. Ήταν ο πρώτος ο οποίος απομόνωσε τη βενζίνη, συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή το 1831, τους νόμους της ηλεκτρόλυσης το 1833 και την περιστροφή του πολωμένου φωτός υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου το 1845. Εφήβηρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε τους όρους διηλεκτρικό, ηλεκτρόδιο, άνοδος, κάθοδος, ιών και ιονισμός. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών, το Φαραντ. Ο Φαραντέι ήταν πειραματιστής, δηλαδή πίστευε ότι ο δρόμος προς την αλήθεια περνά μέσα από το πείραμα και τον εμπειρισμό και διατύπωσε τις ιδέες του σε απλή και διαυγή γλώσσα. Επίσης αφιέρωσε μεγάλο μέρος του χρόνου του σε κοινοφελείς σκοπούς. Εργάστηκε για την βελτίωση της λειτουργίας των φάρων και για την προστασία των πλοίων από τη διάβρωση. Έδειξε πειραματικά τη σημασία της δημιουργίας αεραγωγών στα ανθρακορυχεία. Ερεύνησε τη βιομηχανική και ατμοσφαιρική μόλυνση και έκανε επίσημη διαμαρτυρία για τη μόλυνση στον ποταμό Τάμεση. Δεν ήθελε να δημοσιεύει τις διαλέξεις του γιατί πίστευε ότι ήταν καλύτερα ο κόσμος να επαναλαμβάνει τα πειράματα για να μαθαίνει καλύτερα. Θέλω επίσης να σημειώσω ότι ο Φάραντεϊ αρνήθηκε να δουλέψει πάνω στην ανάπτυξη χημικών όπλων για τον πόλεμο της Κρυμαίας, επικαλούμενος ηθικές αναστολές. Στη μνήμη αυτού του πολυπράγμονα ανθρώπου θα ακούσουμε ένα σκέρτσο από το συμφωνικό κονσέρτο αριθμός 5 σε ντο ελάσσονα του γεννημένου στο Λονδίνο Γάλλου συνθέτη από Σκοτσέζα μητέρα και Αλσατό πατέρα Henry Littolfe με τη Σκοτσέζικη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Άντριου Λίτον.

Από την Αγγλία του 1867 πάμε στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών και στο έτος 1915, γιατί εκεί, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Αμερικανός μαέστρος, συνθέτης, πιανίστας, εκπαιδευτικός, συγγραφέας και ανθρωπιστής Λέοναρντ Μπέρνστάιν. Ήταν ο πρώτος Αμερικανός μαέστρος που τέθηκε επικεφαλής σε Αμερικανική Ορχήστρα, στην Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, και πολλές φορές διεύθυνε από τη θέση του πιανίστα, ενώ σαν συνθέτης ασχολήθηκε με πολλά μουσικά είδη, γράφοντας συμφωνικά έργα, μπαλέτα, κινηματογραφική μουσική, musical, χοροδιακά, όπερα, μουσική δωματίου και κομμάτια για πιάνο. Επίσης υπήρξε υπέρμαχος των πολιτικών δικαιωμάτων, τάχθηκε ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και υπέρ του πυρηνικού αφοπλισμού, ενώ έκανε καμπάνια και για την καταπολέμηση του AIDS. Πέθανε το 1990. Στη μνήμη του θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη μεγάλη του επιτυχία, το musical West Side Story. Είναι το πολύ γνωστό «Μαρία». Μαρία.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofchrisoneculture.gr.
3: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Η μουσική του Μπαχ μας ξαναβάζει στη χρονομηχανή μας και πάμε στο Παρίσι του 1908, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Γάλλος φυσικός Αντουάν Ανρί Μπεκερέλ, ο οποίος πήρε το Νόμπελ Φυσικής το 1903 από κοινού με την Μαρί και τον Πιέρ Κιουρί για την ανακάλυψη της ραδιενέργειας. Ο Μπεκερέλ γεννήθηκε το 1852, σπούδασε στην École Polytechnique, έκανε διδακτορικό στην πόλωση του φωτός και στα φαινόμενα του φωσφορισμού και της απορρόφησης του φωτός από τους κρυστάλλους, και η ανακάλυψη των ακτίνων Χ από τον Ρέντγκεν το 1895 οδήγησε τον Μπεκερέλ να ανακαλύψει, χρησιμοποιώντας φωτογραφικές πλάκες, ότι το ουράνιο εξέπεμπε ακτινοβολία χωρίς τη βοήθεια εξωτερικής ενεργειακής πηγής. Το 1901 ανακάλυψε ότι η ραδιενέργεια μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για θεραπευτικούς σκοπούς, παρατηρώντας ότι ένα κομμάτι ραδίου που είχε ξεχάσει στην τσέπη του, του είχε προκαλέσει έγκαυμα. Αυτό οδήγησε αργότερα στην ανάπτυξη της ραδιοθεραπείας, η οποία χρησιμοποιείται ακόμα σήμερα για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Τη χρονιά του θανάτου του Μπεκερέλ το 1908, ο Γάλλος συνθέτης Μόρις Ραβέλ παρουσίασε για πρώτη φορά το έργο του με τίτλο «Ισπανική Ραψοδία», από όπου θα ακούσουμε ένα απόσπασμα υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ.

και από το Παρίσι πάμε στο Λονδίνο και στο έτος 1954, γιατί εκεί και τότε γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου ο τραγουδιστής, τραγουδοποιός, δισκογραφικός παραγωγός και συγγραφέας Declan Patrick McManus, ευρύτερα γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο Elvis Costello. Ο Costello ξεκίνησε την καριέρα του μέσα στο μουσικό κλίμα του punk που επικρατούσε στην Αγγλία, αλλά ο ίδιος προερχόταν από μουσική οικογένεια και έτσι άρχισε να ενσωματώνει στα τραγούδια του στοιχεία από πολλά είδη, όπως rhythm and blues, country, jazz και κλασική. Δεν έκανε πολλές και μεγάλες επιτυχίες, αλλά πάντοτε είχε την αναγνώριση των ομοτέχνων του και έπαιρνε τον έπαινο των κριτικών και φυσικά έκανε συνεργασίες με πολλούς ακόμα σημαντικούς καλλιτέχνες, χτίζοντας όλα αυτά τα χρόνια μια αξιοσέβαστη πορεία. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του από τον πρώτο του δίσκο, το Allison.

Και πάμε τώρα πολύ νωρίτερα στο έτος 1609 και στη Βενετία, όπου ο Γαλιλαίος ψηλά πάνω στο καμπαναριό του Αγίου Μάρκου έκανε επίδειξη του πρώτου του τηλεσκοπίου στον δόγη της Βενετίας Λεωνάρντο Ντονάτο. Ο Γαλιλαίος είχε κατασκευάσει το τηλεσκόπιό του χρησιμοποιώντας τους νέους φακούς που κατασκευάστηκαν την προηγούμενη χρονιά στην Ολλανδία, που έδιναν τριπλάσια μεγέθυνση. Με όπλο το τηλεσκόπιό του, ο Γαλιλαίος ανακάλυψε τα φεγγάρια του Δία, τις φάσεις της Αφροδίτης, την τοπογραφία της Σελήνης, τις ηλιακές κοιλίδες, τα άστρα του γαλαξία και ανακάλυψε και κάτι περίεργο γύρω από τον Κρόνο, που αργότερα, όταν βελτιώθηκε η τεχνολογία των φακών, αποδείχθηκε πως ήταν η γνωστή σήμερα δακτύλιοι. Σε ανάμνηση εκείνου του γεγονότος στη Βενετία θα ακούσουμε ένα κομμάτι γραμμένο εκείνη τη χρονιά, το 1609, από τον Ιταλό συνθέτη Sigismondo Dindia, το «Piangono al Pianger», στο οποίο ο συνθέτης λέει ότι τα ζώα κλαίνε όταν κλαίει εκείνος και οι πέτρες στενάζουν μαζί με τους δικούς του έντονους στεναγμούς. Όλα και όλοι γύρω του βλέπουν τη θλίψη του και τον ρωτούν «Τι κάνεις εδώ μόνος και θλιμμένος?»

Πάμε τώρα στο 1960 και στη Ρώμη της Ιταλίας, όπου σαν σήμερα έγινε η τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων και για πρώτη φορά ακούστηκε ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα για πρώτη φορά μετά την αναγνώρισή του, 2 χρόνια νωρίτερα, από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Τότε έγινε και η πρώτη δορυφορική μετάδοση των αγώνων, καθώς και η ηλεκτρονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Φυσικά, εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Ολυμπιακό ύμνο του Σαμάρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, τη χοροδία της ΕΡΤ και τη χοροδία της Εμπορικής Τράπεζας. Διευθύνει ο Βύρον Φιδετζής.

Κάνουμε τώρα ένα μεγάλο άλμα στο χώρο χρόνο και φτάνουμε στο έτος 1212 και στη Γένοβα, όπου έφτασαν σαν σήμερα χιλιάδες παιδιά από τη Γερμανία, τα οποία είχαν ξεκινήσει για τους Αγίους Τόπους, στο πλαίσιο της λεγόμενης Σταυροφορίας των Παιδιών. Αυτή η περίεργη ιστορία ξεκίνησε όταν ένας νεαρός από την Κολονία, ονόματι Νικόλαους, είδε σε όραμα τον Ιησού να του δίνει εντολή να πάει στους Αγίους Τόπους, με την υπόσχεση ότι δεν θα αντιμετώπιζε κανένα εμπόδιο στο δρόμο του και ότι ακόμα και τα νερά της Μεσογείου θα άνοιγαν με θαυματουργό τρόπο για να το επιτρέψουν να περάσει στα πρότυπα της ιστορίας του Μωυσή και της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτός λοιπόν ηγήθηκε του γερμανικού τάγματος, στο οποίο πήραν μέρος 20.000 άτομα ως επιτοπλίστων παιδιά και έφηβοι, ενώ παράλληλα 30.000 άλλα παιδιά ξεκίνησαν από τη Γαλλία με σκοπό να φτάσουν στην Ιερουσαλήμ με πλοία. Αυτά τα τελευταία κατέληξαν είτε να πεθάνουν στο δρόμο είτε να πουληθούν ως σκλάβοι. Τώρα, στην πορεία των Γερμανών προς τη Γένοβα, επειδή δεν διέθεταν τρόφιμα, ήταν αναγκασμένοι να ζητιανεύουν. Οι κάτοικοι όμως στις κατατόπους περιοχές δεν είχαν να τους δώσουν τίποτε αφού όλοι πεινούσαν. Έτσι όποιον έπιαναν να κλέβει τον τιμωρούσαν σκληρά ή ακόμα τον σκότωναν. Τα παιδιά έφτασαν ταλαιπωρημένα και πεινασμένα στις Άλπεις, όπου και πέθαναν τα μισά σχεδόν από τις κακουχίες. Τελικά σχεδόν 7.000 παιδιά κατόρθωσαν να φτάσουν από τη Γερμανία στη Γένοβα. Εκεί συνειδητοποίησαν ότι το θαύμα με τα νερά της Μεσογείου ήταν αδύνατο να γίνει και πολλά απογοητεύτηκαν και αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω. Στο δρόμο του γυρισμού, καταλαβαίνετε, τα περισσότερα αρρώστησαν και πέθαναν από την πείνα ή σκοτώθηκαν από ληστές. Σε ανάμνηση του γεγονότος θα ακούσουμε ένα τραγούδι του γερμανού τροβαδούρου του 13ου αιώνα Walter von der Vogelweide και με αυτό θα κλείσουμε για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Γιατράκο για την επιμέλεια του ήχου και μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ. Ερευνητικό σύστημα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κλειστός είναι ως το απόγευμα ο φόρειος οδικός άξονα στην Κρήτη λόγω των έργων αναβάθμισης. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου, ύποπτο κρούσμα και στην Καβάλα. Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Καλαμάτας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε καθώς σήμερα είναι κλειστός μέχρι το απόγευμα ο βόρειος οδικός άξονας στην Κρήτη, όπως και την Πέμπτη, λόγω των έργων αναβάθμισης που συνεχίζονται, προκαλώντας φυσικά ταλαιπωρία στους οδηγούς καθώς και προβληματισμό στους επιχειρηματίες του νησιού, οι οποίοι περιμένουν την πολυπόθητη ολοκλήρωση των εργασιών. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πρέπει να παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα του βορειοδικού άξονα από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο για να τελειώσει αυτή η ταλαιπωρία, η τεράστια ταλαιπωρία που υπόκεινται οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες εδώ στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Άγιο Νικόλαο αλλά και την Ιεράπεδο και τη Σετία, διότι και ο δικός κόμβος από Ηράκλειο προς τις περιοχές αυτές γίνεται μέσω του Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, μεγάλη ταλαιπωρία. Τα αυτοκίνητα ουσιαστικά πρέπει να διέρχονται μέσα από παλιούς παρχιακούς και δημοτικούς δρόμους. Ουσιαστικά θα πρέπει τα οχήματα να κινούνται από την πλευρά των Λακωνίων, να παρακάπτουν δηλαδή το κομμάτι βορειοδικού άξονα για να φτάσουν μέχρι την Νεάπολη και από την Νεάπολη μετά να συνεχίσουν μέχρι το Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Έχει εκφραστεί και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης, αλλά και οι Εμπορικοί Σύλλογοι Εστίας και Ιεράπετρας, όπως ζητούν την ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων, προκειμένου να παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα και να ανοίξει ο δρόμος. Τώρα να σας πω βέβαια ότι υπάρχει εντατική προσπάθεια και από την πλευρά της εταιρείας, αλλά προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά, υπάρχει όμως καθυστέρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, και όπως είπαμε θα είναι και την Πέμπτη κλειστός ο ΒΟΑΚ.
1: Και την Πέμπτη, 9 με 5.
0: 9 με 5. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άσον. Σε επιφυλακή για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΣΑΜΟ μετά και τη φωτιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στο όρος Κέρκης. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην ΣΑΜΟ έχει περισσότερα. Χάρη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι η Σάμος δυστυχώς όλο το καλοκαίρι βρίσκεται μεταξύ του 3 και του 4 και πολλές φορές και στο 5. Όμως παρόλα αυτά όλες οι δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τα κλιμάκια, η πυρασφάλεια, οι εθελοντές, ο στρατός και οι πάντες για να παρακολουθούν καθημερινά τέτοιου είδους περιστατικά. Χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαμε και ένα τέτοιο περιστατικό, όπου στον Κέρκη, θα λέγαμε σε ένα σημείο που δεν πιστεύει κανείς ότι μπορούσε να πάρει φωτιά, μέσα δηλαδή σε μια βραχώδη έκταση, είχαμε το ξέσπασμα μιας φωτιάς, κινητοποίησε τις δυνάμεις, η 14η ΕΜΟΔΕΑ, όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και οι εθελοντές, αλλά και το ελικόπτερο το οποίο πήγε άμεσα και έριξε ρήψεις. Θα μου πει κανείς όμως ότι γιατί αυτή η κινητοποίηση σε μια περιοχή όπου είναι βραχώδης, γιατί την ίδια ώρα από την κάτω πλευρά υπήρχε ένα πολύ πυκνό δάσος και ο λιμνώνας όπου είναι μια τουριστική περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί βλέπετε ότι η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους αλλά και την ξηρασία είναι ένα μείγμα το οποίο δυστυχώς φέρνει πυρκαγιές, τις οποίες εάν δεν τις προλάβουμε στο πρώτο μισάωρο, τότε θα μιλάμε για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένας 80χρονος άνδρας από την Αθήνα με συμπτώματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ηλικιωμένος ταξίδεψε στην Κρήτη έχοντας ήδη προσβληθεί από τον ιό, ενώ η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως σταθερή. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για έναν 80χρονο, ο οποίος έφτασε από την Αθήνα στην Κρήτη. Να πούμε ότι βρέθηκε τις πρώτες ημέρες στο νομό Λασιθίου. Κρίθηκε όμως αναγκαία η μεταφορά του εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, που παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του από τους γιατρούς που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Να πούμε ότι πρόκειται ένα εισαγόμενο κρούσμα, μάλιστα όπως τονίζουν από την περιφέρεια Κρήτης, τα δείγματα σε τοπικό επίπεδο δεν εμπνέουν καθόλου ανησυχία, δεν υπάρχει κανένα έβριμα του ιού. Η περιφέρεια Κρήτης δηλαδή επιδημιολογικά είναι απολύτως ασφαλής. Ωστόσο, επειδή υπάρχει έξαρση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στην Αττική, υπάρχει μια εγρήγορση και επιφυλακή. Αυτό που τονίζουν σε κάθε περίπτωση από την περιφέρεια Κρήτης, επόπτες δημόσιας υγείας και άλλοι επιστημονικοί φορείς είναι ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, παρακολουθείτε η εξέλιξη του φαινομένου και ανάλογα λαμβάνονται και τα απαραίτητα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, Βίκυ, είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί ολόκληρη τη χώρα. Τα κρούσματα είναι παραπάνω από όσα ήταν το προηγούμενο διάστημα και γι' αυτό σε όλες τις περιφέρειες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι αρμόδιοι και κυρίως η περιφέρεια με τις διευθύνσεις δημόσιας υγείας είναι σε μια επιφυλακή, παρακολουθώντας καθημερινά την εξέλιξη αυτού του φαινομένου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Υπόπτω κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου έχουμε και στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
2: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο είναι υπό διερεύνηση και μάλιστα αύριο Τετάρτη αναμένεται να εκδοθεί η επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ αναφορικά με αυτό το περιστατικό ιού του Δυτικού Νείλου σε γυναίκα στην Θάσο που εργάζεται σε τουριστική επιχείρηση. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ο κ. Χρήστος Παπαδόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε, θα εκδοθεί ανακοίνωση του ΕΟΔΗ και θα διαπιστωθεί αν υπάρχει όντως τέτοιο κρούσμα, το οποίο αυτό περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μετάδοση στη Θάσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, διότι μπορεί να κόλλησε κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι όποιος βρεθεί κάπου έχει κολλήσει σε εκείνο το μέρος. Σημείωσε χαρακτηριστικά, καθώς η συγκεκριμένη γυναίκα προέρχεται από άλλη περιφερειακή ενότητα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η Διεύθυνση Υγείας κάνει πάρα πολλούς υγειονομικούς ελέγχους σε αυτό το διάστημα. Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για επιχειρήσεις και μάλιστα ο κύριος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο δύσκολο των τελευταίων 15 ετών. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε εχθές το βράδυ και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχεδιαζόμενο έργο εξορίξεων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Οι γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων του Εύρου και του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται πλέον στη διαβούλευση που προκάλεσε το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς πιθανές επιπτώσεις από τις εξορίξεις αυτές θα είχαν διασυνοριακή διάσταση. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα, ένα θέμα το οποίο το δείξαμε και χθες, μάλιστα, με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
1: Μέχρι σε ένα σημείο, Βίκη.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε, για να το ολοκληρώσουμε, οφείλουμε να πούμε και για τη χθεσινή συνεδρίαση και συζήτηση του θέματος και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου, όπως είπες και εσύ, ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησαν όλες οι παρατάξεις του Συμβουλίου σε αυτή τη συνεδρίασή του. Με αυτό το θέμα, άλλωστε, άνοιξε η συνεδρίαση, δηλαδή με τη γνωμοδότηση για τη σχεδιαζόμενη επένδυση εξόριξης χρυσού και αργύρου στο Ροζίνο της Βουλγαρίας. Αυτή η συζήτηση, το προανέφερες και εσύ, γίνεται στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχει δει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεδομένου ότι η επίμαχη περιοχή των εξορίξεων βρίσκεται πολύ κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και οι επιπτώσεις της, ναι, θα είχαν διακρατική διάσταση. Αυτό επισημάνθηκε από όλους χθες. Τώρα, στην αρχική εισήγηση του θέματος, που συμπερασματικά θέλω να σας πω, κατέληγε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν ουσιώδεις αβεβαιότητες και ελλείψεις στην τεκμηρίωση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται άμεσα με πιθανές διασυνοριακές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου. Αναφέρθηκε ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει πρόβλεψη λειτουργίας 35 ετών. Βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα και συγκεκριμένα σε απόσταση 11,6 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στη Ροδόπη και 19,4 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Εύρο. Τώρα, και η εισηγήτρια, η υπηρεσιακή παράγοντας της περιφέρειας ήταν, αλλά και οι επικεφαλής των παρατάξεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα τους κινδύνους που προκύπτουν από την στενή υδρολογική σύνδεση που υπάρχει με την περιοχή όπου σχεδιάζεται το έργο, διότι ένα πιθανό ατύχημα θα είχε πάρα πολύ σοβαρές επιπτώσεις, ίσως και καταστροφικές, και στα επιφανειακά υδάτινα δίκτυα, μέσω των ποταμών δηλαδή που περνούν και από τις δύο χώρες, αλλά και στα υπόγεια νερά, άρα και τα υπόγεια νερά της Βουλγαρίας και στα υπόγεια νερά που είναι εντός ελληνικής επικράτειας. Mm-hmm. Τώρα, στη συνεδρίαση να σας πω ότι τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος, αλλά και εκπρόσωπος της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο κ. Στρατιάδης, που ανέλησαν γιατί ως φορείς τάσσονται κατά της επένδυσης, υπογραμμίζοντας και τους κινδύνους αλλά και τις παγίδες, όπως είπαν, με τις οποίες επιδιώκει η εταιρεία το τελευταίο αυτό διάστημα να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις ακούγονται και από την Ελλάδα αλλά και από τη Βουλγαρία, θα πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Βελτίωση στην εικόνα της θαλάσσιας μεταφοράς απορριμμάτων από την Κέρκυρα προς την Οικουμενίτσα καταγράφεται το τελευταίο διάστημα μετά τις καταγγελίες του Σωματείου για διαρροές στραγγισμάτων, έντονες οσμές και επιβάρυνση των συνθηκών εργασίας στα πλοία. Ωστόσο, η οριστική λύση του προβλήματος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ένταξη σε λειτουργία 6 νέων οχημάτων που έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί η εταιρεία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το ζήτημα έχει αναδειχθεί έντονα από το Σωματείο Αυτεργατών, το οποίο στις 30 Ιουνίου είχε προχωρήσει στις καταγγελίες που είπες και εσύ, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΚΕ με τη συμμετοχή του Υπουργού Ναυτιλία Στέφανη Γκίκα, του Λιμεναρχείου, εκπροσώπων των δύο Δήμων και τη εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεταφορά. Οι παρεμβάσεις από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Ναυτεργατών, ο κ. Κουσικόπουλος, ξεκίνησαν από τα υπάρχοντα φορτηγά που κάνουν τις μεταφορές, έχουν γίνει επισκευές και σύμφωνα με τον κ. Κουσικόπουλο, οι διαρροές των αγγισμάτων έχουν περιοριστεί αισθητά. Παράλληλα, έχει αναλάβει ειδικό συνεργείο τον καθαρισμό και την απολύμανση των φορτηγών και των χώρων που επιβαρύνονται μέσα στο πλοίο, ώστε να μην επομίζονται πλέον το πλήρωμα των βλοίων αυτή τη διαδικασία. Αλλαγή έχει υπάρξει και στα δρομολόγια επιστροφής. Τα φορτηγά από την Οικουμενίτσα μεταφέρονται πλέον με ειδικό εγκεκριμένο δρομολόγιο χωρίς επιβατικό κοινό, περιορίζοντας έτσι την έκθεση επιβατών και εργαζομένων σε οσμές και ενδεχόμενες διαρροές. Η μεγαλύτερη όμως παρέμβαση αναμένεται με την προμήθεια 6 νέων οχημάτων μεταφοράς απορριμμάτων σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι η αγορά τους έχει ολοκληρωθεί και η άφηξή τους αναμένεται περίπου σε έναν μήνα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία αναμετρητοδότησης. Επομένως, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη λειτουργίας τους παραμένει ακόμη ανοιχτό, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Προς το τέλος της οδεύει η αρδευτική περίοδος και δηλώσεις γι' αυτό έκανε στην ΕΡΤ Πύργο ο πρόεδρος του ΧΟΕΒ Αλφιού Πίνιου, Τάκης Παρασκευόπουλος. Ο Μπάμπης Πλάγος είχε έκανε την συνέντευξη από την ΕΡΤ Πύργου και θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη φετινή αρδευτική περίοδο, καθώς έχουμε αφήσει πίσω μας τη λειψιδρία των προηγούμενων δύο χρόνων. Ο χειμώνας ήταν αρκετά βροχερός στη Δυτική Ελλάδα και στην Ηλία, με αποτέλεσμα εκεί που τα πράγματα ήταν άσχημα, κυρίως στο φράγμα του Πινιού, να έχουμε φέτος το φράγμα να είναι σχεδόν γεμάτο με νερό, ακόμη και τώρα που ολοκληρώνεται η αδρευτική περίοδος σε λίγο καιρό. Συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι το φράγμα του Αλφιού γεμίζει στα 93 μέτρα και αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε περάσει την αδρευτική περίοδο, έχει φτάσει στα 88 μέτρα. Οι εκτιμήσεις, όπως μας είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, είναι ότι θα ολοκληρωθεί η φετινή αδρευτική περίοδος με το φράγμα να βρίσκεται στα 87 μέτρα. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περισσότερα από τα 82 μέτρα που είχε το φράγμα όταν άνοιγε η αδρευτική περίοδος τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που τόνισε ο κύριος Παρασκευόπουλος είναι ότι ακόμη και τώρα που έχουμε ζεστές μέρες στην Δυτική Ελλάδα, με το θερμόμετρο να αγγίζει ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες τους 40 βαθμούς Κελσίου, στα ορεινά της Ηλίας υπάρχουν ακόμη βροχοπτώσεις και εισρέει ακόμη και τώρα νερό μέσα στο φράγμα του Πινιού. Και μάλιστα ο κύριος Παρασκευόπουλος τόνισε ότι το νερό το οποίο εισρέει στο φράγμα είναι ισόποσο με το νερό το οποίο δίνεται καθημερινά στους αγρότες μας για αυτή την καλλιεργητική περίοδο. Ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε ακόμη ότι παρότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δεν έχει αλλάξει καθόλου η πολιτική της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσον αφορά την ίδρυυση. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι για να έχουμε θα πρέπει να προσέχουμε ακόμη και όταν οι χρονιές με τις βροχοπτώσεις είναι καλές όπως ήταν η φετινή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη.

0: Σημαντική αύξηση της τάξεως του 20% παρουσιάζει η Διεθνής Επιβατική Κίνηση στο αεροδρόμιο Καλεμάτας. Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος. Να πάμε στη Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καβάλας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στο πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν περισσότερες από 108.000 αφήξεις επιβατών διεθνών πτήσεων σε σχέση με τις 90.000 το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η αύξηση λοιπόν δημορφώνεται στο 20,1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά προέλευσης με περισσότερες από 38.000 αφήξεις. Ακολουθεί η Γερμανία με περίπου 22.000 και αύξηση 46,3%. Στην τρίτη θέση η Ολλανδία με 8.800 αφήξεις και αύξηση 5,5%, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με περισσότερες από 7.000 αφήξεις και άνοδο που ξεπερνά το 80%. Η Ελβετία κατέγραψε περίπου 6.300 αφήξεις με αύξηση 16,7% και από την Αυστρία έφτασαν περίπου 6.200 επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 5%. Αντίθετα, σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει η κίνηση από τη Γαλλία. Οι αφήξεις περιορίστηκαν σε περίπου 5.000, που δείχνουν μια μείωση της τάξης του 29,5%. Ισχυρή δυναμική καταγράφει η Πολωνία με περισσότερες από 3.300 αφήξεις, αύξηση 137%. Επίσης σημαντική είσοδος της Ουγγαρίας, η οποία από μόλις 3 αφήξεις το περσινό επτάμηνο φέτος έφτασε τις 3.386. Ανωδική είναι και η κίνηση από το Ισραήλ με περισσότερες από 2.000 αφήξεις. Θα πρέπει να σας πω εδώ ότι οι 6 μεγαλύτερες αγορές προέλευσης συγκεντρώνουν πάνω από το 82% της διεθνούς κίνησης του αεροδρομίου, αλλά να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αφορούν τη χώρα προέλευσης των πτήσεων και όχι την εθνικότητα των επιβατών. Έτσι.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Απίστευτη διαδικτυακή απάτη με θύμα την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου συνέβη τις προηγούμενες μέρες. Υπάλληλος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, μετά από συναλλαγή σε ψευδές περιβάλλον τράπεζας, δεν αντιλήφθηκε ότι επί της ουσίας παραχώρησε τους κωδικούς πρόσβασης σε απαταιώνες, οι οποίοι πραγματοποιώντας σε επόμενο διάστημα συναλλαγές, άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη από τα Χανιά, έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει η υπάλληλος ότι πρόκειτο για ψευδές περιβάλλον εκεί όπου έκανε τη συναλλαγή, την οποία πραγματοποίησε την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι. Ήταν μια τυπική συναλλαγή της υπηρεσίας, την οποία έκανε η αναπληρώτρια προϊσταμένη ταμιακής υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Ωστόσο, είχε μπει σε ένα ψευδές περιβάλλον, είχαν χακάρει, όπως λέμε, το περιβάλλον της τράπεζας κάποιοι απατεώνες του διαδικτύου. Η υπάλληλος έκανε τη συναλλαγή, ωστόσο άφησε και τους κωδικούς πρόσβασής της. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης έγιναν φυσικά αποδεκτοί με ιδιαίτερη χαρά από τους απατεώνες, τους κράτησαν, τους αποθήκευσαν και Δευτέρα τα ξημερώματα, μεταξύ 3 και 6 το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, έκαναν 55 συναλλαγές, παρακαλώ, αρπάζοντας από τον συγκεκριμένο λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου 152.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται για μια τεράστια διαδικτυακή απάτη. Αρκεί να σας πω ότι σύμφωνα με τις δικές σας πληροφορίες, μόνο δύο υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου γνώριζαν τους συγκεκριμένους κωδικούς ώστε να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συναλλαγές. Ενώ το πρωί της Δευτέρας διαπιστώθηκε φυσικά το ψευδές περιβάλλον που κατασκεύασαν οι απατεώνες και καταγγέλθηκε στην αστυνομία με την αναπληρώτρια προϊσταμένη, δηλαδή το θύμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, αλλά και τον προϊστάμενό της, να καταθέτουν στην αστυνομία, η οποία είναι αυτή που πλέον ερευνά την υπόθεση. Η υποδιέθεση, δηλαδή δίωξη και εξιχνίαση εγκλημάτων Ρεθύμνου, χειρίζεται την υπόθεση μαζί με την τράπεζα, η οποία, όπως λένε τουλάχιστον οι δικές μας πληροφορίες, βρίσκεται ήδη στην αναζήτηση και σε καλό στάδιο της έβρεσης ιχνών των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα τα ξημερώματα. Πάντως, Βίκη, από διοικητικούς κύκλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου εκφράζεται η απορία γιατί δεν υπήρξαν δικλείδες ασφαλείας εκ μέρους της τράπεζας τη στιγμή που γίνονταν συναλλαγές από επίσημη υπηρεσία σε μια χρονική περίοδο, σε μια ώρα δηλαδή, που δεν ήταν εργάσιμη, και πόσο μάλλον τα ξημερώματα της Δευτέρας. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν βάσει και των ερευνών της αστυνομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ερευνητικό σύστημα τώρα που εντοπίζει την τηλεφωνική απάτη που είναι σε εξέλιξη δημιουργείται με συντονιστή του Πανεπιστήμιου Πατρών. Από την ΕΡΤ Πάτρας, η Νίκη Παπαδούλα θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκη.
2: Καλό μεσημέρι. Θα σας μιλήσω για την εφαρμογή που λέγεται Κυβέρνο Αυτής. Τι θα είναι αυτό ουσιαστικά? Καταρχάς είναι σε πιλωτικό στάδιο αρχικά να σας πω και προχωρούν όλες οι διαδικασίες ώστε να έχει και μια εμπορική αξιοποίηση. Είναι ένα σύστημα που η τεχνική αναφορά του Πανεπιστημίου Πατρών το περιγράφει σαν κάτι που συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με στοιχεία από την ψυχολογία της εξαπάτησης. Και εξηγώ λοιπόν. Το πλεονέκτημα αυτής της εφαρμογής είναι ότι θα λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια που έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, το σύστημα αυτό θα αναλύει το περιεχόμενο της συνομιλίας, θα αναζητά τις ενδείξεις που πιθανόν το παραπέμπουν σε απάτη και αν εντοπίσει αυτά τα ύποπτα στοιχεία, όπως σας είπαμε, την τεχνητή νοημοσύνη και την ψυχολογία της εξαπάτησης, θα λαμβάνει ο χρήστης, θα του στέλνει δηλαδή ένα μήνυμα, μια ηχητική ειδοποίηση ότι πρόκειται για απάτη, προκειμένου να μην δώσει προσωπικά του στοιχεία. Επίσης, θα μπορεί να γίνει αυτό και με εφαρμογή σε μήνυμα σε συγγενικό πρόσωπο, αν μιλάμε για κάποιον ηλικιωμένο. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που, όπως σας είπα, το σύστημα το αναπτύσσει το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι συντονιστής και το τμήμα, το Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνολογιών, το τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου, με συνεργασία που έχει με τη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν, είναι μια εφαρμογή ούτως ώστε να λαμβάνει άγκαιρα, να γνωρίζει έγκαιρα την περίπτωση εξαπάτησης, ακόμη και εκφοβισμού, ακόμη και παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. Όταν λοιπόν το αναγνωρίζει, θα εντοπίσει το χρήστη. Έγιναν κάποιες πιλωτικές αξιολογήσεις του συστήματος. Ήταν πολύ καλά τα αποτελέσματα και, όπως σας είπα, είναι σε πιλωτική φάση. Οι φορείς που συμμετέχουν στη δημιουργία του και στα πανεπιστήμια προχωρούν ώστε να δώσουν και να υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση, να μπορεί δηλαδή να αξιοποιηθεί και από παρόχους τηλεφωνικής επικοινωνίας σε πρώτη φάση, από τράπεζες αλλά και οργανισμούς, ούτως ώστε να ενσωματώσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το σύστημα, στις καθημερινές τους λειτουργίες. Έπειτα από αυτή την εξάπλωση που έχουμε τελευταία των τηλεφωνικών απατών, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή είδηση αυτή σήμερα.
0: Σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ένα νέο ψηφιακό σύστημα υποστήριξης ατόμων με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών παρουσιάστηκε από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, παρουσιάστηκε χθες στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Καραμαλής από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Πολιτικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον καθηγητή Ιωάννη Μπακούρο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, υγειονομικές κρίσεις, ισχυρές χιονοπτώσεις και γενικότερα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βασική του διαφορά από ένα απλό σύστημα ειδοποίησης είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται ένας πολίτης, πού χρειάζεται βοήθεια, αν έχει ανάγκη να μετακινηθεί και ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες του. Έτσι, θα μπορούν να καθορίζουν την προτεραιότητα διάσωσης, τα κατάλληλα μέσα και την ασφαλέστερη διαδρομή προσέγγισης ή εκένωσης. Στην καρδιά του σχεδιασμού βρίσκεται ένα περιφερειακό ψηφιακό μητρό ατόμο με αναπηρία και ευάλωτων πολιτών. Η εγγραφή θα γίνεται εθελοντικά, με ρητή συγκατάθεση και με πρόβλεψη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μπορούν να καταγράφονται οι συνηθείς θέσεις του πολίτη, στοιχεία επικοινωνίας, φροντιστές και συγκεκριμένες ανάγκες υποστήριξης, όπως κινητικές, εσωτερικές ή γνωστικές δυσκολίες, χρήση αμαξιδίου, που είναι το πιο σημαντικό, ή οξυγόνου, ανάγκη συνοδού ή ειδικού οχήματος. Κάθε άνθρωπος θα μπορεί να διαθέτει μοναδικό κωδικό, ψηφιακή ταυτότητα, ώστε οι εξισοδετημένες υπηρεσίες να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται. Ο σχεδιασμός προβλέπει κρυπτογράφηση ελεγχόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιούνται στο σύστημα. Το Μητρό θα συνδεθεί με μια γεωχωρική πλατφόρμα όπου θα αποτυπώνται κρίσιμες υποδομές, καταφύγια, ράμπες, προσβάσιμοι χώροι, επικίνδυνες περιοχές και σημαίνα αυξημένου κινδύνου. Προβλέπονται επίσης χάρτες προσβάσιμου οδικού δικτύου με πληροφορίες για κλήσεις, πεζοδρόμια, εμπόδια και δυνατότητα κίνησης αμαξιδίου. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το σύστημα θα μπορεί να υπολογίζει τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσει ένας πολίτης ή πυροσβεστική, το ΚΑΒ, οι υπηρεσίες των Δήμων, οι εθελοντικές ομάδες. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες μιας επιχείρησης, για παράδειγμα λόγω επέκτασης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή αποκλεισμού δρόμου, η διαδρομή θα μπορεί να επανυπολογίζεται με βάση τα νέα δεδομένα, τις καιρικές συνθήκες και τα διαθέσιμα διασωστικά μέσα. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και το λεγόμενο ψηφιακό δίδυμο, μέσω το οποίο θα μπορούν να προσομοιώνονται διαφορετικά σενάρια καταστροφής και εκένωσης, ώστε το κέντρο επιχειρήσεων να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις πριν από την πραγματική επέμβαση. Για τους πολίτες και τους φροντιστές προβλέπεται εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δυνατότητα αποστολής σηματοσός και ακριβούς θέσεις. Εξετάζεται ακόμα η χρήση ειδικών κουμπιών έκτακτης ανάγκης, βραχιολιών και άλλων τεχνολογιών, όπου θα μπορούν να τους εντοπίσουν. Υπό εξέταση βρίσκεται και η αφίδρομη λειτουργία της εφαρμογής, ώστε ο πολίτης να μπορεί να στέλνει πληροφορίες στις υπηρεσίες και να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο ειδοποίηση κινδύνου, οδηγίες προστασίας και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής. Η συγκεκριμένη δυνατότητα, Βίκη, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το σύστημα δεν θα αντικαταστήσει το 112. Όπως όμως τόνισε ο καθηγητής, ο κύριος Ιωάννης Μπακούρος, θα λειτουργεί συμπληρωματικά, προσφέροντα πολύ περισσότερες πληροφορίες για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο, πού ακριβώς βρίσκεται, εάν έχει μετακινηθεί και τι βοήθεια χρειάζεται. Προβλέπεται βέβαια και η διασύνδεση με το 112. Η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στην Δυτική Μακεδονία λόγω της γεωγραφικής διασποράς των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και των δυσκολιών πρόσβασης που μπορεί να προκύψουν σε μια καταστροφή, ενώ η κλιματική αλλαγή αυξάνει συνεχώς την έκθεση σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και παγετό. Η πιλωτική εφαρμογή θα ξεκινήσει στην Κοζάνη το καλοκαίρι του 2027 και θα διαρκέσει περίπου 6 μήνες. Θα προηγηθεί καταγραφή των αναγκών συνεργασία με συλλόγους, δήμους, νοσοκομεία και φορείς πολιτικής προστασίας και ανάπτυξης του Μητρώου της βιοχωρικής βάσης της εφαρμογής και της επιχειρησιακής πλατφόρμας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, των υπηρεσιών, επαγγελματιών υγείας, κοινωνικών δομών, αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών και των φροντιστών τους. Στην πιλωτική φάση προβλέπονται ασκήσεις εκένωσης, δοκιμές ασφάλειας και αξιολόγηση του συστήματος. Στη συνέχεια θα επεκταθεί σε Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, με συνολικό ορίζοντα 24 μηνών για την καθολική εφαρμογή του στην περιφέρεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανόλου. Έχουμε απαγόρευση προσέγγισης τουριστικών μικρών σκαφών σε όλες τις παραλίες της Κοπέλου εν μέσω αιχμής της τουριστικής σεζόν, την οποία καταγγέλουν επαγγελματίες που εκτελούν ημερήσιες κουραζιέρες από τη Σκιάθο. Η απόφαση που εφαρμόστηκε από το λιμεναρχείο στις 23 Αυγούστου άφησε εκατοντάδες τουρίστες που είχαν προπληρώσει εκδρομές προς τις παραλίες όπου γυρίστηκε η ταινία «Μάμα Μία» χωρίς πρόσβαση στον προορισμό τους. Ελένη Μανώλη έχει κάνει το ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με τους καταγγέλλοντες. Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σήμερα μίλησε στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη ο κύριος Λαμπρός Χούμας, που είναι και ιδιοκτήτης σκάφους, και μας είπε πως η δραστηριότητα που ασκεί η οικογένειά του για δεκαετίες σταμάτησε από τη μια μέρα στην άλλη. Γινόταν, λέει, μια ζωή αυτό, προσέγγιση στην Αμμουδιά, εξηγώντας ότι ξαφνικά το λιμεναρχείο ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται η πρόσβαση αρχικά στην παραλία Καστάνη, όπου μεταξύ άλλων γυρίστηκε η ταινία, και συνέχεια σε όλες τις ακτές του νησιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απαγόρευση συνδέεται με νομοθεσία περί προσάρεξης σκαφών που ισχύει εδώ και 2 χρόνια, αλλά εφαρμόστηκε τώρα στο μέσο της σεζόν, ύστερα από καταγγελία. Υπάρχει άλλωστε και σχετικό ΦΕΚ τοπικό για όλες τις παραλίες των Σποράδων. Ο κύριος Χούμας είπε ότι πίσω από την καταγγελία βρίσκονται επαγγελματίες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε γειτονική παραλία, οι οποίοι ήθελαν να σταματήσει η Καστάνη, δηλαδή να δέχεται τόσο κόσμο αυτή η παραλία, ώστε να προσελκύσουν οι ίδιοι τους τουρίστες. Και στάθηκε ιδιαίτερα στην ασυνέπεια που εντόπισαν άμεσα σε Σκιάθο και Σκόπουλα, αφού στο πρώτο νησί, όπως είπε, επιτρέπονται τα πάντα, στη Σκιάθο δηλαδή, ενώ στο δεύτερο απαγορεύεται να πάμε σε οποιαδήποτε αμμουδιά, λες και έχουμε διαφορετικό κράτος. Τώρα, μιλήσαμε και με τη λιμενάρχη Σκιάθου, την κυρία Κυρίτση, η οποία διευκρίνησε φυσικά ότι ο νόμος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως, χωρίς διαφοροποίηση ανάμεσα σε νησιά ή περιοχές, αλλά είπε ότι στη Σκόπελο ο νόμος εφαρμόστηκε έπειτα από συγκεκριμένη καταγγελία που οδήγησε το λιμενικό να παρέμβει. Ενώ είπε πως δεν είναι εφικτό να υπάρχει καθημερινός έλεγχος σε όλες τις παραλίες από ένα και μόνο κλιμάκιο του λιμενικού. Και βέβαια οι ιδιοκτήτες λένε ότι εμείς το Μάιο κληθήκαμε και κάναμε το αίτημα κανονικά και δήλωση σε ποιες παραλίες θα πηγαίνουν τα σκάφη μας, και το λιμεναρχείο το δέχτηκε και δεν μας είπε κανείς ότι από φέτος ισχύει κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. Και περιέγραψε βέβαια το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται οι επαγγελματίες, καθώς οι τουρίστες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν ήδη πληρώσει ακόμη μέσω των τουριστικών τους γραφείων για εκδρομές που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Είπε ότι τουλάχιστον για σήμερα ως προσωρινή λύση ο ίδιος, αφού πήγε με τα σκάφη του τους τουρίστες απέναντι στη Σκόπελο, συγκεκριμένα στο κεντρικό λιμάνι, εκεί ναύλωσε με δικά του έξοδο λεωφορεία για να τους πάει ο δικός της ακτές που είχε υποσχεθεί, που είχε γυριστεί δηλαδή η ταινία. Ζητώντας βέβαια από τις αρχές να δοθεί χρονικό περιθώριο ή σαφείς οδηγίες στους επαγγελματίες πριν αρχίσουν εφαρμόζοντα τέτοια μέτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την ετήσια η οικονομική ενίσχυση γιατρών και τεχνολόγων με το ποσό των 320.000 ευρώ προτίθεται να αναλάβει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στο νησί. Οι λεπτομέρειες γνωστοποιήθηκαν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε πριν από λίγη ώρα και την παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας. Από τη Ρόδο, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε να υιοθετήσει μια πρόταση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της από τον διοικητή του νοσοκομείου, τον Νίκο Καραμαρίτη, και να συμβάλλει χρηματικά προκειμένου το ποσό να λειτουργήσει ως κίνητρο σε γιατρούς, τεχνολόγους αλλά και νοσηλευτές που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες ιατρικές ειδικότητες αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι οι χειριστές ιατρικών μηχανημάτων αλλά και οι νοσηλευτές. Έτσι λοιπόν, μετά από την πρόταση του διοικητή του νοσοκομείου, η Ένωση Ξενοδόχων αποφάσισε ότι για 3 χρόνια θα δώσει συνολικά το ποσό των 320.000 ευρώ προκειμένου να λειτουργήσει αυτό, όπως είπαμε, ως κίνητρο σε κάποιους που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Ρόδο. Πρόκειται συγκεκριμένα για 8 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπως είναι παθολόγοι, χειρουργοί, ακτινολόγοι, επεμβατικοί, καρδιολόγοι, νευροχειρουργοί και γιατροί εντατικής, Πρόκειται για τεχνολόγους, τρεις συνολικά. Οι γιατροί, να σας πω ότι θα πάρουν από 700 ευρώ το μήνα ο καθένας. Τρεις τεχνολόγους, οι οποίοι θα παίρνουν από 600 ευρώ το μήνα ο καθένας, και έναν αριθμό νοσηλευτών, στους οποίους θα δοθούν από 200 ευρώ το μήνα από την Ένωση Ξενοδόχων, ενώ προβλέπεται και 300 ευρώ το μήνα από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Mm-hmm. Να σας πω επίσης ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει αναλάβει και ο Δήμαρχος της Ρόδου, για να δώσει ο Δήμος Ρόδου κάποια λεφτά ως πριν. Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του νοσοκομείου και της Ένωσης Ξενοδόχων υπεγράφει σήμερα από τον διοικητή του νοσοκομείου Νίκο Καραμαρίτη και τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Γιάννη Πάπα Βασιλείου, ο οποίος τόνισε ότι οι ξενοδόχοι στέκονται αρρωγοί στην προσπάθεια. Προσπαθούν και εκείνοι από την δική τους την πλευρά να βοηθήσουν όσο
0: μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως και πρωτίστως βεβαίως για όλους εμάς τους μονίμους κατοίκους του νησιού και της Δωδεκανήσου, καθώς το νοσοκομείο δέχεται ασθενείς από όλα τα νησιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκε 48χρονος αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Να πάμε στο δικαστικό Μέγαρο και στο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομερούς πνευματικού αστυνομικός, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή και διατάραξη οικιακής ειρήνης, μόνο για αυτά.
0: Ναι.
3: Καθώς η καταγγελία της 51χρονης πρώην συντρόφου του έγινε για αυτό, η εισαγγελέα διαχώρισε τα πλημελήματα, τα αυτόφορα πλημελήματα, δηλαδή το γεγονό, αυτά που κατήγγειλε, δηλαδή ότι εισέβαλε στο σπίτι της και την απείλησε, με όσα κατήγγειλε εκ των υστέρων, ότι δηλαδή το προηγούμενο διάστημα την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις και την χτύπησε, και γι' αυτό έχει σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία σε βάρος του, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται. Ο συγκεκριμένος δεν οδηγήθηκε χθες, γιατί είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, όμως σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα του αυτοφόρου και περιμένουμε την έναρξη της διαδικασίας.
0: Μάλιστα, Κώστα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση αιτιών εκδήλωσης πυρκαγιών.
3: Mm-hmm. Ναι, ο προϊστάμενος εισαγγελίας υφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με αφορμή δημοσίευμα, ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να εξεταστεί για ποιο λόγο. Για να διερευνηθεί για ποιο λόγο έχουμε αύξηση πυρκαγιών που ξεκινούν από καλώδια, δίκτυα ή άλλες εγκαταστάσεις ρεύματος του ΔΔΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα, περισσότερες από 100 πυρκαγιές εξετάζεται από την πυροσβεστική μόνο για φέτος στη Θεσσαλονίκη, ότι ξεκίνησαν από τέτοιες εγκαταστάσεις, από τέτοια δίκτυα του ΔΔΕ. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που ανατέθηκε στην εισαγγελέα πρωτοδικών και με τη σειρά της στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, θα κληθούν να καταθέσουν πυροσβέστες, εκπρόσωποι της πυροσβεστικής, για να δώσουν σχετικά στοιχεία, όπως και τεχνική του ΔΔΕ, για να εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τον απολογισμό δράσης για τον ένα χρόνο στο τιμόνι του Σισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής παρουσίασε η διοικήτρια του Έλενα Ραφαέλα, κάνοντας λόγο για σαφή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους νοσηλευόμενους. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Αμαλία Γαριφαλίδου είναι μαζί μας. Αμαλία.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Ένα χρόνο στην Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σισμανόγλιου Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής γύρωσε η Έλενα Ραφαέλα. Η σχετική ανάθεσή της παρουσίασε τα πεπραγμένα επί της διοίκησής της. Μεταξύ άλλων, ο θετικός απολογισμός περιλαμβάνει μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείων κατά 53%, 100 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, αύξηση 20% στα διαθέσιμα και εξυπηρετούμενα ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, θετική αξιολόγηση εμπειρίας ασθενών από 79% ως 87% και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 43 νέους εργαζόμενους. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Έχουμε συνεργασία τώρα του Δήμου Ιωαννιτών και της αστυνομίας για τους αστέγους. Γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο.
5: Και αμέσως μετά να σου πω μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, να δούμε λίγο το ρεπορτάζ αυτό που προλόγησε. Την ενίσχυση της συνεργασίας για τον έγκυρο εντοπισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που διαβιούν στον δρόμο, συζήτησαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ιωαννιτών, η κυρία Μαρκούλα, και ο αστυνομικός διευθυντής Ιωαννίνων, Βασίλης Λαγός. Τώρα, οι αστυνομικές υπηρεσίες θα ενημερώνουν τις κοινωνικές δομές του Δήμου για περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται κατά τις πυροβολίες. Το υπνοτήριο αστέγων μπορεί να φιλοξενήσει δίκαιο έως και 34 άτομα και παρέχει της υγειονομική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική. Τώρα, μια τελευταία εξέλιξη σύμφωνα με πυροσβεστικές πηγές, Βίκη, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά μετά από κεραυνό στην περιοχή Λαΐστα του Δήμου Ζαγορίου. Στο σημείο ήδη μεταβαίνουν δυνάμεις και δόθηκε εντολή για απογείωση σε ένα αέριο μέσο, συγκεκριμένα σε ελικόπτερο. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, Βίκη. Παρακολουθούμε το θέμα και οτιδήποτε είναι θα ενημερώσουμε σχετικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.

0: Για 5 ημέρες ήταν αποκλεισμένοι οι 3 ορεινοί οικισμοί στη Λάρισα. Δεν είχαν επικοινωνίες, καθώς δεν είχε σήμα καμία εταιρεία. Να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι είναι. Για μία εβδομάδα ήταν αποκλεισμένοι επικοινωνιακά, τηλεπικοινωνιακά, να το πούμε έτσι καλύτερα. Οι κάτοικοι σε 3 ορεινά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα 2 εξ αυτών ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και μιλάμε για τη Σικαμινέα και την Καριά Ολύμπου, που το καλοκαίρι θα έλεγα ότι σφίζουν από ζωή, και η Καλυπεύχη που ανήκει στο Δήμο Τεμπών. Ο λόγος έχει να κάνει με τα κινητά τηλέφωνα αλλά και τα σταθερά, τα οποία δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν λόγω βλάβης. Και βέβαια όλο το παράδοξο είναι ότι ενώ υπήρξαν οι επικοινωνίες από την πλευρά των τοπικών φορέων που επικοινωνούσαν με τις εταιρείες για την αποκατάσταση της βλάβης, αυτό δεν γινότανε και για 5 ημέρες οι άνθρωποι ήταν χωρίς επικοινωνία. Και μάλιστα χρειάστηκε, γιατί υπήρξαν περιστατικά για μεταφορά ασθενών και δεν μπορούσε να γίνει, γιατί ακόμη και το 112 δεν λειτουργούσε στην περιοχή. Αυτό καταγγέλθηκε και από την πλευρά του Εκπαιδευτικού Συλλόγου της Καριάς, Καριά που είναι στους πρόποδες του Ολύμπου, ένα χωριό που το καλοκαίρι συγκεντρώνει πάνω από 1.500 κατοίκους και μαζί με τους επισκέπτες μπορεί να ξεπερνάει τους τα 2.000, αλλά και το χειμώνα, γιατί υπάρχει κόσμος που μένει. Και αυτό που ζητούν κάτι, και μας έλεγε ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κ. Κατσίβλος, ότι χρειάζονται, εκτός από την επικοινωνία που πρέπει να είναι μόνιμη, γιατί υπάρχει το καλοκαίρι πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, το χωριό γεμίζει από κόσμο, όπως και στην Καλυπεύχη, γιατί είναι και τουριστικά έτσι θέρετα της περιοχής, είναι ότι χρειάζεται και έναν γιατρό τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες να είναι σε καθημερινή βάση. Τώρα έρχεται μία φορά την εβδομάδα. Και από την άλλη, ο χώρος το αγροτικό, να το πούμε, ιατρείο που υπάρχει, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έτσι ώστε τουλάχιστον να γίνονται αυτές οι εξετάσεις από τον αγροτικό γιατρό, ή πρωτοβάθμια, να το πούμε έτσι, περίθαλψη.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι ένα από τα βασικά αιτήματα. Και όπως λένε οι ίδιοι, ότι είναι ζωντανά χωριά, είναι κόσμος που ασχολείται με την κτηνοτροφία και τη γεωργία και την υλοτομία, που μένουν εκεί μόνιμα και το χειμώνα και το καλοκαίρι, φυλάττουν θερμοπύλες και ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση, αλλά κυρίως όταν αφορά την επικοινωνία. Είναι ότι δεν παίρναν απαντήσεις, ενώ τους λέγανε ότι θα έρθουμε να αποκαταστήσουμε, δεν γινόταν, δεν υπήρχε ανταπόκριση από την πλευρά των εταιριών. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο και το πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι, και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως είπαμε, που οι περιοχές τα σφίζουν από ζωή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Πολιτισμού υπέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση προγράμματος μόνιμης στέγασης του Αρχείου Βιβλιοθήκης του Θεατρικού Μουσείου στην οικία Αλέξανδρου Σούτσου και του Θεατρικού Μουσείου στο Βιομηχανικό Συγκρότημα Τσαούσογλου στην Αθήνα. Από την Ερτρίπολης, ο Σταύρος Ζορμπαλάς έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα από αυτή την προγραμματική σύμβαση είναι στο 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει εξαγοράσει το 2021 το σύνολο των συλλογών του Θεατρικού Μουσείου με το πολύτιμο αρχείο του. Το εν λόγω μουσείο και το αρχείο του έχουν χαρακτηριστεί από το 2016 νεότερα μνημεία, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου. Και βέβαια στόχος είναι η διάσωση, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ψηφιακή ανάδειξη της συλλογής του Θεατρικού Μουσείου, δήλωσε και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Βίκη, περισσότερα από 12.000 νεότερα μνημεία και αρχαιακά τεκμήρια που τώρα είναι στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης μελετώνται συστηματικά ώστε να εκτεθούν στο νέο Θεατρικό Μουσείο. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία της θεατρικής μας κληρονομιάς και να είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και στο κοινό. Το έργο διαρθρώνεται σε 7 υποέργα σε βάθος τετραετίας. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών έχει λοιπόν τον λόγο σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αφορά πάνω από 12.000 αντικείμενα και εκθέματα και αρχαιακό υλικό. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε δεύτερο. Αν μη τι άλλο, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσω της προγραμματικής σύμβασης για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

0: 2026 για φέτος δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στις δροσερές νύχτες της Φλόρινας, του Αμιντέολα και των Πρεσπών, καθώς σήμερα η έναρξη γίνεται από εδώ, από την περιοχή της Φλόρινας, με την παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του πρώην βουλευτή και εκπαιδευτικού της Φλόρινας, Θανάση Γερμανίδη, στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, ενώ αύριο συνεχίζουν το ταξίδι τους οι εκδηλώσεις πρέσπες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών με την μεγάλη συναυλία της Ελένης Σταλιγοπούλου, και συνεχίζει το ταξίδι του στο Αμίντεο με την θεατρική παράσταση με την Νικολοπούλου, καθώς επίσης θα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις τόσο στην περιοχή της Φλόρινας τις επόμενες ημέρες, στην κεντρική πλατεία, όπου θα γίνει το 4ο Βαλκανικό Συμπόσιο για την παρουσίαση βαλκανικών γεύσεων και προϊόντων, όπως επίσης θα έχουμε και την συναυλία της Νατάσας Μποφίλιου στο τέλος των εκδηλώσεων. Έτσι πέφτει και η αυλαία των εκδηλώσεων μαζί με την εικαστική έκθεση από το Εργατικό Κέντρο Φλόρινας στους δρόμους της Μνήμης. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα γίνει στο κλείσιμο των εκδηλώσεων, όπου θα γίνει και η παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και η συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου για άλλη μια χρονιά. Οι εκδηλώσεις πρέσπες δίνουν το δικό τους χρώμα στη Φλόρινα, την Πρέσπα και το Αμίντεο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.

0: γεύσεις, μουσική και πολλοί κόσμος πλημμύρισαν χθες στην Επάνω Σκάλα στο φινάλε του Taste Lesbos του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά ο Δήμος Μυτιλίνης. Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι, χθες είδαμε την Επάνω Σκάλα να αλλάζει, είδαμε την Επάνω Σκάλα να φύζει από ζωή, πράγμα που είχαμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό, τόσος πολλής κόσμος συγκεντρωμένος με αφορμή το μεγάλο φινάλε του Taste Lesbos, του γαστρονομικού φεστιβάλ που διοργάνωσε για πρώτη φορά φέτος ο Δήμος Μυτιλίνης. Περισσότεροι από 50 παραγωγοί και επιχειρηματίες έδωσαν το παρόν, παρουσιάζοντας προϊόντα και γεύσεις από το νησί, ενώ το δικό τους ξεχωριστό στίγμα έδωσαν και οι σύλλογοι από τα χωριά που μέσα από ένα live cooking και την παρασκευή παραδοσιακών εντεσμάτων όπως είναι οι πατατοκεφτέδες και οι γκουσλεμέδες. Μετά τις γεύσεις, μετά από όλη αυτή την εμπειρία που ζήσαμε, τη σκητάλη πήρε η μουσική με ένα μεγάλο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής να ολοκληρώνει τη βραδιά δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Φυσικά, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι διοργανωτές στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το γαστρονομικό φεστιβάλ έχουν σκοπό να γίνει θεσμός για το νησί, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία, τουρίστες και επισκέπτες, να δοκιμάζουν τα τοπικά παραδοσιακά εδέσματα και όχι μόνο τη Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Με θλίψη και συγκίνηση, ο λογοτεχνικός κόσμος της χώρας πληροφορήθηκε την απώλεια του ποιητή και συγγραφέα Διαμαντή Αξιώτη, ο οποίος κατάφερε να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, για να βγάλει τη γενέφλια πόλη του την Καβάλα έξω από τα στενά σύνορά της, φέρνοντας την επιφάνεια της βαθιές της ρίζες στο χρόνο και την ιστορία. Θανάσης Γογάδης έχει επιμεληθεί το θέμα.
1: Έφυγε από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου σε ηλικία 84 ετών ο καβαλιώτης ποιητής και συγγραφέας Διαμαντής Αξιώτης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε μία από τις κορυφαίες μορφές της καβαλιώτικης λογοτεχνίας, καθώς τίμησε τους ήρωες της καθημερινότητας που κατοικούσαν δίπλα του, όπως χαρακτηριστικά τόνιζε σε κάθε ευκαιρία, και τιμήθηκε πολλάκι τόσο για τα οντολογικά, πολιτικά και φιλοσοφικά ζητήματα που άγγιξαν τα διηγήματά του, όσο και για τις ολοκληρωμένες περιγραφές των σκοτεινών πλευρών της ανθρώπινης ψυχής, οι οποίες έπλασαν τις περισσότερες ποιητικές του συλλογές, τόνισε στη συλληπιτήρια δήλωσή του ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Διαμαντής Αξιώτης γεννήθηκε το 1942 και δεν απαρνήθηκε ποτέ την Καβάλα. Το 2003 εξέδωσε την ανθολογία «Καβάλα, μια πόλη στη λογοτεχνία», ενός όμως στις σελίδες του οποίου συναντώνται κείμενα που αφορούν την πόλη από την εποχή των πρώτων ονομασιών

0: και πηγή αιώντιας μέχρι τις μέρες μας. Υπήρξα μέλος του Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής των Λογοτεχνικών Περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο. Κείμενό του, από το Διήγημα Η Άννα του Κλείδωνα, έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στα αναγνωστικά της Δευτέρας Γυμνασίου στη Διδακτέα Ύλη των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Διαμαντής Αξιώτης, γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1942. Ξεκίνησε οικονομικές και πολιτικές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που όμως διέκοψε. Με τη συγγραφή ασχολήθηκε στην αρχή ως πάρεργο και λίγο αργότερα επαγγελματικά. Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνος των λογοτεχνικών περιοδικών Σκαπτή Ύλη και Υπόστεγο, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίας, καθώς και τα μυθιστορήματα «Το ελάχιστο της ζωής του» το 1999, «Πλωτές γυναίκες» το 2002, «Μοιρασμένα χιλιόμετρα» το 2004, «Λάθος λύκο» το 2010. Ποίηματα και πεζά του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, εφημερίδες και ανθολογίες. Έργα του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική και γερμανική γλώσσα. Έχει συνεργαστεί με την ελληνική ραδιοφωνία και ήταν μέλος της εταιρείας συγγραφέων. Η οικογένειά του ενημέρωσε ότι θα υλοποιηθεί η επιθυμία του για την αποτεύφρωση της όρους του.
1: Και να κλείσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, και στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες. Η άνεμη στα δυτικά αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Με την έντονη ζέστη να επιμένει και σήμερα και να επηρεάζει τα πάντα, τους πάντες και τα πάντα, το μενού βλέπετε έχει σαραντάρια σε αρκετές περιοχές της χώρας, παρά το γεγονός ότι είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν εμποδίζει τις συνθήκες δυσφορίας που είναι αισθητές σε πολλές περιοχές. Κουράγιο και υπομονή σε κάθε περίπτωση μέχρι την Πέμπτη, οπότε θα έχουμε εκεί μια μικρή ανάσα δροσιάς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προλογικών συντελεστών προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας με έμφαση στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, νέοι κωδικοί προϊόντων με μέση μείωση τιμών περίπου 7% εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Συνεχίζεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Καβάλα στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου. Επιχειρούν 4 νεαρά μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Συνελήφθη 54χρονος για τη φωτιά στο βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Έκοβε χόρτα με χορτοκοπτικό. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Την επιστροφή των Αμερικανών διπλωματών στις θέσεις τους στη Μέση Ανατολή σχεδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο του State Department. Πλήρως προετοιμασμένη δηλώνει Τεχεράνη απέναντι στις νέες διευρυμένες κυρώσεις των ΗΠΑ. Δεκάδες τραυματίες και ζημιές σε σπίτια από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Γαλλίας. Και τέλος ζεστός ο καιρός σε όλη τη χώρα, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων, από όλα τα μέτωπα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις. Βέβαιως τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, εκεί που έχουμε την οικονομική D-Day για το Ιράν, με το ασφυκτικό κλοιό, με κυρώσεις, ενώ πάντως στο τραπέζι υπάρχει και η στρατιωτική επιλογή από την πλευρά των Αμερικανών. Είμαστε στο τέλος, στα τέλη Αυγούστου, με το υδράργυρο να παραμένει στα ύψη και περιοχές της χώρας και πόλεις όπως η Πάτρα, Λάρισα και ο Πειραιάς να έχουν μεταβληθεί κυριολεκτικά σε καμίνι με τον υδράργυρο να δίνει τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με ένα θέμα που αφορά τους πάντες και έχει να κάνει κυρίως με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Να ξεκινήσουμε με το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Με το σήμα κινδύνου το οποίο εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας με το φυσικό αέριο να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 ετών και να συμπαρασύρει και τη χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, μας ενημερώνει η αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμερτζιάν. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως το είπες και εσύ, το φυσικό αέριο είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο του 2023, όταν ήταν πιο φρέσκια η ενεργειακή κρίση που είχε προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη και δύο ενεργειακές κρίσεις μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια. Το ρεύμα ως αποτέλεσμα έχει ανέβει. Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος, ο σημαντικότερος ίσως, είναι η ξηρασία που έχει θέσει εκτός λειτουργίας ένα μεγάλο μέρος των πυρηνικών εργοστασίων της Ευρώπης. που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα από αυτά είναι και στη Ρουμανία που λειτουργεί στο 40% της δυναμικότητάς του και όπως ξέρουμε η Ρουμανία συνδέεται το σύστημά της πολύ στενά με το ελληνικό. Έχει επιμολύνει μοιραία και τις ελληνικές τιμές. Είναι και η ζήτηση πολύ αυξημένη λόγω του καύσωνα. Οπότε σήμερα είχαμε χοντρική τιμή ρεύματος στα 173 ευρώ. Αυτό για να το κάνουμε λίγο πιο προσιτό στους ακροατές. Φανταστείτε ότι η χοντρική τιμή του ρεύματος είναι 17,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα χωρίς να μπουν καν οι επιπλέον φόροι. Με τους φόρους θα ήταν πολύ παραπάνω συν το καπέλο της λιανικής. Για να μην ανησυχήσουν από πριν ο κόσμος, μέχρι στιγμής ο μήνας όπως διαμορφώνεται στη χοντρική δεν είναι πολύ υψηλός, δηλαδή είναι στα 123 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Είναι τέτοιο το ποσό που μπορεί να απορροφηθεί από τους παρόχους.
1: Και δεν επηρεάζει τα τιμολόγια εννοείς, ναι, που παίρνουμε.
2: Κάποια θα επηρεάσει, αλλά μπορεί να μην επηρεάσει πολλά. Έτσι και αλλιώς μιλάμε για τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Στα πράσινα η πλειοψηφία των καταναλωτών που έχουν μείνει σε αυτά είναι κυρίως τη ΔΕΗ. Μπορεί, ξαναλέω, με αυτές τις τιμές, ακόμα δεν έχει κλείσει βέβαια ο μήνας, αλλά μένουν λίγες ημέρες να απορροφηθεί αυτό το κόστος. Ωστόσο η ανησυχία είναι για το χειμώνα. Χτες είχαμε εκτιμήσεις της Goldman Sachs που λέγανε ότι το φυσικό αέριο μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ το χειμώνα αν παραμείνει ο πόλεμος με το Ιράν, δεν επιληθεί το ζήτημα και παραμείνουν και κλειστά ή μη κλειστά όπως είναι τώρα τα στενά του Ορμούζ, οπότε υπάρχει και πρόβλημα και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου. Αυτό θα επηρεάσει πολύ την κατάσταση, δεδομένου και ότι οι αποθήκες δεν είναι σε πληρότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ κάτω από τα περσινά επίπεδα. Τώρα, με βάση αυτό, χτες είχαμε μια εξαγγελία, μια προαναγγελία ουσιαστικά από τον Κωστή Χατζηδάκη, που είπε ότι η κυβέρνηση έρχονται καλά νέα για τις τιμές των ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς η κυβέρνηση επεξεργάζεται ένα πλαίσιο στήριξη των καταναλωτών. Δεν έχουμε ακόμα σαφείς πληροφορίες για το τι πρόκειται να περιλαμβάνει αυτό το πλαίσιο, ωστόσο οι εναλλακτικές είναι τρεις. Η πρώτη εναλλακτική είναι να εφαρμοστεί αυτό που είχε εφαρμοστεί και το 2022 αν υπάρξει ανάγκη, δηλαδή ένας μηχανισμός έτσι ώστε να μην επιμολύνονται οι τιμές του ρεύματος από τις ΑΠΕ, από το φυσικό αέριο και στη συνέχεια από αυτό το κουμπαρά να επιδοτείται οριζόντια, να επιδοτούνται οι καταναλωτές. Υπάρχει μια δεύτερη επιλογή που προσωπικά τη βρίσκω πιο πιθανή. Να υπάρξουν και κάποια εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να μην γίνεται αυτόματα η επιδότηση, αλλά να γίνει όπως είχε γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή κάνεις αίτηση και σου επιστρέφεται σαν ένα pass ένα μέρος των χρημάτων.
1: Σαν ένα pass, ακριβώς όπως το λες, ναι, το οποίο έχει δοθεί και άλλες φορές.
2: Και η τρίτη, ακριβώς. Και η τρίτη επιλογή, που είναι και η λιγότερο πιθανή, είναι μείωση των φόρων πάνω στο ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Αυτά τα τρία σενάρια πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, γιατί είχαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι.
2: Φανταζόμαστε όλοι πως καθώς προχωράμε στο φθινόπωρο θα χαμηλώσουν οι θερμοκρασίες. Ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν και εκτός από το πρόβλημα στη διακίνηση του φυσικού αερίου έχουμε και ένα μέρος της παραγωγής που έχει καταστραφεί, δηλαδή το μεγάλο δηληστήριο και οι μεγάλες υποδομές του Κατάρ που προμήθευαν το 20% της Ευρώπης πλέον σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι εκτός λειτουργίας και θα πάρουν χρόνια να αποκατασταθούν.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Μαρίνα Δεμετζιάν, κρατάμε τα τρία σενάρια που μας μετέφερες και παρακολουθούμε έτσι και αλλιώς εξελίξεις και ενημερώνουμε διαρκώς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την οικονομική μας στάθμη Μαρίνα Δεμετζιάν να μας λέει για τις συνθήκες που έχουν επηρεάσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τα κόστη όπως διαμορφώνονται σήμερα, καθώς και τα τρία σενάρια που υπάρχουν για το τι θα γίνει από εδώ και πάρει με βάση αυτά τα δεδομένα που έχουμε στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τρία σενάρια που εξετάζονται για την επόμενη μέρα στην αγορά ενέργειας, αν και εφόσον χειροτερέψουν πολύ τα πράγματα. Εμείς να μείνουμε στο μέτωπο των τιμών και να περάσουμε στη συμφωνία για τη μείωση, στην οποία θα μπουν περισσότεροι από 1.000 κωδικοί προϊόντων από την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, έως και τις γιορτές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά. Μάλιστα, ακούσαμε νωρίτερα και τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον Θεοδωρικάκο, να εκφράσει την εκτίμησή του ότι μπορεί να αγγίξουν και τα 1.500 αυτά τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε για ένα δύσκολο χειμώνα λόγω των διεθνών εξελίξεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Γογό Γασέλη, την οικονομική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε για αυτή τη συμφωνία. Γογό, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Διευρύνεται καθημερινά η λίστα με τα προϊόντα μειωμένης τιμής. Προστίθενται συνέχεια νέοι κωδικοί, είτε επώνυμοι είτε ιδιωτικής ετικέτας. Νωρίτερα, στη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, ανέφερε ότι μπορεί οι κωδικοί τελικά να ξεπεράσουν και τους 1.500. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής είναι στους 1.150 οι κωδικοί. Και οι πρώτες μειώσεις στα ράφια θα φανούν στις 31 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα. Όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, η συμφωνία με την αγορά αφορά βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, με τη μείωση να ξεκινά από τουλάχιστον 5% και σε αρκετούς κωδικούς, θα είπε, όπως είπε, θα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, αγγίζοντας ακόμα και το 20%, ενώ τη Δευτέρα, που θα υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις, θα δοθεί στη δημοσιότητα η λίστα. Μένεται να ανακοινωθεί και το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα έχουν τα νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Καθώς, Γρηγόρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το εύρος των μειώσεων από 5, ότι στο εύρος αυτό από 5 έως 20% δεν περιλαμβάνεται και η έκπτωση που θα κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που εκεί κάθε μία για λόγους ανταγωνισμού θα δώσει ένα δικό της ποσοστό μείωσης ανακωδικό. Ο Υπουργός πάντως προειδοποίησε ότι ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος, καθώς οι δύο πόλεμοι που είναι σε εξέλιξη και η διεθνής αβεβαιότητα δημιουργούν κινδύνους, με βασικότερο την πορεία των τιμών του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει σε ολόκληρη την αγορά. Ανέφερε ότι αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερακάκη, προκειμένου να κάνουν μια αναλυτική συζήτηση με μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την ενίσχυση των εισοδημάτων των οικοκυριών εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη.
1: Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είπε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
4: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν, τιμές στο ράφι, τιμές στα σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, τιμές ενέργειας, τηλεκτρικό ρεύμα και τιμές στα καύσιμα, το τρίπτυχο που ανάβει φωτιές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Με τις τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, όλοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, ίσως και εντός εβδομάδας, να ανακοινώσει η κυβέρνηση παράταση της κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Να σημειώσουμε ότι έως στις 31 Αυγούστου βρίσκονται σε ισχύει η επιδότηση στο ντίζελ κατά 10 λεπτά το λίτρο από το κράτος και πλέον 5 λεπτά το λίτρο. Την ανάγκη να υπάρξει συνέχιση της επιδότησης στα καύσιμα υπερτώνησε, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή πρωινή με παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη. Ο Μιχάλης Κιούσης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.
5: Έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες καθημερινές αυξήσεις από εκεί που ξεκινάει η τιμολόγηση των καυσίμων στην Ελλάδα, δηλαδή από τα δηληστήρια έχουμε αυξήσεις. Ακόμα δεν έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις στον καταναλωτή. Περνάνε σταδιακά κάθε συνάδελφος ανά την Ελλάδα που ανεφοδιάζεται, προσαρμόζει τις τιμές. Θεωρώ ότι μέχρι το τέλος εβδομάδος θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, συν 4-5 λεπτά ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης. Με χθεσινή τιμοληψία είχε μέση τιμή Ελλάδος 2,024 για την αμόλυβδη και 2,035 για το πετρέλαιο κίνησης. Πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα να πάρθουν αποφάσεις, να ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Πρέπει να συνεχίσει η επιδότηση πιο ενισχυμένη, γιατί το καύσιμο είναι πανάκριβο. Και το άλλο θέμα σοβαρό που θα μας απασχολήσει σε 1,5 μήνα είναι με την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι στις 15 Οκτωβρίου Το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε 1,07, δηλαδή αν παραγγέλνατε στο σπίτι σας 1000 λίτρα θα πληρώνατε 1070 ευρώ. Και αν ξεκινούσε σήμερα, υποθετικά αν ήταν σήμερα 15 Οκτωβρίου, θα ξεκίναγε 1,83, δηλαδή τα 1000 λίτρα θα δίνατε 1830 ευρώ. Η διαφορά είναι τεράστια.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας με τη μεγάλη εικόνα αυτή τη φορά. Την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων από το ελληνικό χρέος, δρομολογεί η κυβέρνηση. Μια κίνηση που θεωρεί πως θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την οικονομία και την εξοικονόμηση των τόκων. Σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης με βίντεο που ανάρτησε στα social media. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
6: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές.
1: Λοιπόν, πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Πυρακάκης εξηγεί με το βίντεο αυτό, Κώστα, τι κερδίζει η χώρα και τι κερδίζουν οι πολίτες από την πρόορη αποπληρωμή του χρέους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Επανήλθε λοιπόν στο θέμα του χρέους ο κύριος Πυρακάκης με ανάρτησή του, όπως είπες και εσύ, στα social media. Εξήγησε, Γρηγόρη, γιατί γίνονται οι πρόορες αποπληρωμές, ενώ έκανε λόγο για εξοικονόμηση 800 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τόκους. Όπως είπε, όπως εξήγησε, επιλέγει η κυβέρνηση να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους στην ταχύτερη αποπληρωμή δανείων και απέρριψε αρχικά την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει πρόωρα φτηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%. Όπως αναφέρει, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν με μισή μονάδα, 0,5%. Κάτι που σήμερα μεταφράζεται σε κόστος περίπου 3%. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι πρόορες αποπληρωμές δεν χρηματοδοτούνται μέσω νέου και ακριβότερου δανεισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, φέτος η Ελλάδα θα δανειστεί 8 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές και την ίδια ώρα θα κάνει αποπληρωμές 8,9 δισεκατομμυρίων. Αντίθετα, τα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών προέρχονται από τα ταμιακά διαθέσιμα. Θυμίζουμε την ευκαιρία είναι γύρω στα 30 δισεκατομμύρια. Αλλά και το πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί, το πρωτογενές πλεόνασμα που ένα μέρος του, το μεγαλύτερο μέρος, το 60% Γρηγόρη, είναι υποχρεωμένη η χώρα να το πάει σε αποπληρωμή χρέους. Εξηγεί ακόμα ο κύριος Πυρακάκης ότι τα συγκεκριμένα χρήματα λόγω των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων δεν μπορούν να διοχετευτούν σε παροχές. Είναι αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά που αναφερθήκαμε αναλυτικά στο θέμα του χρέους. Δεν μπορεί η Ελλάδα, επειδή έχει πρωτογενή πλεονάσματα, όλο το ποσό, όλο το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων να πάει για παροχές. Γι' αυτό και είναι και για την ενόψη της ΔΕΘ. Είναι περιορισμένα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Είναι και το θέμα των δαπανών από την άλλη μεριά, που είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρέος, για τις πρόορες αποπληρωμές και γενικότερα για τις παροχές. Να πω επίσης ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Υπουργός στο 2032. Είναι μια χρονιά, Γρηγόρη, κατά την οποία το ξέραμε, το επαναλαμβάνω, ο Υπουργός, ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν αντιμέτωπη με μια σημαντική δημοσιονομική επιβάρηση. Το έχει πει και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος, ο κύριος Λουνάρας, πάρα πολλές φορές. Πρόκειται για 25 έως 30 δισεκατομμύρια ευρώ αναβαλλόμενων τόκων από την περίοδο της κρίσης. Είναι δηλαδή η περίοδος χάριτος που είχε η Ελλάδα.
1: Και αρχίζουν τα δύσκολα τώρα.
7: Δηλαδή εδώ που αποπληρώνουμε, που έχουμε ανάγκες για 5 και 6 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, άντε 8 για να εξυπηρετήσουμε τις δανειακές μας ανάγκες, μπορεί να χρειαζόμαστε 10 και 11. Έτσι όμως η χώρα θα έπρεπε να, ακόμη και αν το συγκεκριμένο βάρος κατανεμόταν σε βάθος 20ετίας, η χώρα θα έπρεπε να καταβάλει περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Και με τις πρόορες αποπληρωμές εξουδετερώνουμε, λέει ο κύριος Πυρακάκης, αυτή την άρκη από τώρα, και βέβαια μια ανάγκη που οδηγεί από την εξοδοτρών μας σε εξοικονόμηση περίπου 800 εκατομμυρίων ετησίως. Γρηγόρη.
1: Να μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν όμως πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στα οποία ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Όμηρος Σάπαλος, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στον Οργανιάδη, καταλογίζει δημοσιονομικό λαϊκισμό. Για να τον ακούσουμε.
8: Δυστυχώς τα κόμματα συνεχίζουν να λειτουργούν με όρους δημοσιονομικού λαϊκισμού στο ζήτημα του δημοσίου χρέους και να επιμένουν σε μια επιχειρηματολογία ότι θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα να τα διαθέσουμε για κοινωνικούς σκοπούς, να μειώσουμε να μειώσουμε φόρους, να αυξήσουμε περαιτέρω εισοδήματα και το καθεξής. Έλα όμως που λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο, και ο ξενοδόχος είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Που τι σου λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες? Αν έχεις σαν χώρα ένα υπερπλεώνασμα, πάει καλά δηλαδή η οικονομία, παραπάνω από τα προβλεπόμενα, ένα κομμάτι από αυτό το υπερπλεώνασμα μπορείς να τα δώσεις πίσω μειώνοντας φόρους και ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι υποχρεωτικά πρέπει να πάει στην γρηγορότερη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Δεν μπορεί να πάει όλο το υπερπλεώνασμα για κοινωνικούς σκοπούς ή για μειώσεις φόρων. Όπως και το κάναμε. Πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2025 είχαμε ένα υπερπλεώνασμα 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο, 830 εκατομμύρια για την ακρίβεια, τα έχουμε ήδη διαθέσει στους πολίτες για κοινωνικούς σκοπούς και για ενίσχυση εισοδήματος.
1: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα επί της αρχής. Για παράδειγμα, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομέαρχης οικονομικών του κόμματος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο και στον Νοτιανιάδη, είπε ότι το βλέπουμε θετικά όλο αυτό, αλλά το θέμα δεν προσφέρεται για επικοινωνική διαχείριση, στην οποία, όπως είπε, αναλώνει η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της ατζέντα στο δημόσιο διάλογο. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
9: Έχουν τοποθετηθεί καθαρά και δημόσια και στις προηγούμενες πρόορες αποπληρωμές. Έχουν τοποθετηθεί θετικά. Αυτό που έχει όμως μεγάλη σημασία είναι ότι δεν προσφέρεται αυτό το θέμα για επικοινωνιακή διαχείριση όπως επέλεξε η κυβέρνηση. Σηκώνουν αρκετό νερό, όσο είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυραγκάκης, όπου ειλικρινά πιστεύω ότι μάλλον για να αποφύγει να βγει από το επίκεντρο της κουβέντας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την απόφαση του Βουλή Επικρατείας προέβησε σε αυτήν την επικοινωνιακή καταιγίδα. Το χρέος, κύριε Νανιάδη, είναι υπόθεση που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους μας. Βάζουμε τρία ζητήματα. Πρώτον, ότι είναι μια πολιτική που μέχρι τώρα τη στηρίξαμε. Έχει ένα όριο αυτή η πολιτική. Δεν μπορεί επάπειρον οι πρόορες αποπληρωμές να είναι θετικές, γιατί πρέπει να συγκρίνεις τι γλιτώνεις και τι κερδίζεις από τα λεφτά που αναγκαστικά θα ξαναδανειστείς. Πρέπει να είναι χαμηλότερο το επιτόκιο. Αλλιώς και αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο στους γυναικές. Έτσι.
1: Σε διαφορετικό μήκος κύματος, ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε και αυτός εδώ στην ίδια κουμπή στο σταθμό μας και εξαπέλυσε πειρά κατά του Πρωθυπουργού για την εξέλιξη που είχαν αυτή στο μέτωπο της οικονομίας.
10: Επειδή η ταπεινότητά μου έχει υπηρετήσει την επιστήμη της οικονομίας, ειλικρινά έχω ταλαιπωρηθεί να βρω έναν οικονομικό λόγο για να γίνει αυτή η επιλογή. Δεν έχω βρει. Συνεπώς ο λόγος είναι πολιτικός και είναι μια προσπάθεια, θα σας έλεγα, αναγέννησης των πιθανοτήτων να κάνει η ευρωπαϊκή καριέρα ο κ. Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της θητείας του. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εξήγηση. Είναι ένα χρέος στο το οποίο είχε μια ρύθμιση την οποία μακάρι να είχαμε για το σύνολο του ελληνικού χρέους. Θα ήμασταν ευτυχέστατοι, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πληρώναμε μόνο 1,5% για τον όγκο του χρέους που έχει το ελληνικό δημόσιο, και πάει και το σβήνει αυτό.
1: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα στο δελτίο μας, χωρίς να φύγουμε όμως από το θέμα αυτό, το μεγάλο το ζήτημα της οικονομίας, το οποίο δίνει το τέμπο στην επικαιρότητα, ειδικά αυτή την περίοδο που έχουμε πει και άλλες φορές, η πολιτική ζωή της χώρας έτσι κι αλλιώς κινείται σε ρυθμούς οικονομίας και σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και ήδη από χθες το News Radio 105,8 ξεκίνησε μια μεγάλη έρευνα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, άνοιξε τα μικροφωνά του και φιλοξενεί εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, της πραγματικής οικονομίας και των εργαζομένων, προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους εν ώψη της έκθεσης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι περιμένει να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένει από το πακέτο που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
11: η φετινή ΔΕΘ για την κυβέρνηση είναι μια δύσκολη εξίσωση. Έτσι, πρέπει να συνδυάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα, το διαθέσιμο εισόδημα, το είπατε και εσείς πριν, τη στήριξη των μικρομεσαίων, να έχει κοινωνική ανταπόδοση και να έχει ως αποτέλεσμα μια πιστική οικονομική πρόταση για την επόμενη μέρα. Έχουμε καταθέσει πρώτα απ' όλα ένα δεκάλογο της επιχειρηματικότητας, αλλά είμαστε πιο συγκεκριμένοι με κάποια μέτρα κοστολογημένα, γιατί μπορεί βεβαίως το οικολογιστήριο του κράτους να κοστολογεί και δίκαια και σωστά κάνει, αλλά και οι ψηφοφόροι και οι φορολογούμενοι επίσης αξιολογούν δίκαια. Είπαμε λοιπόν ότι θα ζητάμε για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ από το δημοσιονομικό πακέτο που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, εάν είναι στα 1,3 δις ή 700 εκατομμύρια αν φτάνει τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή περιοριζόμαστε στο 1 τρίτο του συνολικού πακέτου ως κόστος. Αν και εμείς δεν το θεωρούμε κόστος, το θεωρούμε επένδυση. Αυτά τα μέτρα είναι επένδυση, γιατί επιστρέφουν, είδατε τι υπεραξία επιστρέφεται στο κράτος.
1: Αυτά λοιπόν ζητούν οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα ετοιμάζονται για το συλλαλητήριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Κόκας, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ και πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας, μίλησε στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές. Να τον ακούσουμε.
12: 5 του Σεπτέμβρη ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη.
13: Ναι.
12: Μαζικά, αποφασιστικά. Τοντάδες συνδικάτα, δεκάδες εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες. Το συλλαλητήριο που οργανώνουμε 5.30 ώρα το απόγευμα στη ΧΑΝΘ.
13: Ναι.
12: Ακριβώς για να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία σήμερα έχουμε εμείς ανάγκη, για να ικανοποιηθούν δικές μας ανάγκες, δηλαδή για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, έτσι, για επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και αντίστοιχα με τις συντάξεις στο δημόσιο κτλ. Λοιπόν, για ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της ζωής μας, του εισοδήματός μας από την ακρίβεια, φιλοδοξούμε να είναι ένα συλλαλητήριο μαζικό που να δείξει ο λαός, λοιπόν οι εργαζόμενοι, την αποφασιστικότητά τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζουν και στον τρόπο που την αντιμετωπίζουν.
1: Τώρα, τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη στοχεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών για τα νοικοκυριά από νέες αυξήσεις, ειδικά στην ενέργεια και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Οι στοχευμένες παρεμβάσεις στη στήριξη πολλών κοινωνικών ομάδων με σαφή τετραετία ορίζοντα συνθέτουν το πολιτικό πλαίσιο των όσων θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως λένε οι πληροφορίες, στο επίκεντρο μόνιμες φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύσεις, η μείωση προκαταβολής φόρου και η στήριξη οικογένειας των συνταξιούχων και της μεσαίας τάξης. Είναι εδώ στο κοντά μας ο Νότης Ανιάδης, πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί έχει το ρεπορτάζ. Βασικό ζητούμενο Νότη, η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η μάχη της ακρίβειας. Είχαμε και στην αρχή του δελτίου μας αναλυτικά ρεπορτάζ για την ακρίβεια στο ράφι, για το ρεύμα, για τα καύσιμα κτλ. Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, στο πολιτικό σκέλος υπάρχει μια ενόχληση στο Μαξίμιο για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Οπωσδήποτε υπάρχει ενόχληση. Όχι γιατί, λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες, αισθάνονται μια ανασφάλεια, δημιουργεί μια ανασφάλεια η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ανέβει μια μέρα πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός, αλλά γιατί υπάρχει ένα άγραφος κανόνας, η ΔΕΘ καλεί κατά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και δύναμη τον Πρωθυπουργό, τον Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς και όλοι οι άλλοι ανεβαίνουν και τοποθετούνται στο οικονομικό πολιτικό σκέλος, πλαίσιο το οποίο περιγράφεται από αυτές τις τοποθετήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη φορά πάει μια μέρα νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγο πιο πριν στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή που είχα στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλτατζή που έπρεπε να λείψει, ο Πάρης Κουκουλόπουλος από το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ποτέ δεν τα πήγαινε καλά με τους θεσμούς ο κύριος Τσίπρας, αν και αυτό δεν είναι θεσμικό, απαντούν από την Ελλάς, λέγοντας ότι είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν είναι προσκεκλημένος της ΔΕΘ, μόνος το ανεβαίνει, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το κάνει για να προκαταλάβει την εμφάνιση του Πρωθυπουργού και να τον υποχρεώσει εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο να απαντήσει σε όσα πει είτε στην ομιλία του το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, είτε την μεθεπόμενη Κυριακή συνέντευξή του. καταλαβαίνει κανείς ότι οι τόνοι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ θα κρατούν ψηλά. Όχι ότι δεν κρατιόνται ψηλά και μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που έχει δημοσκοπικά προηγούμενα νωρίτερα να χάνει τη δεύτερη θέση, ενώ και από τα αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ δέχεται πιέσεις εμέσως πλησαφώς ο κύριος Παπάς, που επίσης είχαμε στην εκπομπή.
1: Θα ακούσουμε συνέχεια και αποσπάσματα και άλλα.
14: Να τον κατηγορεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Από εκεί έπειτα η κυβέρνηση ανεβαίνει, όπως καταλάβαμε, στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας ένα πλεόνασμα να το μοιράσει ισότιμα προς όλους, όλη την ελληνική κοινωνία, όχι λίγο παραπάνω για τους συνταξιούχους, λίγο παρακάτω για τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Αλλά ό,τι μπορεί να μοιραστεί ισότιμα, ελπίζοντας ότι έτσι θα ξεπεραστεί και το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας, που κανείς δεν αρνείται ότι είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε και τον κύριο Τσάπαλο πάλι νωρίτερα, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, να τοποθετείται και να εξηγεί πριν αφήγηση της κυβέρνησης από αυτού.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τι είπε και νωρίτερα και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην τηλεόραση του Sky, ο οποίος αναφέρθηκε στις περαιτέρω μειώσεις φορολογικού συντελεστές για το 2027.
15: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
16: Άρα πρέπει να αυξήσει
15: και έτσι
16: εισόδημα.
15: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
16: θα
15: μόνο
16: το κάνει
15: με τα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώσει φορολογικού συντελεστές με έμφαση, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες. Θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις, και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
16: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
15: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
1: Λοιπόν, μάχη με την ακρίβεια και μειώσεις φόρων ψηλά στην ατζέντα την κυβερνητική Νότια Ανιάδη, αλλά και ταμείο ανάκαμψη. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά χθες από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.
14: Και μάλιστα υπήρχε και παρασκήνιο.
1: Δηλαδή.
14: Βεβαίως έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο ταμείο ανάκαμψη, στο γεγονός ότι από τα 136 ορόσημα τα δύο μόνο εκκρεμότητες υπάρχουν, στο ότι η κυβέρνηση υποστηρίζει και διαλαλεί, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ότι κατά να χρησιμοποιήσει αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδόν στο 100% αν υλοποιηθούν και αυτά τα δύο. Σου θυμίζω ότι και χθες το λέγαμε, δεν πρέπει να χαθεί κάτι, δεν μπορεί να γίνει γέφυρα σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως γίνεται στο ΕΣΠΑ. Είναι έτοιμη να υποβάλει πλήρη φάκελο και να έρθουν τα τελευταία δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, το σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ΑΝΑΕΠ ποσοστό από αυτό το μεγάλο ταμείο μετά το COVID, αλλά είχαμε και παρασκήνιο, όπως είπα. Έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι στο Υπουργικό Συμβουλίο βρέθηκε χθες ο κύριος Κυλακάκης αλλά και ο κύριος Πατέλης, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αλλά και ο πρώην Διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, επί των ημερών των οποίων κερδίθηκε η εισήγηση, γιατί είναι μια εισήγηση του Νότου.
1: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
14: Για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Μακρόν και ο Ντακώστα, δηλαδή ένας σοσιαλδημοκράτης, να πάμε ανάποδα, ένας φιλελεύθερος και ένας συντηρητικός πολιτικός, εισηγήθηκαν και κέρδισαν τις αντιρρήσεις, υπερκέρδισαν τις αντιρρήσεις του Βορρά να φτιαχθεί αυτό το ταμείο. Και βρέθηκαν εκεί όπου ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να απονεμεί τα εύσημα στον Νίκο Παρθανάση για τη λειτουργία, τον Υπουργό, για τη λειτουργία και τα αποτελέσματα αυτού του μεγάλου ταμείου.
1: Μάχη για την ακρίβεια μπροστά μεγάλη για την κυβέρνηση, αλλά μάχη και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έτσι. Και αυτό το ζήτημα θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση.
14: Εδώ έχουμε μια περίεργη συνθήκη, ότι ο νόμος Πιερακάκη βεβαίως κρίθηκε συνταγματικός. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι κάποιες από τις προϋποθέσεις που είχαν τεθεί από αυτόν τον νόμο δεν επληρούνται, και έτσι είναι στον αέρα η λειτουργία αυτών των πανεπιστημίων. Ακούσαμε στελέχη της αντιπολίτευσης να λένε ότι πρέπει όχι προς όφελος των κολεγιάρχων, αλλά προς όφελος των μαθητών και των οικογενειών που έχουν πληρώσει, να βρεθεί μια λύση. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο επήγη μάλιστα, γιατί ξεκινάει η εκπαιδευτική χρονιά.
1: Ακριβώς. Και μια πολύ σύντομη κουβέντα. Νωρίτερα είχαμε στο Μαξίμου συνάντηση, είχε ο Πρωθυπουργός με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την Αφροδίτη Νέστορα, να θυμίσουμε, η οποία είχε δεχθεί τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, που είχε τραυματιστεί.
14: Η ίδια είναι ακόμη, δεν έχει αναδείψει εντελώς.
1: Τι προέκυψε από την συνάντηση αυτή, λοιπόν?
14: Εντάξει, συζητήσανε, ευχαρίστησε η κυρία Νέστορα την πρόσκληση που δέχθηκε από τον Πρωθυπουργό, ήταν πολιτεύτρια. Υπάρχει μια συζήτηση να είναι εκ νέου πολιτεύτρια, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και μόνο επικοινωνικά αυτό θα αναβάσει. Υπάρχει και μια συζήτηση οπωσδήποτε και ακούγεται για να είναι και υποψήφια στο επικρατείας. Αυτό μένει να το δούμε. Η κυρία Νέστορα στις δηλώσεις που έκανε φεύγοντας σημείωσε ότι θα δούμε, συζητήσαμε βεβαίως και τα ζητήματα στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ανόδου του Πρωθυπουργού, όχι μόνο στη ΔΕΘ και μεθαύριο για τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά του Μέτρο Θεσσαλονίκη.
1: Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο Φούλη Μηχανές λοιπόν στο Μαξίμου για τη ΔΕΘ, στο Φούλη Μηχανές όμως και στο ΠΑΣΟΚ, στη διαδρομή μέχρι τις κάλπες, οπότε και αν στηθούν αυτές, τα πρώτα ορόσημα στα οποία οι Χαριλάου Τρικούποι πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούποι ότι είναι καθοριστικά για τη συνέχεια, είναι η εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3η Σεπτέμβρη, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα έχουμε νέες αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ, Ευγενία, για το ζήτημα των συνεργασιών. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα πούμε όλα με τη σειρά. Να πούμε και εμείς ότι ανεβάζουν στροφές, όπως είπες και εσύ, στη Χαριλάου Τρικούπη, με στενό πλέον χρονοδιάγραμμα μέχρι τις κάλπες της Άνοιξης. Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να ανακτήσει έδαφος και να προσελκύσει βεβαίως ψηφοφόρους μέσα από δύο σημαντικά ορόσημα. Με πρώτη την εκδήλωση για την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, που φέτος θα φιλοξενηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, και βεβαίως τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης, θα παρουσιάσει το εναλλακτικό κυβερνητικό του πρόγραμμα στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, σήμερα να σου πω, Γρηγόρια, ότι αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη σύσκεψη εργασίας του κύριου Ανδρουλάκη με κορυφαία στελέχη του κόμματος, και να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορικά με την πολιτική εκδήλωση που προανέφερα της 3ης Σεπτεμβρίου, ανήμερα της 25ης επετείου για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος, κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα κάνουν απόβαση, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, στο Ηράκλειο την προσεχή Δευτέρα 31 Αυγούστου, προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης, δίνοντας τον τόνο μιας μεγάλης πασοκικής εκστρατείας. Βεβαίως το επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτική θα έχει και οραματικά, θα λέγαμε, χαρακτηριστικά, με στόχο τι άλλο, να συσπυρώσει το όλον της Δημοκρατικής Παράταξης. Τέλος, να αναφέρω ότι η αντεπίθεση θέσεων της Χαριλάου Τρικούπη ξεκινά μεθαύριο 5η 27 Αυγούστου στην Αττική. Είναι μια κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για το ΠΑΣΟΚ, στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, στις 6 το απόγευμα. Είναι μια θεματική εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε για την απόφαση του κ. Τσίπρα να πάει στην Θεσσαλονίκη πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού και πριν από την παρουσία εκεί του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να ακούσουμε τον κ. Κουκουλόπουλο.
9: Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει, τι να πω.
14: Δηλαδή το καταδικάζεται, έτσι.
9: Κοιτάξτε, γενικά δεν καταδικάζω τίποτα. Εγώ γενικά λέω ότι ο κύριος Τσίπρας με τους θεσμούς δεν ήταν πολύ πίνη καλά. Γιατί είναι το άλλο που είπε. Είναι στην ίδια κατηγορία με εκείνο που είπε για τους Δήμους. Άντε λέει κανένα εκατοστή παραπάνω. Να τους κάνουμε 150 αν είναι. Δηλαδή τι προσέγγιση είναι αυτή.
1: Φεύγουμε από τον ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Σε λίγες ώρες από τώρα, στις 5, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κουμουνδούρο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαρθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, Ανδρέα, κάπου διάβαζα ότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν ή θέλουν να στήσουν, εν πάση περιπτώσει, νέες σωκοματικές κάλπες στην Κουμουνδούρο. Ισχύει αυτό? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, να πούμε καταρχάς ότι συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου. με θέματα συζήτησης, τον απολογισμό της προηγούμενης περίοδου μετά την τελευταία συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και προγραμματισμός δράσεων του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν στροφές μετά και την θερινή ραστόνη, θα έλεγα, και είναι χαρακτηριστική η απάντηση που έδωσαν χθες στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεβιπλώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοβρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι τα όσα ανακοίνωσε, τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, η εισήγησή του δηλαδή, ήταν απλώς η αφορμή για μια νέα επικοινωνιακή καταιγίδα. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, πράγματι υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα το φθινόπωρο, ίσως το φθινόπωρο, το νωρίτερο μάλλον, τον Οκτώβρη, να στηθούν εσωκομματικές κάλπες στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, ο Βασίλης Μπόκος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε χαρακτηριστικά και με νόημα, απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του. Και είναι πολύ πιθανό το θέμα αυτό να τεθεί στα όργανα του κόμματος, ώστε στις εκλογές να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο, σε εθνικές εκλογές εννοώ, να κατέβει με πρόεδρο τον Παύλο Πολάκη. Στόχος αυτός άλλωστε είναι του κριτικού βουλευτή. Και φυσικά εδώ πέρα να πούμε ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον και τη στάση της Ρένα Δούρου τόσο στο ζήτημα αυτό, αλλά και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία της εκεί στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα δώσει την ομιλία και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Και είναι ζητούμενο αν θα είναι μόνη της ή στη συνέντευξη τύπου θα είναι παρόντες και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης.
1: Πριν πάντως από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. 2 Σεπτεμβρίου ανεβαίνει και ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις για αυτή την κίνηση.
18: Υπάρχουν αντιδράσεις πολλές και από τη Νέα Δημοκρατία και από τη Χαριλάου Κούπη, από το ΠΑΣΟΚ.
1: Ακούσαμε νωρίτερα, βέβαια.
18: Ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αντίδραση. Πράγματι, ο πρώην Πρωθυπουργός στις 2 του μήνα ανεβαίνει παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και στις 9 Σεπτεμβρίου θα δώσει την συνέντευξη τύπου στο Βελίδιο, προφανώς συνεδριακό κέντρο, όπως συμβαίνει και με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο επόμενο Σαββατοκύριακο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Αμβρουλάκη, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και το πέρα από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα και γι' αυτό το λόγο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό το
1: τα ακούσαμε αυτά, Αντρέα Νωρίτη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε εδώ στο σταθμό μας πριν από λίγο ο Νίκος Παπάς, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τόνισε ότι παρατηρεί μια μετατόπιση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα.
10: Κοιτάξτε, για τις εκλογές πρέπει να ρωτηθεί ο ίδιος. Δηλαδή, πρέπει να ρωτηθεί για ποια κομμάτια του προγράμματος το οποίο μαζί ψηφίζαμε αυτή τη στιγμή δεν θέλει ο ίδιος να υποστηρίξει. Φαντάζομαι ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα μας κάνει σοφότερο.
14: Κατηγορούν στελέχη της κυβέρνησης την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη κατά παράβαση κάποιας άγραφου νόμου σε αυτή την επιλογή του Αλέξη
10: Τσίπρα. Εμάς μας αφορά το
14: όχι, να αναδείξουμε. Σας αρέσει αυτή η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να πάει μια μέρα πριν?
10: Καθόλου έχει το δικαίωμα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει και το δικό του κόμμα, να διορίσει τα όργανα του, να επιλέξει σε ποιες ημερομηνίες. Δεν θα το σχολιάσω καν. Πραγματικά το θεωρώ ανθυποδευτερεύον. Το ζήτημα είναι εδώ αν το πρόγραμμα της σύγχρονης αριστεράς που έχει ανάγκη η κοινωνία θα εφαρμοστεί. Και δεν έχω ακούσει άλλο κόμμα να βάζει το δάκτυλο στην πληγή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το γεγονός ότι πρέπει να επανέλθει η ΔΕΗ στο δημόσιο, για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Δυστυχώς εκεί ακούω από μετατοπίσεις οι οποίες συγκλίνουν προς την εφαρμογή του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μέχρι πάρα πολύ ασαφείς, μετριοπαθείς, για να μην πω ντροπαλές διατυπώσεις για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, πριν καλά-καλά φύγει το καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση της Interview μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα για την Politic, η οποία βρίσκει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση, την Ελλάδα στη δεύτερη, τρίτο το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 26,5%. Ακολουθεί η Ελλάδα, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8% τον Ιούλιο στο 14,5%, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. εβδομάδες. Το Πασόκ παραμένει τρίτο με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το ΚΚΕ με 6,1%, ενώ στην τύπτωση καταγράφει η Ελπίδα, η οποία περιορίζεται στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το Μέρα 25 με 2,8%, ενώ ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1% που ήταν στην προηγούμενη έρευνα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνά η αντιπαράθεση ΗΠΑ Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιβάλλει κυρώσεις σε 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν, απειλώντας παραλληλά με αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα όσους συνεχίζουν να συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν απορρίπτει τις απειλές, δηλώνοντας πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τις νέες κυρώσεις. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Δέσποινα.
19: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ουάσιγκτον, όπως είπες, περνά σε νέα φάση οικονομικής πίεσης. Ο Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε χθες μια ευρεία επιχείρηση εναντίον των παγκόσμιων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της Τεχεράνης. Καταρχήν, όπως είπες, επέβαλε κυρώσεις σε σχεδόν 60 πρόσωπα, οντότητες, πλοία που συνδέονται με τα ιρανικά δίκτυα. Επίσης, υπήρξε η προειδοποίηση για χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με την Τεχεράνη και ότι μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις και αποκλεισμό από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, και προανήγγειλε νέο κύμα κυρώσεων και σημαντική ανακοίνωση και μια σημαντική ανακοίνωση ως το τέλος της εβδομάδος για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που διατηρεί σχέση με το Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Να σου πω τώρα ότι παράλληλα είχαμε και στην οικονομική αυτή στην πρόθεση οικονομικής ασφυξίας του Ιράν, είχαμε και σαφείς προειδοποιήσεις για στρατιωτική δράση. Ο εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος να τερματίσει την πυρηνική απειλή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ενώ ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείουν τη χρήση στρατιωτικής βίας. Βέβαια, την ίδια ώρα, σύμφωνα με το State Department και δημοσίευμα του New York Times, έχουν ενημερωθεί οι διπλωμάτες για την επιστροφή τους στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο, με βάση δημοσίευμα των Financial Times, η Κίνα προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιδράσει εάν η Ουάσιγκτον διευρύνει τις κυρώσεις κατά κινέζικων εταιριών που συνεργάζονται με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις αυτές μονομερείς. Το ίδιο ακριβώς χαρακτηρισμό κάνει και το Κατάρ, που στηρίζει τη διαμεσολάβηση ως τρόπο επίλυσης της κρίσης. Και σε όλα αυτά το Ιράν βέβαια απορρίπτει όλη αυτή την απορρίπτει τις κυρώσεις και είναι προετοιμασμένο ότι θα τις αντιμετωπίσει.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες βγάζουν τη Σύρια από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Πολύ σημαντική εξέλιξη.
19: Μετά από 47 χρόνια, η ανακοίνωση είχε γίνει στις αρχές Ιουλίου και χθες ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτείων προσφέρει στους Σύριους ένα δρόμο προς την ευημερία. Μάλιστα, χαιρέτησε την απόφαση αυτή και η Τουρκία με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άλλη μια επιχείρηση για να απομακρυνθούν από παραλία ομπρέλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και εξοπλισμός που ήταν μόνιμα τοποθετημένα από παραθεριστές και ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί στη Χαλκιδική. Πάμε στη Λία Χριστάρα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λία, αυτή τη φορά η επιχείρηση απομάκρυνση έγινε στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου. Καλό μεσημέρι.
20: Ναι, σωστά. Στις καλύβες του Δήμου Πολυγύρου, πολύ νωρίς το πρωί, ο Δήμος είχε επιστατεύσει φορτηγό με ταγκάνα, ένα σκαπτικό μηχάνημα, και υπάλληλοι είχαν μάλιστα μαζί τους και τροχούς για να μπορέσουν να βγάλουν από την άμμο και αυτές τις ομπρέλες που είναι τοποθετημένες με τσιμέντο ή και πακτωμένες. Μάλιστα, σε μια περίπτωση βρήκαμε αυτές τις ψάθινες, τις μεγάλες που έχουν και τα beach bar και τραπέζια, τα οποία είχαν φτιάξει αυτοσχέδια εκεί οι ιδιοκτήτες από ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα οποία έμπαιναν και στην τιμή, όπως είπαν για το ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Από εκεί και πέρα ήταν πάρα πολλές οι ομπρέλες εξαπλώσεις που μάζεψαν. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καθάρισαν σήμερα οι δημοτικοί υπάλληλοι. Μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, η αλήθεια είναι. Παρά το γεγονός πάντως που βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο δυστυχώς συνεχίζεται. Δηλαδή γίνεται μια επιχείρηση, γίνεται ακόμα και πάλι βλέπουμε να φυτρώνουν επί της ουσίας συνεχώς ομπρέλες μόνιμες που μάλιστα θέλουν να είναι και μπροστά στο κύμα. Όλο αυτό που έχουν, όλος αυτός ο εξοπλισμός που έχουν μαζέψει, να πούμε ότι θα πάει για ανακύκλωση. Τώρα θα κάνουν και άλλες εξορμήσεις, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε βέβαια κάποια στιγμή να αλλάξει και η κουλτούρα του κόσμου και να μην χρειάζονται αυτές οι επιχειρήσεις κούπα. Πάντως δεν το κάνουν μόνο οι Έλληνες παραθεριστές, το κάνουν κυρίως και οι Βαλκάνοι, όπως μας είπαν, οι οποίοι έρχονται για 5-10 μέρες και θέλουν να περάσουν όσο το δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού με τον υδράργυρο.
20: Στο δυνατόν πιο άνετα γίνεται.
1: Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αφορμή αυτά όσα γίνονται στις παραλίες, να μείνουμε στο μέτωπο του καιρού

0: σήμερα.
1: Πιο ζεστή μέρα, θα βαρέσει σαραντάρι, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
2: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
3: Γρηγόρη, όπως τα έχουμε πει, ζέστη που κουράζει, ζέστη που καταπονεί, χωρίς ακρότητες, αλλά επειδή έχει κάποια διάρκεια, ειδικά σε περιοχές με υγρασία και στα αστικά κέντρα, είναι πιο επιβαρυντική. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι σήμερα, να μιλήσουμε και με αριθμούς, φτάνουμε τους 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές στη Νότια Κρήτη, στην Αργολίδα, αλλά και στη Λακωνία, σε αυτό το κομμάτι της χώρας λοιπόν. Τις επόμενες ώρες, να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, και πια αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι μπαίνει στη χώρα βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος. Αυτός λίγο θα ανακουφίσει τα δυτικά, θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία, όμως θα αυξήσει εκεί τον κίνδυνο πυρκαγιά σε κατηγορία 4, ιδίως στα νησιά του Ιωνίου. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε 37 με 39 βαθμούς και την Πέμπτη συνολικά πάλι ζέστη θα είναι αισθητή, ίσως και με σαραντάρια. Αυτό που θα αλλάξει είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να ζωηρεύει το Μελτέμι στο Αιγαίο την Πέμπτη στα 7 Μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο θα δούμε και 8. Άρα θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, στα δυτικά θα παραμείνει ζέστη και νομίζω ότι από την Κυριακή, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και την εβδομάδα, δεν θα έχουμε συνθήκες καύσωνα, ούτε χειρότερη κατάσταση από την τρέχουσα. Άρα σε γενικές γραμμές η άλλη εβδομάδα θα είναι συνολικά καλύτερη και παράλληλα νομίζω ακόμα καλύτερη.
2: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, στο αυτόφορο οδηγήθηκε ο 48χρονος αστυνομικός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία που μεταξύ άλλων αφορά ενδοοικογενειακή βία και βιασμό κατά εξακολούθηση. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην αίθουσα του αυτόφορου μονομελούς του Πλημελιδικίου ο 48χρονος. Πριν από λίγο οι συνήγοροι του ζήτησαν να αναβληθεί η υπόθεση, καθώς απουσιάζει από την αίθουσα η 59χρονη πρώην σύντροφός του που κατήγγειλε τον ίδιο τόσο για ενδοοικογενειακή απειλή όσο και για βιασμό. Σήμερα η υπόθεση που δικάζεται είναι μόνο το σκέλος της απειλής, καθώς το υπόλοιπο έχει παραπευθεί τον εισαγγελέα σε ξεχωριστή έρευνα.
2: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δέσμη Σιροπούλη, να δούμε τι γίνεται σε ένα άλλο μεγάλο μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην εμπορική σύγκρουση με τον Καναδά, Δέσποινα. Σήμερα η Οτάβα αναμένει να ανακοινώσει τα αντίπεινα στους νέους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
5: Έτσι ακριβώς. Χθες, λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τους δασμούς στα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από τον Καναδά στο 50%, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον εμπορικό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά τέθηκαν σε ισχύ αμερικανικοί δασμοί 50% σε καναδικά προϊόντα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 22 Αυγούστου, οι δασμοί ανακοινώθηκαν με προεδρικό διάταγμα στις 20 Ιουλίου και αρχικά είχε προγραμματιστεί Γρηγόρη να τεθούν σε ισχύ στις 19 Αυγούστου. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τριήμερη καθυστέρηση, λέγοντας ότι οι δύο χώρες ήταν κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, η οποία τελικά δεν επετεύχθη. Και να σου πω, πριν από λίγο, σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι σκέφτεται να εξετάσει τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική.
2: Μάλιστα. Δέσποινα Σιροπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα, επίθεση σε βάρος σταθμάρχη στο σταθμό του μετρό Κορυδαλό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή, ένα θέμα που προκαλεί μεγάλη αίσθηση και πολλά ερωτηματικά και προβληματισμό, με την Ελλάς να προχωρά σε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού. Σε ανακοίνωσή της λοιπόν, η αστυνομία διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία δεν υπήρξε άμεση αντίδραση των αστυνομικών. Όπως επισημαίνεται, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και στους αστυνομικούς, οι οποίοι τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Με αφορμή το περιστατικό, η Ελλάς έδωσε στη δημοσιότητα και στοιχεία για τους ελέγχους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από τον Φεβρουάριο λοιπόν του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 283.988 έλεγχοι, ενώ οι συλλήψεις ανέρχονται σε 4.432. Για την παραβατικότητα στα μέσα μεταφοράς μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τον Στέλιο Βραδέλη, ο Λεωνίδας Κουλός είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ.
6: Υπάρχουν αποξυλοδαρμοί εργαζομένων σε τέρματα, σε αφετηρίες κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, που είναι το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, τη στιγμή που μπορεί να φύγει το τιμόνι από έναν οδηγό λεωφορείο έχοντας μέσα 50 και 60 άτομα.
7: Γιατί έρχεται ο άλλος και το βαράει, για ποιο λόγο δεν σταμάτησε στη στάση.
6: Δεν σταμάτησε στη στάση.

0: Άλλοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι διαπληκτίζονται με επιβάτες μέσα και ξεσπούν στον οδηγό. Οι καθυστερήσεις των δρομολογίων που γίνονται, αν βάλετε ότι τώρα υπάρχουν 25 λεπτά δρομολόγια και 30 λεπτά, έτσι λοιπόν δημιουργείται ένας εκνευρισμός και ο επιβάτης ξεσπάει ανάλογα με τα προβλήματα τα προσωπικά του, ξεσπάει στον οδηγό. Είμαστε ένας κλάδος ο οποίος είμαστε εκτεθειμένοι με την έννοια ότι συναναστροφόμαστε με πολύ κόσμο. Όντως έχουμε πάρα πολλές συλλήψεις, πάρα πολλές επιθέσεις σε εργαζόμενους, σε προϊσταμένους που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Και δυστυχώς είχαμε πει ως συνδικάτο, είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές και την μπάρα η οποία θα πρέπει να υπάρχει μπροστά στη λεωφορεία, έτσι ώστε να μην έχει πρόσβαση ο επιβάτης στον οδηγό, και τις καμπίνες τις περιβόητες που ζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν εισακουστήκαμε.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε σημαντικές αγώνες σήμερα για το Champions League, αλλά να ξεκινήσουμε μια ειδήση που έχει ευρύτερες διαστάσεις και επιπτώσεις, καθώς σοβαρές πολιτικές και αθλητικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η πρόθεση της Μπαρτσελόνα να πραγματοποιήσει προπονητικό κάμπ για νεαρούς ποδοσφαιριστές στα κατεχόμενα. Καλό μεσημέρι.
3: Και όχι μόνο στην Κύπρο, καθώς η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η ΚΟΠ, ήδη έχει στείλει υπόμνημα στην UEFA και διαμαρτύρεται εντόνως. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε λοιπόν τη διοργάνωση ποδοσφαιρικού ΚΑΜΠ στα κατεχόμενα και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό δημιουργεί και μια οργή. Λευκωσία Βόρεια Κύπρος ονομάζει στην ιστοσελίδα της το ΚΑΜΠ αυτό, το οποίο το έχει σχεδιάσει, το έχει προγραμματίσει για 7 και 11 Σεπτεμβρίου και από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Ως χώρος αναφέρεται ειδικοί χώροι στα κατεχόμενα και καταλαβαίνετε ότι αυτό προκαλεί αντιδράσεις και αν συνδυάσουμε και το λαπόρ του πρόεδρου της της Μπαρτσελόνα που το 2014 σχεδίαζε φιλικό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Καταλωνίας με το ψευδοκράτος, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά το ένα φαίνει το άλλο και προκαλούν αντιδράσεις. Φυσικά δεν αναγνωρίζεται τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ούτε καν από την UEFA και κάτι τέτοιο θα προκαλεί τώρα νέες έτσι εντάσεις και δημιουργεί και άλλες. Δεν μπορώ να θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία ως επικείμενο διεθνούς δικαίου σε συμφωνία με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να πάμε τώρα και, και στην υπόλοιπη αθλητή. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις επί του θέματος.
2: Όχι, όχι. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η σημερινή μέρα επιβίωσε 3 χρυσά μετάλλια, 1 στην ξυπασχία και 2 στην πάλι, 2 ασημένια στην κολύμβηση και 1 χάρκινο στην πάλι. Και στην κολύμβηση που είναι ο σχετικός απολογισμός για την Ελλάδα την τρίτη μέρα των μεσογειακών αγώνων. Πάνε πάρα πολύ καλά οι 277 αθλητές και αθλήτριες Έλληνες και Ελληνίδες που θα έχουν βρεθεί στους 20 μεσογειακούς αγώνες. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ επικράτησε χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κύπρου με 82-75 για το στο δεύτερο κατά σειρά φιλικό της αγώνα. Η Εθνική την Παρασκευή στις 7 η ώρα από την ΕΡΤΙΟ θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει στη Ρίγα την Ουκρανία και μετά θα υποδεχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο την Ισπανία τη Δευτέρα.
2: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Φέλιξ Μέντελσον, 1809-1847. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Ο Φέλιξ Μέντελσον γεννήθηκε το 1809 στο Αμβούργο, που τότε ήταν ανεξάρτητη πόλη-κράτος. Ο πατέρας του τραπεζίτης στο επάγγελμα, Άμπραχαμ Μέντελσον, γιος του Γέρμανο-Εβραίου φιλοσόφου Μόζες Μέντελσον. Η διεθνής πολιτική συγκυρία εκείνο τον καιρό ευνόησε παράξενα τον νεαρό Μέντελσον, αφού με τον εμπορικό αποκλεισμό που επέβαλε ο Ναπολέον το 1810 στην Ηπειρωτική Ευρώπη για να γονατίσει την Αγγλία, οι τραπεζίτες του Αμβούργου, όπως ο μπαμπάς Μέντελσον, παρένθεση, η τράπεζα Μέντελσον έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να σπάσει το εμπάργκο που είχε επιβάλει ο Βοναπάρτης στο οικονομικό ηπειρωτικό σύστημα. Ο μπαμπάς λοιπόν Μέντελσον και άλλοι τραπεζίτες υπέστησαν σοβαρότατο οικονομικό πλήγμα. Έτσι η οικογένεια έφυγε για το Βερολίνο, τόσο πολύ πιο κατάλληλο για μουσικές σπουδές και πνευματική ανάπτυξη. Εκεί ο νεαρός Φέλιξ συνδέθηκε στενά με σημαντικούς μουσικούς, αλλά και διπλωμάτες, ηθοποιούς, επιστήμονες και διανοητές. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι παρακολούθησε τις παραδόσεις του Χέγκελ για την αισθητική και άλλων σπουδαίων προσωπικότητων στην γεωγραφία και την ιστορία των επαναστάσεων, όλα αυτά στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Και η εξέλιξή του ήταν ραγδαία, αφού σε ηλικία 25 ετών είχε ήδη διατελέσει μουσικός διευθυντής του Ντιούσεντορφ, είχε ονομαστεί μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών του Βερολίνου, ενώ είχε αρνηθεί την έδρα της μουσικής στο Πανεπιστήμιο αυτής της πόλης και είχε διοριστεί διευθυντής της περίφημης ορχήστρας Gewandhaus της Λειψίας. Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας θα ξεκινήσει με ένα μέρος, το σκέρτσο, το τρίτο, αλέγκρο, λετζερίσιμο, από το οκτέτο σε μη ύφεση μείζωνα έργο 20 που θα ακούσετε από το σύνολο δωματίου της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου στους Αγορούς.

Η σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με ένα μικρό δείγμα, το τρίτο μέρος σκέρτσο από το αριστούργημα της νιώτης του, το οκτέτο, σε μη ύφεση μείζωνα έργο 20. Έπαιξε η ορχήστρα δωματίου Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Άγρους. Μεταξύ 12 και 14 ετών ο συνθέτης μας έγραψε, όπως είπα και χθες, 12 συμφωνίες για έγχορδα. Αυτά τα έργα αγνοήθηκαν για πάνω από ένα αιώνα, αλλά τώρα ηχογραφούνται ξανά και ξανά και παίζονται μάλιστα και σε συναυλίες. Έγραψε λοιπόν την πρώτη του δημοσιευμένη δουλειά, ένα κουαρτέτο για πιάνο σε ηλικία 13 ετών, ενώ το 1824 ο 15χρονος Φέλιξ έγραψε την πρώτη του συμφωνία για πλήρη ορχήστρα, είναι το όπους 11.

Ήταν το τόσο όμορφο δεύτερο μέρος «Αντάντε» από την συμφωνία εκείνη αριθμός 1 σε ντοελάσσονα, το όπους 11 δηλαδή, που ακούσατε από την Συμφωνική του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο. Σε ηλικία 16 ετών, ο Μέντελσον συνέθεσε το οκτέτο για έγχορδα, στο οποίο αναφέρθηκα προηγούμενα, το πρώτο έργο που κατέδειξε την πλήρη δύναμη της μεγαλοφίας του. Αυτό και η εισαγωγή για το όνειρο Θερινής νύχτας, το οποίο έγραψε ένα χρόνο αργότερα το 1826, είναι τα πιο γνωστά από τα πρώτα του έργα. Αν και υπήρξε από τους διακεκριμένους πιανίστες της εποχής του, δεν αμφισβήτησε στη δική του μουσική τα όρια των νέων τεχνικών του οργάνου, για να μην γίνει, όπως έλεγε, η δεξιοτεχνία αυτοσκοπός. Θαύμαζε, παραδείγματος χάρη, πολύ το παίξιμο του Λίστ, αλλά έβρισκε τις συνθέσεις του και δικαιολογημένα να στερούνται πρωτότυπων θεματικών ιδεών. Ομοίως, αν και ήταν ένας από τους κορυφαίους μαέστρους της δεκαετίας του 1830 και του 40, μια εποχή που ο Μπερλιόζ και ο Βάγνερ έγραφαν για ολοένα και μεγαλύτερες ορχήστρες, συνέχιζε να περιορίζει τα δικά του ορχιστρικά μέσα, προτιμώντας συνήθως να γράφει μουσική για ένα κλασικό σύνολο διπλών πνευστών στην ορχήστρα. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να εξάγει από οικεία μέσα άγνωστες ορχιστρικές αποχρώσεις και χρωματικά εφέ, δίνοντας στις παρτιτούρες του μια κάποια ακαταμάχητη ζωντάνια. Πρώτο μέρος από την περίεργη συμφωνία αριθμός 2, συμφώνια, θα ακούσουμε ένα μέρος της εισαγωγής δηλαδή, η οποία δεν είναι καθόλου μικρή σε διάρκεια, από την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Sir John Eliot Gardiner.

Ήταν ένα μέρος από την αρχική συμφωνία, το πρώτο μέρος, Maestoso con moto, της δεύτερης συμφωνίας, έργο 52, που ακούσατε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Sir John Eliot Gardiner. Αυτή η συμφωνία που φέρει προσωνύμιο ύμνος προσευχής, έργο 52, είναι μια συμφωνία παύλα καντάτα πάνω σε λόγια της Αγίας Γραφής για σολίστ, χοροδία και ορχήστρα, αποτελούμενη από 11 μέρη. Μετά το θάνατο του συνθέτη εκδόθηκε ως συμφωνία αριθμός 2, σε σύφε σημείζωνα, με ονομασία και αρρύθμιση που δεν είναι βέβαια δικά του. Είπαμε προηγούμενα πως ο νεαρός Μέντελσον διορίστηκε διευθυντής της περίφημης ορχήστρας Gewandhaus της Λειψίας. Στη Λειψία επικεντρώθηκε σε τρεις κυρίως στόχους. Ο πρώτος ήταν η αναβίωση της ξεχασμένης μουσικής μπαρόκ. Και ήταν αυτός που εισήγαγε τις σουίτες του Μπαχ για ορχήστρα σε αίθουσα συναυλιών, ενώ η παρουσίαση του κοντσέρτου του Μπαχ για τρία πιάνα έγινε με τη συμμετοχή της Κλάρας Βικ, με πολύ μάλιστα μεγάλη επιτυχία. 4 χρόνια αργότερα ο Ρόμπερτ Σούμαν έστειλε στον Μέντελσον την παρτιτούρα της χαμένης συμφωνίας αριθμός 9 του Σούμπερτ, που είχε ανακαλύψει στο σπίτι του αδελφού του συνθέτη, και το έργο παίχτηκε για πρώτη φορά στη Λειψία στις 21 Μαρτίου του 1839. Έρχομαι όμως τώρα λίγο πίσω στο χρόνο, γιατί θέλω να μιλήσω για τη μουσική δωματίου του συνθέτη, μιας και είναι από τα λιγότερο γνωστά κομμάτια της δημιουργίας του. Έρχομαι σε μία από τις λίγες σονάτες της κλασικής και ρομαντικής περίοδου για ένα όργανο το οποίο είναι αρκετά υποτιμημένο και είναι τόσο όμορφο και ιδιότροπο. Μιλώ για τη βιόλα. Ο συνθέτης λοιπόν ήταν 15 μόλις χρόνων όταν έγραψε την σονάτα για βιόλα και πιάνο διάρκειας 30 ολόκληρων λεπτών. Βιολονίστας και βιολιστής ο ίδιος, καταλάβαινε όλες τις δυσκολίες και τις ιδιομορφίες του οργάνου και σοφά κράτησε τη γραφή του πιάνου διαυγή και λυτή για να αφήσει τη μουσικότητα του σχετικά δύσκολου στις ηχητικές περιοχές οργάνου της βιόλας να ηχήσει σωστά. Θα ακούσουμε αμέσως το δεύτερο μέρος από την σονάτα αυτή για βιόλα και πιάνο σε ντο ελάσσονα, με όργανα εποχής από τους Γιάπ Σρόντερ, βιόλα, και Πενελόπ Κρόουφορντ, φορτεπιάνο. Δεύτερο λοιπόν μέρος, Allegro Molto, μενουέτο.

Ήταν το τόσο όμορφο δεύτερο μέρος μενουέτο Allegro Molto της σονάτας για βιόλα και πιάνο σε ντο ελάσσονα του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξαν για Schröder βιόλα και Πένελοπ Κρόφορτ φορτεπιάνο σε όργανα βέβαια εποχής. Είπα προηγούμενα πως ο Μέντελσον στην Λειψία επικεντρώθηκε σε τρεις στόχους. Ο πρώτος ήταν η αναβίωση της ξεχασμένης μουσικής μπαρόκ, όπως είπαμε. Ο δεύτερος, για τον οποίο θα όφυλα να τον ευγνωμονούν οι μουσικοί όλου του κόσμου, ήταν η βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μελών της ορχήστρας του, την οποία πέτυχε με την αύξηση των αμοιβών και την πλήρη επαγγελματοποίηση της, θέτοντας έτσι τις προδιαγραφές της σύγχρονης ορχήστρας. Αυτό προκάλεσε μια θετική αλυσιδωτή αντίδραση, αφού οδήγησε τόσο στη βελτίωση του επίπεδου της ερμηνείας των ορχιστρικών έργων, όσο και στην επίτευξη του τρίτου στόχου του, της δυνατότητας δηλαδή αποτελεσματικής παρουσίασης των σύγχρονων έργων που είχαν συχνά πολύ υψηλές μουσικές απαιτήσεις. Μπράβο σας, κύριε Μέντελσον. Θα κλείσω τη σημερινή δεύτερη εκπομπή με το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Το κοντσέρτο αυτό, σε σολ ελάσσονα, γράφτηκε τα χρόνια 1830-31 και έκανε πρεμιέρα στο Μόναχο την ίδια χρονιά. Γράφτηκε βέβαια στη Ρώμη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην Ιταλία, αφού ο συνθέτης γνώρισε την πιανίστα Delphine von Schaort στο Μόναχο και ερμήνευσε ο ίδιος το έργο στην πρεμιέρα, η οποία περιελάμβανε επίσης την Συμφωνία Αριθμός 1 και την εισαγωγή από το όνειρο θερινής νύχτας. Τα τρία συνδεδεμένα μεταξύ τους μέρη του κοντσέρτου χρησιμοποιούν σχετικά νέες τυπικές τεχνικές και το κοντσέρτο γρήγορα απέκτησε δημοτικότητα. Περιέχει πολλά τμήματα αυτοσχεδιασμού, μία από τις ειδικότητες του Μέντελσον, και είναι γραμμένο για δύο φλάουτα, δύο όμποε, δύο κλαρινέτα, δύο φαγκότα, δύο κόρνα, δύο τρομπέτες, τύμπανα και έγχορδα. Πρώτο μέρος Molto Allegro con fuoco, δεύτερο μέρος Andante, τρίτο μέρος Presto Molto Allegro e Vivace. Παίζει ο πιανίστας Γιάν Λιζιέτσκι, μαζί του η ορχήστρα δωματίου Ορφέους.

0: σημερινή δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον από την εκπομπή του Τρίτου ο Συνθέτης της Εβδομάδας ολοκληρώθηκε με το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Σόλε Λάσον, αέρο 25, που ακούσατε από τον πιανίστα Γιάν Λιζιέτσκι και την ορχήστρα δωματίου Ορφέως. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για την συνέχεια. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.

Αλχημίες. Επιλογή, επιμέλεια παρουσίαση, Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τα δύο πιο γνωστά και πιο σημαντικά ταυτόχρονα έργα του Φινλανδού Ούνο Κλάμι, 20 Σεπτεμβρίου 1900, 29 Μαΐου 1961.

Ο Κλάμι, ο πιο πρικισμένος ίσως ενορχιστρωτής ανάμεσα σε όλους τους Φινλανδούς συνθέτες και σίγουρα αυτός που επηρεάστηκε περισσότερο από τους Γάλλους υπρεσιονιστές. Ο Ραβέλ και ο Στραβίνσκι της ρωσικής περίοδου ήταν οι μεγαλύτερες πηγές έμπνευσης για τον Κλάμι και η σουίτα του Καλεβάλα έμεινε στην ιστορία ως η φινλανδική εκδοχή της Ιεροτελεστίας της Άνοιξης. Με αυτό ακριβώς το αριστούργημά του, την γεμάτη χρώματα και αρώματα ορχιστρική σουίτα Καλεβάλα, θα ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή. Έργο με μεγάλη προϊστορία. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 20, όταν ο Κλάμι βρίσκονταν στο Παρίσι, σχεδίαζε ένα μεγάλο κοσμικό ορατόριο πάνω σε αυτό το διάσημο φινλανδικό εθνικό έπος, την Καλεβάλα. Ο ίδιος, σε μια συνέντευξή του το 1931, δήλωσε ότι το ολοκλήρωσε, αλλά αυτό που έχει σωθεί σήμερα είναι μόνον η πρώτη εκδοχή του πρώτου μέρους του έργου, η δημιουργία της γης. Το 1933 πάντως είχε ήδη ολοκληρωθεί η αυθεντική εκδοχή της σουίτας Καλεβάλα, που πρωτοπαρουσιάστηκε υπό τον τίτλο «Χορογραφικές εικόνες από την Καλεβάλα σε 4 μέρη». Ο Κλάμι δεν έμεινε ικανοποιημένος και την επόμενη χρονιά πρόσθεσε και ένα κεντρικό σκέρτσο και άλλο πολύ μεγάλο σε διάρκεια υλικό. Τελικά, πολλά χρόνια αργότερα, το 1943, ξαναγύρισε για τελευταία φορά στο έργο, συνθέτοντας ένα καινούριο σκέρτσο, αλλά και διορθώνοντας το υλικό στα υπόλοιπα μέρη. Σε αυτήν ακριβώς την πενταμερή φόρμα της, η σουίτα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ελσίνκι τον Οκτώβριο του 1943, στην τρίτη συναυλία αποκλειστικά με έργα του συνθέτη. Ο Κλάμι εδώ κατάφερε να απομακρυνθεί από τον κόσμο των συμφωνικών ποιημάτων του Σιμπέλιους και να δημιουργήσει το δικό του όραμα για το έπος Καλεβάλα πάνω στο πνεύμα, όπως είπαμε και πριν, των ρώσικων έργων του Στραβίνσκι. Μια σειρά λοιπόν από εικόνες που περιγράφουν την γέννηση του κόσμου και την μετέπειτα ενσωμάτωση του ανθρώπινου στοιχείου. Το μαγικά ενορχιστρωμένο πρώτο μέρος, η δημιουργία της γης, ξεκινά από ομιχλώδη, μυθικά πιανίσιμο και φτάνει στις μεγάλες κορυφώσεις με τη γη σχηματισμένη πλέον. Ακολουθεί χωρίς διακοπή το μέρος με τίτλο «Το ξεπέταγμα της Άνοιξης», εδώ με πιο ζεστά τώρα και πιο όμορφα ηχοχρώματα που φέρνουν στο νου το πουλί της φωτιάς του Στραβίνσκι. Το τρίτο μέρος, ένα χορευτικό σκέρτσο, αέρινα ενορχιστρωμένο, μας μεταφέρει στο καλοκαίρι, ενώ το τραγούδι της Κούνιας που ακολουθεί είναι ένα νανούρισμα που μας γυρίζει στην ατμόσφαιρα της Άνοιξης του δεύτερου μέρους. Ένα μελαγχολικό νανούρισμα για τον Λεμινκάινεν που μεγαλώνοντας θα γίνει μεγάλος ήρωας. Η σουίτα ολοκληρώνεται με την σφυριλάτηση του σαμπό του κέρατος της Αμαλθίας, δηλαδή του μαγικού αυτού οργάνου, πηγή καλής τύχης στην φινλανδική μυθολογία. Εδώ ο Κλάμι έβαλε όλη του την μαστοριά στην ενορχίστρωση για να περιγράψει με λαμβρότατο τρόπο πώς η δημιουργική ενέργεια του ανθρώπου άφησε την σφραγίδα της σε αυτόν τον κόσμο. Σουίτα Καλεβάλα λοιπόν του Ούνο Κλάμι, εδώ από ωραιότατη ηχογράφηση του 1996 με τον Γιώρμα Πάνουλα να διευθύνει την φιλαρμονική ορχήστρα του Τουρκού.

Αυτό ήταν ένα από τα καλά κρυμμένα μυστικά της μουσικής φιλολογίας του 20ου αιώνα, η μεγάλη σε διάρκεια και αξία πενταμερή σουίτα Καλεβάλα, το έργο 23 δηλαδή, του Φιλανδού Ούνο Κλάμι, 1900-1961, εδώ από ηχογράφηση του 1996 με τον Γιώρμα Πάνουλα στο τιμόνι της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Τούρκου. Η φινλανδική εκδοχή της Ιεροτελεστίας της Άνοιξης, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Κλάμι, του κοσμοπολίτη αυτού συνθέτη, ο οποίος μετά τις σπουδές του στην Ακαδημία Σιμπέλιους έγινε μαθητής του Φλόραν Σμιτ στο Παρίσι της δεκαετίας του 20 και για ένα μικρό χρονικό διάστημα ακόμα και αυτού του Ραβέλ. Ο πιο λαμπρός ίσως ενορχιστρωτής από όλους τους φιλανδούς συνθέτες, καλύτερος όπως ισχυρίζονται οι μουσικολόγοι ακόμα και από τον Σιμπέλιους, ο Κλάμι σε ηλικία 16 ετών είχε χάσει και τον πατέρα του και τη μητέρα του. Η μουσική πάντως τον βοήθησε να σταθεί στα πόδια του, αναπτύσσοντας σιγά σιγά και μια ιδιαίτερη αγάπη για την γαλλική και την ρωσική μουσική. Η Ιεροτελεστία της Άνοιξης του Στραβίνσκι και η σκηθική σουίτα του Προκόφιεφ τον συντάραξαν, όπως επίσης και το νέο ισπανικό ιδίωμα του Ντεφάγια και η ισπανική ραψοδία του Ραβέλ, την οποία χαρακτήρισε ως το ωραιότερο έργο του κόσμου. Ακόμα και όταν πήγε στη Βιέννη το 1928-29 και πάλι τον Ραβέλ και το βάλς του τελευταίου είχε στο νου του. Ώρα όμως τώρα και για την δημοφιλή ορχιστρική σουίτα του Κλάμι με τίτλο «Θαλασσινές εικόνες», η οποία γράφτηκε στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 30 και είναι σαφώς επηρεασμένη από την γαλλική μουσική και ειδικότερα τον Μωρίς Ραβέλ. Το πρώτο μέρος, για παράδειγμα, με τίτλο «Ένα ομιχλώδες πρωινό», φέρνει στο νου τον εκλεπτισμένο ορχιστρικό λυρισμό των Ραβέλ και Ντεμπισί, ενώ η επίδραση της γαλλικής κουλτούρας είναι εμφανής και στο επηρεασμένο από ένα ποίημα του Πολ Βαλερί, τρίτο μέρος. Σε αντίθεση, το δεύτερο μέρος, με τίτλο «Καπετάνιος Σκραπουλτσινάτ», μας μεταφέρει στον ισπανικό κόσμο του Μανουέλ Ντεφάγια, ενώ το τέταρτο μέρος νυχτερινό και το πέμπτο σκηνή μπαλέτου είναι πιο παραδοσιακά σε ύφος. Το έκτο και τελευταίο μέρος, με τίτλο «Τρία μποφόρ», δείχνει βέβαια το ενδιαφέρον του Κλάμι για μετεωρολογικά θέματα, αλλά και την μεγάλη αγάπη του για τον Ραβέλ, αφού το πασίγνωστο θέμα του «Μπολερό» ενεδρεύει εδώ συνεχώς στο φόντο. Όπως δήλωσε και ο συνθέτης, το μέρος αυτό είναι απλά η περιγραφή της ικανοποίησης και της ελευθερίας που νιώθει κανείς όταν συνδυάζεται η δύναμη των ανέμων τριών μποφόρ με τον αυγουστιάτικο ήλιο στο ζενίθ του. Θαλασσινές εικόνες λοιπόν του Φινλανδού Ούνο Κλάμι σε ηχογράφηση του 1996 και πάλι με τον Γιώρμα Πάνουλα να διευθύνει την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Τούρκου.

0: Αυτές ήταν οι 6 θαλασσινές εικόνες του Φινλανδού Ούνο Κλάμι. Ο συμπατριώτης του, Γιώρμα Πάνουλα, διήθινε με γνώση την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Τούρκου από ηχογράφηση του 1996 σε αυτήν την πολύ δημοφιλή στην εποχή της συμφωνική σουίτα, γραμμένη στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 30 και επηρεασμένη από τον Ραβέλ και τον γαλλικό εμπρεσιονισμό. Ένα από τα πιο γνωστά σήμερα και πιο σημαντικά έργα του Ούνο Κλάμι, 1900-1961, ο οποίος, αξίζει να σημειώσουμε εδώ, γεννήθηκε στις ακτές του κόλπου της Φινλανδίας κοντά στα σημερινά σύνορα με την Ρωσία και ανέπτυξε μια ιδιαίτερη αγάπη για την θάλασσα από νεαρή ηλικία. Αγάπη που αντανακλάται και εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο στις θαλασσινές εικόνες του που μόλις απολαύσαμε. Ένας από τους σημαντικότερους Φινλανδούς συνθέτες, αυτός που από όλους τους μοντερνιστές της δεκαετίας του 20 κατέκτησε την πιο διαπρεπή θέση και την μεγαλύτερη δημοτικότητα, κυρίως λόγω των χρωμάτων και της φρεσκάδας της μουσικής του και της αποφυγής σε εμπλοκές θεωρητικών διενέξεων. Ακόμα και στις πιο έντονα διάφωνες στιγμές του, η μουσική του ποτέ δεν μπήκε σε ατονικές ή δωδεκαφθονγικές τεχνικές, γι' αυτό και παρέμεινε εύκολα προσεγγίσιμη από το ευρύ κοινό. Ένας μεγάλος ενορχιστρωτής ταυτόχρονα, ένας μάστορας των ορχιστρικών χρωμάτων, με πολλά και ενδιαφέροντα έργα που αξίζει τον κόπο να ανακαλύψετε, εμείς σήμερα σας παρουσιάσαμε αναλυτικά τα δύο πιο σημαντικά και πιο δημοφιλή, την σουίτα Καλεβάλα και τις θαλασσινές εικόνες. Ήταν η εκπομπή Αλχημίες για το τρίτο πρόγραμμα. Από τον Στέλιο Μούστο και τον Στέλιο Φεντάκη, που είχε την τεχνική επιμέλεια, γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Η γαλλική λέξη encore σημαίνει κι άλλο. Στις αίθουσες συναυλιών το κοινό τη φωνάζει στο τέλος μιας συναυλίας, συνήθως όρθιο, χειροκροτώντας, καλώντας τον αγαπημένο σολίστα της βραδιάς να παίξει κι άλλο. Κι άλλο κομμάτι. Κι έτσι η λέξη ταυτίστηκε και με το κομμάτι ή τα κομμάτια που παίζονται μετά από το πρόγραμμα μιας συναυλίας. Μπορεί να είναι ένα πρελούδιο, ένας χορός, ένα impromptu, το μέρος μιας σουίτας, ενέοτε ακόμα και σονάτας, μια ραψοδία. Τις περισσότερες φορές όμως οι σολίστες είναι ήδη κατάκοποι και έτσι το κομμάτι ή τα κομμάτια συνήθως είναι μικρής διάρκειας. Το 2010, μια νέα σολίστρια βιρτουόζος του βιολιού, η Χίλαρη Χάν, ορίζει αυτή τη μικρή διάρκεια των ανκόρ στα 5 λεπτά και καλεί συνθέτες να γράψουν για εκείνη έργα για βιολί και πιάνο. Θα είναι τα δικά της ανκόρ, αλλά και τα ανκόρ του μέλλοντος. Η ίδια λέει πως την ενδιαφέρει το πώς οι σύγχρονοι συνθέτες θα επαναπροσδιόριζαν τη μορφή των ανκόρ. Από παράκτια επαρχιακή πόλη ανατολικά του Λονδίνου, ο Μάρκ Άντονι Τέρνετζ βλέπει αυτό το δημιουργικό κάλεσμα της Χίλαρη Χάν ως κάλεσμα ομαδικού εορτασμού και της προσφέρει ένα λαϊκό χορό από τα μέρη της, που εκπροσωπεί ακριβώς αυτή τη γιορτή μιας παρέας, μιας συνάθρησης, όπου το γέλιο χαράς μπερδεύεται με τον ήχο του παραδοσιακού βιολιού, τους ρυθμούς από τις μπότες στο ξύλινο πάτωμα, αλλά και ήχοι από παράτορα μουσικά όργανα θέλουν να γιορτάσουν μαζί, και όλοι φωνάζουν, κι άλλο, κι άλλο. Το Hold Down δεν είναι απλά χορός, είναι διασκέδαση της κοινότητας. Όλοι είναι εκεί μαζί, διαφορετικοί, αλλά πίνουν το ίδιο αλκοόλ. Έχουν την ίδια διάθεση για ζωή, την ίδια διάθεση για γιορτή. Αυτό είναι το Hold Down της Χίλαρη από τον Μάρκ Άντονι Τέρνετζ. Μια γιορτή για βιολί και πιάνο.

Ακούσαμε τη σύνθεση Hillary's Hoedown του Mark Anthony Turnage, με την μουσικό που το ενέπνευσε στο βιολί, την Hillary Hahn, και τον Corey Smythe στο πιάνο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ιδέα επιμέλεια παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με την Ειρήνη Μουντράκη, τη θεατρολόγο, δραματολόγο του Εθνικού Θεάτρου και επιστημονική υπεύθυνη του Διεθνούς Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος, τη δημιουργία ενός θεσμού των τελευταίων χρόνων, το Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. Τη συνομιλία μας με την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Αγάθα Ρόδη, την κυμολίστρια που εκπροσωπεί την εθελοντική ομάδα Κυμόλου, η οποία έχει δημιουργήσει ένα σπουδαίο έργο πολιτισμού στο νησί. Και τη συνάντησή μας με την Μαριάννα Κάλμπαρη, τη συγγραφέα και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, με αφορμή την παράσταση «Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom», που παρουσιάζεται στη Νέα Στοά Κάλτσορ. Υπάρχουν τόποι που είναι τόποι μνήμης, τόποι συνάντησης, με ερωτήματα όμως που παραμένουν ανοιχτά εδώ και αιώνες. Η Επίδαυρος είναι σίγουρα ένας τέτοιος τόπος. Εκεί όπου η φωνή του ανθρώπου συναντά ακόμη τη φωνή του μύθου, το Εθνικό Θέατρο έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό θεσμό, το Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. Ένα χώρο έρευνας, μελέτης και καλλιτεχνικής συνύπαρξης, όπου νέοι δημιουργοί από διαφορετικές χώρες και θεατρικές παραδόσεις επιχειρούν να προσεγγίσουν εκ νέου τα μεγάλα κείμενα της αρχαιότητας. Για όλα αυτά συζητούμε σήμερα με τη θεατρολόγο, δραματολόγο του Εθνικού Θεάτρου και επιστημονική υπεύθυνη του Διεθνούς Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος, Ειρήνη Μουντράκη. Καλώς ήρθατε, κυρία Μουντράκη.
3: Καλησπέρα σας, κυρία Ολυμπίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Πώς γεννήθηκε η ιδέα του Διεθνούς Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος?
3: Θα ήθελα να πω ότι τα μετεκπαιδευτικά προγράμματα στο Εθνικό Θέατρο έχουν μια μεγάλη ιστορία. Ξεκινήσανε το 2000, ακριβώς το 2000, με καλλιτεχνική υπεύθυνη την Ελένη Βαροπούλου επί καλλιτεχνικής διεύθυνσης του Νούκη Κούρκουλου, τότε με ένα προωθημένο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα που λεγόταν Θερινή Ακαδημία Θεάτρου και το οποίο έμεινε ζωντανό για 10 χρόνια, μέχρι δηλαδή και τον θάνατο του Νίκου Κούρκουλου, που ήταν ένα προωθημένο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για νέους ηθοποιούς, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε άλλο μέρος της Ελλάδας, σχετιζόμενο με τη θεματική του.
2: Κάθε καλοκαίρι.
3: Κάθε καλοκαίρι, ναι, κάθε καλοκαίρι σε άλλο χώρο. Σε άλλο χώρο, σε άλλο τόπο, το πιο σωστό είναι. Ανάλογα με τη θεματική που είχαμε. Ακολούθησε μία περίοδο σιωπή σε σχέση με τα εργαστήρια και το 2016 ξεκινήσαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Union of Theatres of Europe, με την Ένωση Θεάτρων της Ευρώπης, θέλοντας να ασχοληθούμε πια πολύ προσεκτικά και με μεγάλη φροντίδα με το αρχαίο δράμα. Τότε σε αυτό το πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα ασχοληθήκαμε με την Αντιγόνη και τη Λιδία Κονιόρδου και είδαμε ότι η απήχηση που υπήρχε και από τους ξένους μας συμμετέχοντες και από τους Έλληνες ήταν πολύ ιδιαίτερη και αποφασίσαμε να το θεσμοθετήσουμε αυτό και έτσι από την επόμενη χρονιά θεσμοθετήθηκε και είναι και ένας από τους πυλώνες του Δικτύου Αρχαίου Δράματος του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Τι ήταν αυτό που θεωρήσατε ότι έλειπε από τη θεατρική εκπαίδευση και σας οδήγησε βέβαια στη δημιουργία του? Προφανώς και κάτι θα έλειπε, σωστά?
3: Ξέρετε κάτι, στο θέατρο η εκπαίδευση δεν είναι ποτέ επαρκής. Το θέατρο είναι ένας χώρος που συνεχώς αισθάνεσαι ότι δεν γνωρίζεις τίποτα. Κάθε παράσταση, κάθε θεατρικό έργο είναι ένας κόσμος που σε καλεί να τον ανακαλύψεις και να τον επανερμηνεύσεις. Και το αρχαίο δράμα είναι το σπίτι όλων μας. Είναι η πατρίδα όλων μας. Και κάθε φορά που επιστρέφεις αυτό, πρέπει να ξαναβρεις τα καινούρια σου κλειδιά και τη καινούρια σου σχέση με το χώρο αυτό, καθώς αλλάζεις και ο ίδιος μέσα στο χρόνο.
2: Μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας, τι έχει πετύχει αυτός ο θεσμός?
3: Νομίζω ότι αυτό που έχουμε καταφέρει να δηλώσουμε είναι ότι αυτό είναι ένα υλικό που μας αφορά σήμερα και δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς ανεβάζουμε το αρχαίο δράμα. Έχει να κάνει κυρίως με αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, με τη σχέση μας με το υλικό αυτό και με τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Και σε έναν κόσμο που η κριτική σκέψη συνεχώς περιορίζεται, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε χώρους που η κριτική σκέψη αναπτύσσεται και το αρχαίο δράμα από τη φύση του είναι κατεξοχήν τέτοιος χώρος.
1: Mm. Γιατί είναι σημαντικό το εργαστήριο να πραγματοποιείται στην Επίδαυρο και όχι σε έναν άλλον οποιοδήποτε χώρο? Το καταλαβαίνω ότι η ερώτηση μπορεί να μην μοιάζει τόσο έξυπνη, αλλά θέλω πολύ την απάντηση να την ακούσω από εσάς.
3: Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας και δεν θα συμφωνήσω ότι δεν μοιάζει έξυπνη. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να βιώνουμε τους χώρους όχι ως χώρους μνήμης μόνο, αλλά και ως χώρους δράσης. Και η ενέργεια αυτών των χώρων είναι μοναδική. Το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος, για να είμαι ειλικρινής, ξεκίνησε από τους Δελφούς. Δηλαδή, τα πρώτα μας εργαστήρια τα πραγματοποίησαμε στους Δελφούς, που επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός ενεργειακά χώρος, ομφαλός της γης, και που επίσης μας έδινε τη δυνατότητα οι συμμετέχοντες να συνυπάρχουν σε ένα πιο κλειστό σύστημα και να αφοσιωθούν τις 15 μέρες αυτές στο εργαστήριό μας. Η μετακίνησή μας στην Επίδαυρο έγινε ακριβώς για να συνδέσουμε περισσότερα άτομα με τον χώρο της Επίδαυρου. Δεν φιλοξενεί απλά η Επίδαυρο στο εργαστήριό μας. Είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι του εργαστηρίου και το διαμορφώνει. Και σε αυτό είμαστε πολύ τυχεροί να έχουμε τη βοήθεια και του Δήμου και του Δήμαρχου του Τάσου Χρόνη, αλλά και όλων των κατοίκων του Λιγουριού, οι οποίοι αγκαλιάζουν το εργαστήριο και κάνουν αυτή την εμπειρία μοναδική.
1: Φαντάζομαι ότι τόσα χρόνια στην Επίδαυρο θα έχετε δει και θα έχετε ξαναδεί ότι οι κάτοικοι του Λιγουριού είναι άνθρωποι εκπαιδευμένοι στο θέατρο, μιας και είπατε για τους κατοίκους.
3: Φυσικά, και είναι εκπαιδευμένοι στο θέατρο και είναι και πολύ προοδευτικοί. Δηλαδή, ίσως ακριβώς επειδή αισθάνονται ότι είχαν αυτή την τύχη να μετέχουν σε κάτι μοναδικό που έχει να κάνει με την αναβίωση του αρχαίου δράματος στους ανοιχτούς χώρους, μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει ήδη από πολύ νωρίτερα, αλλά εκεί ουσιαστικά την πέτυχε το ελληνικό θέατρο και όχι μόνο, είναι πάντοτε έτοιμοι να δοκιμάσουν, να συνυπάρξουν με τους ανθρώπους αυτούς και είναι και μια πολύτιμη πηγή πληροφόρησης και ειδικά κάποιοι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας και έχουν ζήσει όλο αυτό το εγχείρημα από τη δεκαετία του 50, έχουν να μας προσφέρουν πολύ ιδιαίτερο υλικό.
1: Ναι, πράγματι. Να περάσουμε στο αρχαίο δράμα σήμερα. Γιατί επιστρέφουμε διαρκώς, κυρία Μουδράκη, στην αρχαία τραγωδία.
3: Ξέρετε, το αρχαίο δράμα είναι η πηγή όλων των υπαρξιακών μας ερωτημάτων. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα για το οποίο αναρωτιέται ο άνθρωπος χθες, σήμερα και θα αναρωτιέται, που δεν υπάρχει στο αρχαίο δράμα. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε, τι μας συμβαίνει, ποια είναι η σχέση μας με τον άλλον, ποια είναι η σχέση μας με την εξουσία. Όλα βρίσκονται εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι Έλληνες και μη Έλληνες όλοι επιστρέφουμε για τις ερωτήσεις και για τις απαντήσεις οι οποίες πάντοτε αναδιαμορφώνονται στο αρχαίο δράμα.
1: Ποια είναι τα μεγάλα ερωτήματα του, τα μεγάλα ερωτήματα του αρχαίου δράματος που εξακολουθούν όλους να μας αφορούν?
3: Έχουν να κάνουν κυρίως με την ύπαρξή μας και τη σχέση μας με τον κόσμο. Αυτό που είπα και λίγο νωρίτερα. Θα έλεγα ότι, ξέρετε, αυτό που συμβαίνει με το αρχαίο δράμα είναι ότι το αρχαίο δράμα γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να εξυμνήσει τα κατορθώματα ενός μεγάλου θεού που ήταν ο Διόνυσος. Και έγινε το μέσο για να εξυμνήσει τα κατορθώματα ενός μικρού θεού που είναι ο άνθρωπος.
1: Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος λοιπόν άνθρωπος, ο σημερινός, κατανοεί διαφορετικά την τραγωδία από ότι οι προηγούμενες γενιές, ή κάθε γενιά έχει και αυτή τη γοητεία της και ένα σημείο συγκεκριμένο πάνω στην αρχαία τραγωδία?
3: Θα σας πω κάτι άλλο. Διαβάστε ένα βιβλίο, πάρετε ένα βιβλίο που είχατε διαβάσει στα εφηβικά σας χρόνια και ξαναδιαβάστε το μετά από 10 και μετά από 20 και μετά από 30 χρόνια.
1: Έτσι είναι.
3: Η σχέση σας με το βιβλίο έχει αλλάξει. Γιατί έχετε αλλάξει κι εσείς, αλλά έχει και αλλάξει και ο κόσμος γύρω σας. Δεν μένουμε στάσιμοι, ούτε εμείς, ούτε ο κόσμος. Τα έργα και το αρχαίο δράμα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως κάτι ζωντανό, το οποίο βρίσκεται σε συνεχή διάλογο μαζί μας. Εάν τα αντιμετωπίσουμε ως μουσιακά αντικείμενα, πεθαίνουν. Αυτή η δυνατότητα να είναι ζωντανά είναι που μας τα κάνει, που μας δίνει μάλλον τη δυνατότητα να μπορούμε συνεχώς να τα επανερμηνεύουμε και να επανατοποθετούμε με τον τρόπο αυτό τον εαυτό μας μέσα στον κόσμο.
2: μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες, για να δούμε και το ζήτημα αυτό πρακτικά, τι είναι αυτό που συμβαίνει, τι κάνει αυτό το εργαστήριο τόσο ξεχωριστό?
3: Είναι ότι για αυτές τις δύο εβδομάδες οι συμμετέχοντες στην πραγματικότητα αποκόπτονται από κάθε τι άλλο. Είναι δύο εβδομάδες που δεν πηγαίνουν απλά σε ένα εργαστήριο και επιστρέφουν. Είναι μια δημιουργική συνύπαρξη από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Με την έννοια ότι οι άνθρωποι αυτοί φροντίζουμε να είναι μαζί, ζουν μαζί εκείνο το διάστημα, απερίσπαστε από οτιδήποτε άλλο και βιώνουν μόνο την εμπειρία του εργαστηρίου και όλων των παράλληλων δράσεων που πλαισιώνουν το εργαστήριο. Δηλαδή, έχουμε εργαστήριο πρωί-απόγευμα, έχουμε παρακολούθηση των παραστάσεων, συζήτηση με τους δημιουργούς, κάποιες θεωρητικές παρεμβάσεις που έρχονται να συμπληρώσουν όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, αλλά και σύνδεση με το χώρο και με τον τόπο που βρισκόμαστε. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, που να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι η σύνδεση. Συνεχείς συζητήσεις, έτσι ώστε όταν θα φύγουμε από εκεί, απαλλαγμένοι από το άγχος ότι πρέπει να παρουσιάσουμε κάτι, ένα 15ήμερο έρευνας και αφοσίωσης στο αρχαίο δράμα, να κουβαλάμε μαζί μας ένα κομμάτι αυτής της εμπειρίας εφόρου ζωής.
2: Πώς επιλέγονται κάθε χρόνο οι θεματικές αλλά και οι διδάσκοντες? Βέβαια, εντάξει, τα θέματα είναι ανεξάντλητα.
3: Τα θέματα,
2: εδώ που τα λέμε,
3: σωστά το λέτε, είναι ανεξάντλητα, αλλά κάθε χρόνο προσπαθούμε να εστιάζουμε σε κάτι που να μας αφορά και που αγγίζει ένα διαφορετικό κομμάτι των βασικών αυτών ερωτημάτων που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα. Έτσι, αφού επιλέξουμε το θέμα, επιλέγουμε έναν διδάσκοντα, γιατί είναι ένα πολύ εστιασμένο εργαστήριο που έχει σχέση με το θέμα αυτό, που θα μας βοηθήσει να το πάμε ένα βήμα πιο πέρα και σε συνεργασία μαζί του βέβαια διαμορφώνεται το τελικό μας θέμα και που έχει ήδη μία πορεία στο αρχαίο δράμα εξωσημείωτη.
2: Υπάρχει κάποια στιγμή από όλα αυτά τα χρόνια που έχει χαραχθεί ιδιαίτερα στη μνήμη σας?
3: Πολλές, κυρίως όμως οι στιγμές που, αν θα μπορούσα να ξεχωρίσω κάποιες, είναι κάποιες ιδιαίτερες στιγμές στο στάδιο της αρχαίας επιδαύρου, δοκιμές όταν δει ο ήλιος και τα παιδιά αισθάνονται αυτή τη μοναδική ελευθερία του να υπάρχουν στο χώρο αυτό. Και ίσως θα μπορούσα να ξεχωρίσω και ένα υπέροχο καλωσόρισμα που μας έγινε πέρσι από την ομάδα ερασιτεχνών που διευθύνει η Δέσποινα Ιγκάτσιου, μία ηθοποιός απόφοιτη του Εθνικού Θεάτρου, πολύ σημαντική, που μας τραγούδησαν σε ένα βυζαντινό εκκλησάκι, χωρικά από την Αντιγόνη, μέσα στην εκκλησία, που ήταν έτσι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή.
2: Τι είναι αυτό που γνωρίζει η τραγωδία για τον άνθρωπο και συχνά, πολύ συχνά, ίσως να ξεχνάει η δική μας εποχή?
3: Νομίζω ότι η τραγωδία γνωρίζει ότι ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνάμεις και απεριόριστα ελαττώματα και είναι κυρίως το ζήτημα της ευθύνης που θέτει η τραγωδία. Και αυτό είναι κάτι που ο σύγχρονος κόσμος το ξεχνάει πολύ εύκολα, ότι ο καθένας από μας έχει την ευθύνη των πράξεών του και ένα μερίδιο των επιπτώσεων που του αναλογεί. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας πολύ κεντρικό ζήτημα στη τραγωδία, το ποιοι είμαστε σε σχέση με τον κόσμο και ποιοι είμαστε σε σχέση με τον άλλον και τι ευθύνη φέρουμε για αυτό που συμβαίνει γύρω μας.
2: Εσείς είστε θεατρολόγος και σίγουρα το βλέπετε πολύ πολύ πιο βαθιά αυτό το ζήτημα, αλλά για τον απλό θεατή έχετε την αίσθηση, πιστεύετε, συζητώντας με φίλους σας, ότι το θέατρο είναι μία σπουδή? Δηλαδή, φεύγοντας από κάθε παράσταση, βλέποντας ένας άνθρωπος μία αρχαία τραγωδία ξανά και ξανά, παίρνει κάποια μαθήματα, μαθαίνει κάτι?
3: Ναι, δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω ακριβώς την ερώτηση. Νομίζω όμως ότι το θέατρο είναι ένας χώρος, είναι ένας τόπος σκέψης ανάμεσα σε πολλά άλλα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι στο θέατρο μπορείς να αισθάνεσαι και να σκέφτεσαι. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι απαραίτητο ο καθένας από εμάς να παίρνει τα ίδια μηνύματα, τις ίδιες απαντήσεις σε κάθε παράσταση που βλέπουμε. Είναι όμως σημαντικό να μας κινητοποιεί αυτό που βλέπουμε, να μας συγκινεί, με την έννοια αυτό ότι πάω ένα μικρό βηματάκι πιο μπροστά. Αλλάζω λίγο, ίσως, μια προοπτική στη σκέψη μου. Ευρύνω το βλέμμα μου. Με αυτή την έννοια, το θέατρο είναι ένα σχολείο, είναι ένα καταφύγιο, είναι πολλά για τον καθένα από εμάς και για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Δεν είναι ό,τι παίζεται Ό,τι παίζεται δεν εμπίπτει σε αυτές τις κατηγορίες πάντα, έτσι.
0: Σωστά.
3: Αλλά η τραγωδία έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει έτσι.
0: Πιστεύετε ότι η τραγωδία μας διδάσκει να αποδεχόμαστε τα όρια μας ή να τα υπερβαίνουμε?
3: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Και τα δύο όμως, νομίζω. Μας διδάσκει να υπερβαίνουμε τα όρια μας, μέχρι εκεί όμως που δεν υπερβαίνουμε τα όρια των άλλων. Μας μαθαίνει να συνυπάρχουμε. Να συνυπάρχουμε στον κόσμο των θεών και στον κόσμο των ανθρώπων, αλλά και στον κόσμο της φύσης. Η τραγωδία έχει θέσει όλα αυτά τα βασικά ζητήματα της συνύπαρξης και της ισορροπίας.
0: Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά να υπηρετείτε το αρχαίο δράμα τόσα χρόνια? Γιατί είστε πολλά χρόνια στο Εθνικό Θέατρο. Ξέρω ότι το αγαπάτε, την αγαπάτε πολύ, το αγαπάτε το αρχαίο κείμενο.
3: Νομίζω ότι το αρχαίο δράμα, ακριβώς επειδή είμαστε Έλληνες, είναι μια βαριά κληρονομιά και μια βαριά ευθύνη, έτσι, μια σπουδαία ευθύνη. Ποτέ η μελέτη του αρχαίου δράματος δεν θα ολοκληρωθεί και πάντοτε θα ανανεώνεται. Και στο Εθνικό Θέατρο πιστεύουμε, και οι προηγούμενες καλλιτεχνικές διευθύνσεις και η Αργυρό Ιχιώτη που είναι τώρα στο τιμόνι του Εθνικού Θεάτρου, πιστεύουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στο αρχαίο δράμα. Πιστεύουμε ότι οι νέοι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτό, να το μελετήσουν, να εμβαθύνουν. Οπότε είναι μια προσπάθεια που δεν θα πρέπει να εξαντληθεί ποτέ.
0: Η τραγωδία είναι μια τέχνη της γνώσης ή μια τέχνη της συμπόνιας, θα μπορούσαμε να πούμε?
3: Της γνώσης, θα έλεγα.
0: Μπορεί το θέατρο να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, να μας διαφοροποιήσει, να μας αλλάξει κάποια στοιχεία του χαρακτήρα. Αλλά το λέω έτσι με τόλμη, θα μπορούσε αυτό να γίνει πράγματι?
3: Έχει να κάνει με το πόσο ανοιχτός είναι ο καθένας από εμάς σε μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχουν άνθρωποι που μια παράσταση μπορεί να τους κινητοποιήσει και να τους αλλάξει, και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θα είναι στην ίδια αίθουσα την ίδια στιγμή και όλο αυτό που θα δουν θα τους αφήσει παγερά αδιάφορους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, τους νέους ανθρώπους, στην τέχνη γενικά. Γιατί τι είναι η τέχνη? Το μέσο να μάθουμε να επικοινωνούμε, να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε, να μην φοβόμαστε να δοκιμάσουμε. Μόνο νομίζω με την τέχνη ανάμεσα σε άλλες δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουμε, μπορούμε να δουλέψουμε ακόμη σε βάθος αυτό το ανθρώπινο κομμάτι, το οποίο περιορίζεται πολύ.
0: Για να επιστρέψουμε στο εργαστήριο του αρχαίου δράματος, θα μπορούσατε έτσι να μας περιγράψετε μία τυπική του μέρα? Θα το καταλάβουμε κι εμείς οι ακροατές πώς είναι αυτό.
3: Ναι, συνήθως υπάρχει ένα πρωινό από τις 8 μέχρι τις 9, όλοι μαζί παίρνουν το πρωινό τους. Γύρω στις 9.30 ξεκινάει το εργαστήριο, το οποίο θα διαρκέσει, το πρώτο μέρος του εργαστήριου, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τις περίπου 1-1.30, και με κάποιες κουβέντες και συζητήσεις για όλο αυτό που θα έχει προηγηθεί μέχρι τις 2. Από τις 2 μέχρι τις 3 υπάρχει ένα κοινό γεύμα στο Λιγουριό και ένα 2ωρο μελέτης και ξεκούρασης που μεσολαβεί μέχρι τις 5.30 περίπου, που ξεκινάει το δεύτερο κομμάτι του εργαστηρίου. Και αυτό τελειώνει γύρω στις 9. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν τους μένει καθόλου χρόνος. Εάν υπάρχει δε και παράσταση στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, στο μικρό θέατρο, πηγαίνουμε στη παράσταση. Και σε αυτό το πρόγραμμα θα μπουν και κάποιες συζητήσεις και κάποιες συζητήσεις με τους καλλιτέχνες που θα δούμε τις παραστάσεις τους, κάποιες διαλέξεις, κάποιες ομιλίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για 15 μέρες χωρίς ρεπό αυτό είναι το πρόγραμμα.
0: Και τελικά όντως αυτό που είπατε, απερίσπαστοι, είναι γεγονός ότι είναι απερίσπαστοι.
3: Ναι, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι μια βασική συνθήκη. Ότι για αυτές τις 15 μέρες τελείως απελευθερωμένοι μάλλον από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έχουμε όλοι μας, εστιάζουμε πάνω στο κομμάτι της εργασίας μας.
0: Και καθηγητές τους οποίους προσέξατε πολύ ιδιαίτερα εσείς και ίσως ποτέ δεν ξεχάσατε και δεν πρόκειται να ξεχάσετε, θα θέλατε να αναφερθείτε σε κάποιους από αυτούς? Διδάσκοντες, να το πω πιο σωστά.
3: Είναι όλοι πολύ σημαντικοί. Από την Λιδία Τικονιόρδου που ξεκινήσαμε, τον Μιχάλη Μαρμαρινό, την Κατερίνα την Ευαγγελάτου, τον Θάνο Παπακοσταντίνου, την Αγλαία την Παπά, τον Αργύρη το Ξάφι, βλέπετε είναι όλοι ιδιαίτεροι, την Αμαλία τη Μουτούση πέρσι. Μία χρονιά συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο του Yale και είχαμε καθηγητές από το Yale για να δούμε μια διαφορετική ματιά στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται πάνω στο αρχαίο δράμα άνθρωποι σε άλλο μήκος και πλάτος της γης. Ανησυχώ μήπως έχω ξεχάσει κάποιον και δεν θα το ήθελα. Νομίζω όμως ότι τους ανέφερα όλους.
0: Και φέτος λοιπόν, από πότε μέχρι πότε λοιπόν θα διαρκέσει να μας δώσετε έτσι την ταυτότητα?
3: Φέτος λοιπόν ξεκινάμε στις 5 Ιουλίου και το εργαστήριό μας θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Ιουλίου. Επικεφαλής διδάσκουσα είναι η Αλεξία Καλτσίκη και μαζί της θα είναι δύο σημαντικές συνεργάτητές της, η Τατιάνα Ιμπρέ που κάνει Tai Chi και ασχολείται με την ενεργοποίηση του σώματος, και η ψήφωνος Μάιρα Μιλολιδάκη, η οποία θα εργαστεί πάνω στην αγωγή του λόγου και την εκπαίδευση της φωνής.
0: Μάλιστα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και φέτος, αλλά και για τα επόμενα χρόνια που θα ακολουθήσουν, γιατί πραγματικά εξελίσσεται σε ένα πολύ σπουδαίο θεσμό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία
3: Μουδράκη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η Κίμολος είναι ένα μικρό και κλαδίτικο νησί με μεγάλη ψυχή και ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της σύγχρονης ταυτότητάς της να είναι οι Κιμολίστες, μια εθελοντική ομάδα που έχει καταφέρει να συνδέσει τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τη φιλαναγνωσία με την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων σε ένα κοινό όραμα για το νησί. Μαζί μας είναι η Αγαθή Ρόδη, εκπαιδευτικός συγγραφέας και μέλος των Κιμολιστών, για να μιλήσουμε για το πώς γεννιούνται οι ιδέες, πώς χτίζονται οι κοινότητες και πώς ένα μικρό νησί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα πολιτιστικής δημιουργίας αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης. Καλώς ήρθατε, κυρία Ρόδη Αγαθή.
4: Ευχαριστώ, κυρία Ολυμπική.
0: Πώς ξεκίνησε η προσωπική σας σχέση με την Κίμολο και τι ήταν αυτό που σας έκανε να νιώσετε ότι αυτό το νησί ήταν, είναι και σίγουρα θα είναι μέρος της ζωής σας?
4: Το 2018 έψαχνα Έλληνες που κάνουν κάτι το διαφορετικό. Οπότε το ίντερνετ με έφερε κοντά στους Κιμολίστες. Πρώτο αντίκρισα το κάστρο με τα φαναράκια και τα βιβλία να κρέμονται από τα θαλασσόξυλα. Έπαθα Κίμολο, όπως λένε οι Κιμολιάτες.
0: Μάλιστα, έπαθα Κίμολο.
4: Ναι, είναι το σλόγγαν του νησιού. Αυτό που με έκανε να νιώσω πως ανήκω στο νησί ήταν η επαφή μου με τους ηλικιωμένους κατοίκους. Δηλαδή μου άνοιξαν τα σπίτια τους, συζητούσαμε ατελείωτες ώρες όταν ετοίμαζα το υλικό για το μικρό Κιμολίστα το βιβλίο. Και η φιλοξενία τους ήταν αυτή που με έκανε να νιώσω έτσι ένα ιδιαίτερο δυνατό σύνδεσμο μαζί τους. Κοινώς μιλούσαμε και ακόμη το ίδιο συμβαίνει, λες και γνωριζόμασταν μια ολόκληρη ζωή. Αυτή η σύνδεση είναι λίγο, δεν ξέρω αν η λέξη καρμική την καλύπτει, αλλά δεν μπορώ να την οριοθετήσω διαφορετικά. Και εγώ ίδια ένιωσα ότι ανήκω σε αυτό το μέρος.
0: Μάλιστα. Αν έπρεπε να περιγράψετε τους Κιμολίστες σε κάποιον που δεν έχει ακούσει ποτέ για αυτούς, τι θα του λέγατε και ποιο είναι το μυστικό αυτής της εθελοντικής ομάδας που καταφέρει να παραμένει ζωντανή και δραστήρια επί σειρά ετών, μάλιστα?
4: Λοιπόν, οι Κιμολίστες είναι ρομαντικοί ρομαντιστές. Κάνουν τα όνειρα πράξη που έχουν, είναι οι πρεσβευτές της Κιμόλου, προβάλλουν την αναγνωσία και μέσα από το σινεμά βοηθούν και τον επισκέπτη και τους ντόπιους να συνδεθούν με το κοιμεολιάτικο τοπίο και να ξανάρθουν στο νησί. Έχουν μεράκι, έχουν ενιδιοτέλεια και δουλεύουν για το νησί βασικά εθελοντικά. Τώρα το μυστικό που με ρωτήσατε, φέτος κλείνουμε 15 χρόνια, έχουμε μέλος των Κιμολιστών 6 χρόνια. Το μυστικό για να φτάσουμε εδώ ήταν και εξακολουθεί να είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και η ενσυναίσθηση που υπάρχει.
0: Βέβαια.
4: Δηλαδή, οι απανωτές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και μπορεί να μας εξαντλούν ψυχικά, μας δίνουν κάθε φορά μαθήματα για να βελτιωνόμαστε και να βελτιωνούμε και τη δυναμική της ομάδας. Έτσι, γνωρίζουμε ένας πολύ καλά τον άλλον, έχουμε ζήσει φοβερές στιγμές και εξίσου άσχημες, πάντα βρίσκεται λύση και το σύμπαν βοηθά με έναν τέτοιο τρόπο και μας φαίνει κοντά σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία, μας αφιερώνουν τον χρόνο τους και μοιράζονται μαζί μας τη σοφία τους, ώστε και εμείς μαθαίνουμε και βελτιωνόμαστε κάθε φορά.
0: Εσείς έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη φιλαναγνωσία. Πώς μπορεί ένα βιβλίο να συμβάλλει στην ταυτότητα και τη μνήμη ενός τόπου?
4: Λοιπόν, η φιλαναγνωσία διασώζει την καθημερινή ιστορία των ανθρώπων. Σε σελίδες κάθε βιβλίου θα βρούμε έθιμα, παραδόσεις, τρόπους ζωής, προφορικές μαρτυρίες, αν δεν αποτυπωθούν στο χαρτί, θα σβήσουν μαζί με τους ανθρώπους. Έτσι, για μένα το βιβλίο είναι κυβωτός μιας συλλογικής μνήμης. Και όταν οι κάτοικοι διαβάζουν κάποια βιβλία που αναφέρονται στην περιοχή τους γενικά, γίνεται κάτι το μαγικό. Δηλαδή, κατανοούν ποιοι είναι, από πού έρχονται. Έτσι, το τοπίο πάβει να είναι απλά οι πέτρες, τα κτίρια, αποκτά ένα άλλο νόημα. Είναι η ταυτότητα του νησιού που ταξιδεύει παντού και έτσι αποκτά και παγκόσμια εμβέλεια.
0: Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχει και αυτή η δανειστική βιβλιοθήκη που νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει, που έχει το σχήμα μιας βάρκας.
4: Σωστά, σωστά. Αυτή ήταν η ιδέα του Φώτη του Μαρινάκη, όπου με την φροντίδα του Ιδρύματος Λασκαρίδη, που συντελεί στη συντήρηση κάθε χρόνο, με την ζωγράφη του κυρία Τικνοπούλου που έρχεται από την Αμουλιανή της Χαλκιδικής, είχε οπότε στην ιδέα τα βιβλία να βγουν έξω στον κόσμο, να τα παίρνει, να τα δανείζεται. Αν και τώρα, εγώ να πω και το καλύτερο, ότι οι βιβλιοθήκες αδειάζουν, ο κόσμος παίρνει τα βιβλία και μας θέλουν πάρα πολλά. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι, γιατί στις παραλίες της Κιμόλου, αν πας μετά τις 10 το πρωί, όλοι είναι πάνω από ένα βιβλίο.
0: Μα τι λέτε τώρα.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Έτσι, δεν είναι μόνο το ενθύμιο. Εγώ χαίρομαι γιατί
0: αγαπάω
4: τα βιβλία. Ναι. Και δεν είναι μόνο και το σινεμά. Δηλαδή ότι θέλουμε να δούμε το σινεμά. Πάντα ζητούν τις μπάρκες βιβλιοθήκες. Είναι το σημείο αναφοράς του νησιού.
0: Πολύ ωραία.
4: Και το καλό είναι ότι μας στέλνουν βιβλία, πάρα πολλά βιβλία, άνθρωποι που δεν θέλουν να τα πετάξουν και καλά κάνουν. Έχουμε τις δύο μεταφορικές εταιρείες και μόνοι που βοηθούν σε αυτό δωρεάν, αλλά είναι ένας πειρασμός στο βιβλίο, στις παραλίες που είναι οι βάρκες βιβλιοθήκες, και μαζί με τα περιβαλλοντικά μηνύματα που έχουν επάνω, έχουν έτσι διπλό σκοπό.
0: Πολύ ωραία. Ας περάσουμε λοιπόν από το βιβλίο στο Σινέ Καλησπερίτη, που έχει γίνει πλέον σημείο αναφοράς για την Κίμολο. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα να μετατραπεί δηλαδή ολόκληρο το νησί σε έναν υπαίθριο κινηματογράφο?
4: Λοιπόν, ο Φώτης ο Μαρινάκης ήθελε να βλέπει ταινίες εκτός του σπιτιού του. Οπότε ξεκίνησε, πήρε ένα μικρό πανί, πολύ μικρό βασικά, και όχι αυτό που έχουμε τώρα, το θεωρητό, και πήγε στο προάβλιο χώρο του σχολείου. Εκεί μαζεύτηκαν οι κάτοικοι, όπου παλιά υπήρχε κινηματογράφος. Μιλάμε την εποχή του 50, θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία να σας πω τώρα. Και άρχισε να επιλέγει και κάποιες παραλίες και δειλά-δειλά να πηγαίνει μόνος και όποιος ακολουθούσε. Με την πάροδο του χρόνου άρχισε να αναδεικνύει με τις επιλογές του τις ξεχασμένες παραλίες που δεν πηγαίνει ούτε και ο Κιμωλιάτης βασικά. Και έτσι τις έμαθε και ο επισκέπτης. Και να βελτιώνει τη σκηνογραφία κάθε φορά. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Να σας πω π.χ. για την προβολή στη Γερονικόλα τα Ψηλά, το σχεδίζεται 2 χρόνια. Όταν πήγαμε και είδαμε ότι θέλει να κάνει επάνωση γεωλογικούς σχηματισμούς προβολή, εγώ αναρωτήθηκα πού θα πάνε τα 500 φαναράκια και τι θα πάνε.
0: Όλα γίνονται όμως, με καλή θέληση.
4: Οπότε πάντα χαρτογραφεί μια περιοχή και ξέρει καλύτερα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και είναι φοβερό κάθε φορά. Τώρα όσον αφορά για το όνομα πάλι του σινεμά, ο Καλησπερίδης είναι το πρώτο αστέρι που βγαίνει το βράδυ. Το όνομα έχει ψηφιστεί πάλι από το κοινό. Και έχουν δημιουργηθεί έτσι, υπάρχουν αίθουσες, θα το πω, στο νησί, στα Πράσινα, τη νούμερο 1 παραλία για το 2024, στο Ναϊμινά, στο Παλιό Λιμάνι, στο Κλίμα, στο Ρέμα που έγινε viral το περσινό καλοκαίρι, πάνω στα βράχια δηλαδή κυριολεκτικά, στην Αλική, στην Πονάτη, στο Αμόνι, στα Μαυροσπήλια, με το μοναδικό για βασίλεμα, στην Πολύγου και φυσικά στο Μεσαιωνικό Κάστρο, όπου εκεί είχε ζητήσει την άδεια από την εφορία αξιοτήτων και κλάδων και το Δήμο Κιμόλου για να καθαριστεί και είναι ο χώρος αναφοράς στο σινεμά.
0: Εντάξει, είναι υπέροχο τώρα. Να βλέπει κάποιος το καλοκαίρι μία ταινία σε ένα κάστρο, σε μία παραλία, σε ένα τοπίο μαγικό πραγματικά του Αιγαίου, αντί σε μία συμβατική κινηματογραφική αίθουσα. Ποια δράση των κιμολιστών θεωρείτε ότι αποτυπώνει καλύτερα τη φιλοσοφία της ομάδας?
4: Οι βάρκες βιβλιοθήκες, όπως σας είπα, άλλοι. Αλλά δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω γιατί πηγαίνουν μαζί με το σινεμά. Πιστεύω το σινεμά είναι αυτό που μας τρελαίνει. Δηλαδή οι δάδες, τα 500 ηλιακά φαναράκια, τα 200 διάστατα κεριά σε κάθε σκηνικό, ο ήχος της θάλασσας, οι μυρωδιές, τα φαλμυρίκια, τα αστέρια του ουρανού έτοιμα να τα δείξουν. Όταν πετυχαίνεις και τα χρώματα του Τελειό Βασίλεμα. Εντάξει, εγκλωβίζεσαι εκεί.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και παθαίνει κύμολο τελικά.
4: Παθαίνει κύμολο.
0: Όπως είπατε.
4: Είναι αυτό το συνέστημα που γεννιέται σε κάθε συναισθήλ. Δεν μεταφέρεται με όσες λέξεις και θες να χρησιμοποιήσω. Πρέπει να το ζήσετε. Σε μια συμβατική αίθουσα δεν μπορείς να νιώσεις πως ο χρόνος σταματά και ήρθε αλλού.
0: Βέβαια. Βέβαια. Πιστεύετε ότι τελικά ένας τόπος διαμορφώνεται περισσότερο από το τοπίο του ή από τους ανθρώπους που αποφασίζουν να τον αγαπήσουν αλλά και να το φροντίσουν?
4: Το τοπίο πιστεύω μαγνητίζει συνήθως, όπως έγινε και στη δική μου περίπτωση όταν πρώτα αντίκρισα την Κίμολο το 21. Είχα ένα σωρό φωτογραφίες στον υπολογιστή μου, αλλά νόμιζα φυσικά ότι ήταν και Photoshop, το λέω συνέχεια, γιατί δεν πίστευα ότι υπάρχει τέτοια ομορφιά. Αλλά οι άνθρωποι κάνουν πάντα τη διαφορά στη ζωή μας και καθορίζουν τις αποφάσεις μας. Αν δηλαδή το τοπίο γεννά το συνέστημα, τότε οι άνθρωποι είναι που κάνουν τον τόπο ξεχωριστό, γιατί αποφασίζουν να τον αγαπήσουν πραγματικά και όχι δήθεν. Αυτοί θα πονέσουν αυτόν τον τόπο. Το τοπίο θέλει προσοχή. Αλλά εδώ γυρνάμε πάλι στην αγάπη. Γιατί όταν αγαπάς, αγαπάς. Και δίνεις ολοκληρωτικά και απόλυτα σε αυτό που αγαπάς και το προσέχεις.
0: Πολύ ωραία.
4: Είναι άνθρωποι, νομίζω.
0: Οπότε λοιπόν και αυτό το καλοκαίρι φαντάζομαι ότι τα έργα, τα βιβλία, αυτές οι μαγικές ταινίες, αλλά κυρίως αυτή η μαγική θάλασσα της Κιμόλου και η άβρα της, φαντάζομαι ότι θα ταξιδέψει πολλούς επισκέπτες και θα προσελκύσει και ακόμη περισσότερους και σε εμάς, έτσι, που μας έχετε ανοίξει την όρεξη για την Κίμολο. Είναι γεγονός.
4: Περιμένουμε την Κίμολο, μην το χάσετε, πρέπει να έρθετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Από εμάς εδώ στο τρίτο πρόγραμμα σας ευχόμαστε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι με πολύ ωραίες μέρες, νύχτες που θα γίνουν και υπέροχες μνήμες στη συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε και εσείς καλά.
0: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης συναντώ μια δημιουργό που αγαπά να συνομιλεί με τα μεγάλα κείμενα του πολιτισμού μας, όχι ως μουσιακά εκθέματα, αλλά ως αληθινά ζωντανές αφηγήσεις που εξακολουθούν να μας αφορούν. Η Μαριάννα Κάλμπαρη, σκηνοθέτης, συγγραφέας και καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης Καρόλος Κουν, επιστρέφει στην Οδύσσια για να φωτίσει μία ιστορία που έμεινε για αιώνες στη σκιά, με αφορμή την παράσταση «Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom» που παρουσιάζεται στη νέα στο A-Culture. Η γνωστή αφήγηση μετατοπίζει το βλέμμα της από τον ήρωα που επιστρέφει στις γυναίκες που περίμεναν, υπέμεναν και σιωπούσαν. Ένας αργαλιός γίνεται μουσικό όργανο, το ύφασμα μετατρέπεται σε φορέα μνήμης και το σώμα σε πεδίο διεκδίκησης μίας διαφορετικής αφήγησης. Ποιοι γράφουν τελικά την ιστορία, ποιοι μένουν έξω από αυτή και πώς μπορεί η τέχνη να ξαναδώσει φωνή σε όσους έμειναν για αιώνες αόρατοι. Για όλα αυτά και για πολλά ακόμη θα συζητήσουμε με τη Μαριάννα Κάλμπαρη. Καλώς ήρθατε.
5: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να επιστρέψετε στην Οδύσσια και να αναζητήσετε την ιστορία μέσα από το βλέμμα της Πινελόπης?
5: Στην Οδύσσια επιστρέφω καθέτρες και λίγο, είναι δίπλα, είναι στο προσκεφάλι μου και είναι το αγαπημένο μου ανάγνωσμα πάντα. Οπότε εδώ και καιρό μέσα μου υπάρχει αυτή η ανάγκη, μέσα από μια γενικότερη αναζήτηση σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξαναδιαβάσω, να ξαναδιαβάσουμε, γιατί είναι μια πράξη συλλογική το θέατρο και πάντα όταν ξεκινώ κάτι έχω στο μυαλό μου ότι αυτό θα το μοιραστώ με μια ομάδα και θα εμπλουτιστεί από την ομάδα. Να ξαναδιαβάσουμε λοιπόν αυτές τις ιστορίες που όχι απλώς έχουν σφραγίσει τον πολιτισμό μας, όχι απλώς μας έχουν διαμορφώσει και συνεχίζουν να μας διαμορφώσουν, αλλά είναι κομμάτι του DNA μας με έναν τρόπο. Δηλαδή το πώς, καταρχάς η Οδύσσια, το μεγάλο αυτό έπος, το μεγάλο αυτό ποίημα, είναι το πρότυπο αφήγησης σε όλα τα μέσα και στη λογοτεχνία και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και παντού. Είναι η Οδύσσια, δηλαδή όλο ο τρόπος που πλέκεται, οι ήρωες, τα εμπόδια, όλο αυτό είναι το πρότυπο αφήγησης, έτσι, το πρότυπο πλοκής μάλλον για όλες τις ιστορίες. Σε αυτή την ιστορία λοιπόν υπάρχει αυτή η γυναίκα που περιμένει, δεν ξέρω πώς νιώθατε εσείς, αλλά εγώ όταν ήμουν μικρή και διάβαζα την Οδύσσια, θυμάμαι να έχω αυτή την εικόνα, αυτής της γυναίκας που πραγματικά με εξέπληξε το πώς άντεχε να περιμένει τόσα χρόνια και να μαθαίνει. Γιατί ακόμα και μέσα στην Οδύσσια λέγεται αυτό, ότι κάπως έφταναν πληροφορίες. Ενώ όλοι γυρνούσαν στα σπίτια τους, ότι εκείνος ακόμα για 10 χρόνια περιπλανιόταν και τι του συνέβαινε. Και είναι σε αυτό το νησί με την Καλυψό και πήγε σε αυτό το νησί με την Κίρκη. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα πάθη, είναι και τα ερωτικά πάθη που ζούσε ο Οδυσσέας, ενώ εκείνη περίμενε εκεί πιστά την επιστροφή του. Και εν τέλει, και αυτό είναι κάτι που το εξερευνούμε και στην παράσταση, κάθε ήρωας, κάθε ηρωικό παραμύθι χρειάζεται οπωσδήποτε και εκείνη, ή τέλος πάντων το πρόσωπο που περιμένει. Για να μπορέσει να υπάρξει ηρωικό τέλος, πρέπει να υπάρξει και εκείνη, το πρόσωπο που είναι εκεί, που πάντα θα είναι εκεί, που ξέρει ο ήρωας ότι θα φτάσει και θα μπει σε αυτό το απάνεμο λιμάνι, όπου επιτέλους θα ησυχάσει και θα είναι και σαν επιβράβευση των... Είναι μια Ιθάκη δηλαδή κι αυτή.
0: Πιστεύετε ότι η Πηνελόπη υπήρξε ιστορικά παρεξηγημένη ως ένα μυθικό πρόσωπο? Δηλαδή ποια είναι η αλήθεια εσείς που αναζητήσατε πίσω από αυτό το πρόσωπο και τι βρήκατε?
5: Η Πηνελόπη είναι το πρότυπο της σωστής γυναίκας, της σωστής μάνας, της σωστής συζύγου, της μετρημένης, συνετής,
0: στοικής,
5: αλλά έξυπνης. Δηλαδή δεν είναι η γυναίκα που, η συνέχεια το λέει αυτό ο Όμηρος, ότι η συνετή, η έξυπνη, η πανέξυπνη, η πανούργα, λένε οι μνηστήρες. Δηλαδή εκείνη που είναι σαν τον άνδρα της έξυπνη, αλλά με το γυναικείο τρόπο. Και τα βασικά χαρακτηριστικά της όμως είναι ότι έχει υπομονή, συγκρατεί το θυμό της, είναι εργατική, είναι γλυκιά, είναι φρόνιμη, είναι σεμνή, προσπαθεί να μην δίνει καθόλου δικαίωμα στους μνηστήρες. Υπάρχει δηλαδή ορισμένα χαρακτηριστικά και μέσα, μάλιστα το λέει πεντακάθαρα ο ποιητής, ότι η μυαλωμένη Πηνελόπη θα γίνει πρότυπο για όλες τις γυναίκες και αθάνατο τραγούδι θα μείνει που θα υμνεί την αρετή της. Αντίθετα, η Κλυτεμνίστρα και η Ελένη θα φέρουν το στίγμα, ας πούμε, των γυναικών που σπέρνουν την καταστροφή και που οι δολοπλοκίες τους ουσιαστικά αμαυρώνουν όλο το θηλυκό γένος, ακόμα και όσες θα παραμείνουν ενάρετες. Δηλαδή είναι το δίπολο. Παναγία, Εύα, Ελένη και Κλυτεμνίστρα, Πηνελόπη. Υπάρχει συνέχεια αυτό το δίπολο που ουσιαστικά υπαγορεύει σε μια κοινωνία τα πρότυπα που πρέπει να ακολουθούν. Και στους άνδρες αντίστοιχα βέβαια, έτσι. Δεν είναι μόνο στις γυναίκες, απλώς στις γυναίκες είναι αυστηρά αυτά τα δίπολα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιες άλλες ηρωίδες σε αυτό το παραμύθι που είναι πολύ παραγνωρισμένες. Μόνο 2 σελίδες έχουν, τους αφιερώνει ο Όμηρος, και είναι οι 12 δούλες που τις σφάζει, όχι δεν τις σφάζει, μάλλον αφού σφάξει τους μνηστήρες ο Οδυσσέας με τον Τηλέμαχο, τους φωνάζει τις δούλες, έχει μια φοβερή σκηνή σε αυτές τις 2 σελίδες, φωνάζει τις δούλες που είχαν πλαγιάσει με τους μνηστήρες και είχε καρφώσει η Ευρύκλεια, να καθαρίσουν όλη τη σάλα που είναι γεμάτη αίματα, να τραβήξουν τα πτώματα στην αυλή, και αυτές κλαίγοντας, είναι πάρα πολύ ωραία η περιγραφή, κλαίγοντας τραβάνε τα πτώματα, καθαρίζουν τα αίματα, πλένουν, και αφού είναι όλος ο τόπος καθαρός, βγαίνουν έξω και λέει στο Οδυσσέας, και τώρα σκοτώστε τις όλες με σπαθιά, γιατί για να πληρώσουν που χαρήκαν, που γευτήκαν τις χαρές της Αφροδίτης. Και λέει ο Τηλέμαχος, όχι, δεν θέλω με σπαθί, όχι με έντιμο τρόπο, θα τις κρεμάσουμε. Και τις κρεμάνε για να δοθεί παράδειγμα σε όλες τις γυναίκες του τι δεν πρέπει να κάνει μια γυναίκα.
0: Πόσο σύγχρονες θεωρείτε ότι παραμένουν αυτές οι κοινωνικές προσδοκίες που βαραίνουν τις γυναίκες?
5: Απολύτως. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Μπορεί να αλλάζουν κάποια χαρακτηριστικά στα πρότυπα που τίθενται, Δηλαδή μπορεί, πώς το πω, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε τώρα, δεν χρειάζεται να τα παριθμίσουμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά με τι επιφορτίζεται μια σύγχρονη γυναίκα που πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα και πόσο, γιατί επιπλέον τώρα η γυναίκα έχει πώς το πω, πρέπει να δώσει και μια μεγάλη μάχη με το χρόνο που δεν την έδινε σε παλιότερες εποχές, ότι πρέπει ό,τι και να γίνει να παραμένει ωραία, νέα, ελκυστική κτλ. Διότι ο χρόνος κανονικά της αφαιρεί αυτό το δικαίωμα.
0: Ναι, αυτό είναι συγκλονιστικό.
5: Ναι, και αυτό είναι τρομερό. Αυτό δεν συνέβαινε, ας πούμε, σε παλιότερες εποχές.
0: Ναι, έτσι είναι.
5: Βέβαια, εντάξει, δεν σημαίνει ότι ήταν καλό, γιατί σε παλιότερες εποχές από μία ηλικία και μετά η γυναίκα δεν υπήρχε, ήταν απολύτως αόρατη. Υπήρχε βέβαια ο σεβασμός στις μεγαλύτερες γενιές, που τώρα δεν είναι απαραίτητος, αλλά από τα πρότυπα της κοινωνίας, έτσι. Αλλά πάντα, και όχι μόνο η γυναίκα, επαναλαμβάνω, έτσι, αλλά στη γυναίκα είναι πιο έντονα τα πράγματα και ίσως σε όσους και όσες λένε ότι «μαμά, τα ακούσαμε, φτάνει πια». Όχι, δεν είναι έτσι. Την ιστορία την αφηγούνταν μόνο συγκεκριμένης τάξης κιόλας άνδρες.
0: Ναι,
5: έχει σημασία αυτό. Την ιστορία πρέπει να την αφηγούνται όλοι. Και οι γυναίκες έμειναν σιωπηλές για πάρα πολλούς αιώνες και τώρα ξαφνικά έχουμε αυτό το συναρπαστικό δικαίωμα, έχουμε αυτή τη συναρπαστική ευκαιρία να διαβάζουμε, να βλέπουμε πράγματα που δεν τα βλέπαμε στο παρελθόν, γιατί έχουν αλλάξει ή είναι σε μια διαδικασία, ας το πούμε, αλλαγής τα ήθη.
0: Επιστρέφουμε στην παράσταση για να σας ρωτήσω κάποια θέματα έτσι πιο ειδικά.
5: Ναι.
0: Πώς προέκυψε η ιδέα να μετατραπεί ο αργαλιός σε μουσικό όργανο αλλά και ένα αφηγηματικό μηχανισμό? Παίζει κεντρικό ρόλο
5: στην
0: παράσταση ο αργαλιός. Ναι. Τι συμβολίζει στην παράσταση ο αργαλιός και για εσάς φυσικά?
5: Λοιπόν, καταρχάς,
0: ποιος είναι ο ρόλος του?
5: Να πω ότι, επειδή για μένα το θέατρο είναι καταρχάς ένας τόπος συνάντησης, και αυτό είναι πάντα που με έλκει περισσότερο απ' όλα, οι συναντήσεις με τους ανθρώπους, και από τις συναντήσεις πολλές φορές γεννιούνται και ιδέες. Δηλαδή η πρώτη μορφή της παράστασης δεν είχε μέσα αυτό τον αργαλιό. Η γνωριμία μου με τη Φίβη Βλάση, που παίζει αργαλιό στην παράσταση ζωντανά ή φαίνει και ταυτόχρονα παίζει μουσική με τον αργαλιό της, ήταν η αφορμή να ξαναγδώ το κείμενο και να το ξαναγράψω και να ενταχθεί, όχι να ενταχθεί, να είναι μέσα, να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αφήγησης ο αργαλιός. Να πω κάτι για τον τίτλο της παράστασης που έχει σημασία. Η παράσταση ονομάζεται Πινελόπες και Πινελοπιάδες, γιατί δεν είναι μία Πινελόπε, είναι πολλές. Είμαστε, συνεχίζουν να υπάρχουν. Ας πούμε ότι όλες οι γυναίκες είναι Πινελόπες με έναν τρόπο, γιατί όλες οι γυναίκες περνάνε από αυτή την υποχρέωση του να είναι Πινελόπες. Και οι Πινελοπιάδες είναι επειδή δεν λέμε για την Οδύσσια και τις Οδύσσιες, ας υπάρχει και μια λέξη για το γυναικείο αγώνα, είναι οι Πινελοπιάδες. Η Μάργαρετ Άτχουντ έφερε τον όρο, ας τον κρατήσουμε γιατί είχε ενδιαφέρον. Λοιπόν, το The Loom, που είναι υπότιτλος της παράστασης, loom στα αγγλικά είναι ο αργαλιός, η λέξη που σημαίνει αργαλιός. Υπάρχει όμως και το ρήμα loom, που είναι κάτι που πλησιάζει απειλητικά. Η Πινελόπη λοιπόν, η Φαίνη, γνωρίζοντας ότι κάτι την πλησιάζει απειλητικά, κάτι έρχεται, κάτι ξεπροβάλλει, είναι οι μνηστήρες, είναι ο Οδυσσέας, είναι το τέλος του χρόνου, της κατάστασης που ζει ως αυτή η ελεύθερη γυναίκα, εντός εισαγωγικών ελεύθερη, αλλά με μια άλλου είδους διαχείριση του χρόνου της και της ζωής της για αυτά τα 20 χρόνια. Κάτι έρχεται πάντως, και εκείνη η Φαίνη και ξεϊφαίνει για να κερδίσει χρόνο απέναντι σε αυτό που έρχεται. Άρα, με έναν τρόπο, η αγγλική αυτή λέξη σαν να ορίζει τη μοίρα της Πινελόπης.
0: Μάλιστα. Τι προσφέρει στο έργο η παρουσία της Φίβης Βλάση, που μιλήσατε μόλις πριν, και της Χριστίνας Σουγιουλτζή επί σκηνής?
5: Αυτό που προσπαθούμε είναι να βρούμε μια φόρμα αφήγησης, λίγο στο πρότυπο που δεν είναι και επινόηση, αυτό συνέβαινε και στους αρχαίους χρόνους, αλλά με ένα σύγχρονο τρόπο, όπου η κάθε μια μέσα από το δικό της μέσο, εγώ μέσα από το λόγο, η Χριστίνα Σουγιουλτζή μέσα από την κίνηση, το χορό και την ακροβασία, και η Φίβη Βλάση μέσα από τη μουσική και το τραγούδι, που ενωνόμαστε όμως κάποια στιγμή, δηλαδή όλες κάποια στιγμή θα τραγουδήσουμε και θα κινηθούμε και θα μιλήσουμε, αφηγούμαστε αυτή την ιστορία που πατάει σε αποσπάσματα από την Οδύσσια και σαν να συμπληρώνει την αφήγηση των προσώπων που έμειναν σιωπηλά γιατί δεν είχαν τότε φωνή.
0: Μιλήσατε για τόσα μέσα και έτσι λοιπόν στο έργο συναντώνται θέατρο, μουσική, χορός, ύφασμα αλλά και performance.
5: Ναι.
0: Τι σας ελκύει σε αυτές τις υβριδικές μορφές τέχνης, αν θα μπορούσα έτσι να χρησιμοποιήσω αυτό τον όρο?
5: Ναι. Η συνάντηση, αυτό που σας είπα και πριν, δηλαδή, γιατί, ναι, όπως είπατε πολύ σωστά, και το ρούχο παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Που θέλω να συζητήσουμε για, ναι, το ρούχο πάρα πολύ, γιατί παίζει και ένα ρόλο στην παράσταση το ένδυμα.
5: Το ένδυμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γενικά το ένδυμα, και αυτό είναι το απόλυτο σύμβολο, έτσι. Δηλαδή, είναι το ρούχο που σου φοράνε, το ρούχο που πρέπει να φορέσεις, το ρούχο στο οποίο πρέπει να χωρέσεις, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι όλων αυτών των προτύπων για τα οποία μιλάμε. Και στην παράσταση με έναν τρόπο γίνεται και εικόνα, γιατί έχουμε όλα αυτά τα κοστούμια, που είναι κοστούμια της Μαριέτας Καρπαθίου, που παίζουν οργανικό ρόλο στην παράσταση. Είναι και άλλη μια συνάντηση δηλαδή. Έτσι, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, ανάλογα φυσικά με κάθε φορά με το υλικό, έτσι, και με το τι θέλει κανείς να πει. Σε αυτή την ιστορία, με αυτό το θέμα και με αυτόν τον τρόπο που προσπαθούμε να ορίσουμε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτού του είδους η συνάντηση. Με τη Χριστίνα Σουγιουλτζή έχω μια σταθερή συνεργασία, έχουμε πολύ κάνει πολλά πράγματα μαζί και με ενδιαφέρει πολύ ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα και με συγκινεί επίσης και αυτό το κομμάτι της υπέρβασης που έχει, γιατί έχει το ακροβατικό κομμάτι η Χριστίνα, που είναι κάτι που, πώς το πω, αυτή η μάχη του να νικήσει στη βαρύτητα, αυτή η μάχη του να κάνει το σώμα αυτό το παραπάνω, είναι για μένα, πώς το πω, ταυτίζεται με την τέχνη την ίδια. Και με τη ζωή, δηλαδή,
0: πολύ
5: ενδιαφέρον ο αγώνας του να υπερβώ τα όρια μου.
0: Επίσης φαντάζομαι ότι και ο ρόλος της σιωπής είναι πάρα πολύ σημαντικός σε αυτή την παράσταση.
5: Ναι.
0: Σωστά.
5: Ναι, ναι.
0: Θέλετε να μας μιλήσετε γι' αυτό?
5: Η σιωπή καταρχάς είναι αυτό από το οποίο γεννήθηκε η ίδια, αυτός ο χαρακτήρας, δηλαδή ότι η Πινελόπη και κάθε Πινελόπη, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι η σιωπή, ότι η Πινελόπη δεν πρέπει να μιλάει και έχει αυτό το καταπληκτικό, τους καταπληκτικούς στίχους του Τηλέμαχου, που όταν κατεβαίνει η Πινελόπη ακούει ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Φήμιος, ο Ειδός στη σάλα και είναι μνηστήρες μέσα εκεί και κατεβαίνει και λέει, σας παρακαλώ σταματήστε αυτό το τραγούδι γιατί μου ραγίζει την καρδιά. Και λέει ο Τηλέμαχος, μητέρα μου, πώς το τολμάς να μιλάς εσύ, που είναι πολύ μικρός ακόμα, έτσι, δεν είναι καν ο άντρας του σπιτιού, έτσι, πώς τολμάς να λες εσύ στον Αηδό τι θα πει και τι δεν θα πει? Ο λόγος είναι μέλημα του ανδρός,
0: μάλιστα,
5: του καθενός και περισσότερο δικό μου. Εσύ γύρνα στην κάμαρή σου, στη ρόκα σου, στον αργαλιό σου. Δηλαδή αυτή η σιωπή γεννάει τα πάντα. Η σιωπή όμως γεννάει μαζί, γεννάει και πάρα πολλές σκέψεις που θέλουμε να ακουστούν. Η σιωπή σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα. Η σιωπή δεν σημαίνει μόνο υποταγή. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με τον αργαλιό, ότι ο αργαλιός έχει αυτόν τον τρομερό ρυθμό. Γιατί το χρησιμοποιείται σαν κρουστό κατά βάση.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
5: Από τη Φίβη Βλάση.
0: Έχει μια συνέπεια στο χρόνο.
5: Ακριβώς,
0: αυτή η εναλλασσόμενη κίνηση που κάνει.
5: Ακριβώς. Και ταυτόχρονα είναι αυτό το μαγικό εργαλείο που αν αναλογιστεί κανείς ότι τίποτα δεν θα υπήρχε χωρίς αργαλιό.
0: Έτσι είναι.
5: Δηλαδή χωρίς ύφασμα δεν υπάρχει πολιτισμός. Όλοι οι πολιτισμοί του κόσμου, ρούχα, σκεπάσματα, πανιά στα καράβια, όλα αυτά τα έφτιαχνε ο αργαλιός που υπήρχε σε κάθε σπίτι. Και είναι τόσο παλιός ο αργαλιός, δηλαδή που καταρχάς δεν ξέρουμε ποιος τον εφήβρε, έτσι, γιατί εφευρέθηκε σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους πολιτισμούς περίπου την ίδια περίοδο, σε πολιτισμούς που δεν είχαν επαφή μεταξύ τους. Και υπάρχει από τότε. Είναι τρομερό. Και η φαίνη και
0: η σιωπή,
5: ακριβώς, η φαίνη τη ζωή, αλλά και η σιωπή των γυναικών, τότε όταν η γυναίκα δεν είχε το δικαίωμα να μάθει γραφή, και δεν μπορούσε να γράψει τις ιστορίες της, ούτε να τις πει, γιατί έπρεπε να είναι σωστή και σιωπηλή όπως είναι η Πινελόπη. Ο μόνος τρόπος να τις πει ήταν να τις εφάνει στον αργαλιό. Mm-hmm. Δηλαδή, και αυτό είναι. Δηλαδή, το λέει και η μυθολογία και ο ίδιος ο Όμηρος. Η γυναίκα υφαίνει τις ιστορίες της στα ακεντήματα, στα χρώματα που επιλέγει, στα σχέδια που φτιάχνει. Η δική της ποίηση, το δικά της κείμενα είναι οργαλιός. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα κείμενα, το κείμενο text, texere στα λατινικά είναι υφαίνω. Text είναι το κείμενο. Textile είναι το ύφασμα.
0: Βέβαια, βέβαια. Έχετε
5: δηλαδή, όλα δίκιο. Αυτά είναι συνυφασμένα.
0: Πολύ σωστά. Το θέατρο τέχνης, για να περάσουμε και στο χώρο που είναι πολύ σημαντικό. Το θέατρο τέχνης συναντάται στο A-Culture, σε ένα νέο χώρο. Τι δυνατότητες σας δίνει αυτή η εμπειρία?
5: Να, άλλη μια συνάντηση λοιπόν στον εξωτερικό χώρο. Τώρα στο A αλλάζει πρόσωπο από φέτος το καλοκαίρι. Είναι ένα έργο που πολλά χρόνια έτσι χτίζεται εντός αγωγικών και έχουμε παρακολουθήσει σε περιόδους που ήταν άδεια όλοι στο A έξω από εμάς και το Συμβούλιο Επικρατείας και τα γραφεία της Φίλης Εκπαιδευτικής, τις προσπάθειες όλης της ομάδας που είναι συγκινητικές. Πιστεύω ότι κάτι πολύ ωραίο θα έρθει στην Αθήνα και μέρος του είναι και η Στοά Culture, αυτός ο χώρος πάνω που είναι το έθριο, το γνωστό έθριο της Στοάς Αρσακίου, στο οποίο έχει στηθεί η σκηνή και κατά βάση θα έχει μουσικές παραστάσεις, μουσικά events ας πούμε αυτό το καλοκαίρι. Είμαστε η μόνη θεατρική παράσταση, δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε όμως αφού είμαστε γείτονες και είμαστε ακριβώς από κάτω. Είναι μεγάλη μας χαρά που, εμένα μεγάλη μου χαρά δηλαδή που θα το δοκιμάσουμε και ταιριάζει, δηλαδή, από την αρχή προφανώς σκεφτήκαμε κάτι που είναι για το χώρο, ταιριάζει στο χώρο. Και αυτή η παράσταση φτιάχτεται καταρχάς και για αυτό το χώρο, έτσι. Δηλαδή σε πρώτη φάση θέλουμε να δοκιμαστεί έτσι, με αυτή τη συνθήκη, ανοιχτά και...
0: Ναι. Και πολύ όμορφη ιδέα. Θέλω να μου πείτε για την ταυτότητα της παράστασης, για τους συντελεστές και έπειτα για το χρόνο. Δηλαδή μέχρι πότε μπορούμε να την παρακολουθήσουμε?
5: Ωραία. Λοιπόν, η παράσταση, την παράσταση που σας είπα και πριν, ερμηνεύουν η Φίβη Βλάση στον Εργαλιό, τραγούδι και μουσική, Χριστίνα Σουγιουλτζή που είναι και χορογραφία της προφανώς έτσι, και είναι η ίδια performer στην κίνηση και στην ακροβασία, και εγώ που αφηγούμε και έχω γράψει και το κείμενο, συνεργασία στη σκηνοθεσία και υπογράφω και τη σκηνοθεσία, συνεργάζεται στη σκηνοθεσία μαζί μου ο Άγγελος Μπούρας που έχει και σκηνογραφική επιμέλεια. Την ενδυματολογική επιμέλεια και εικαστική συνεργασία έχει η Μαριέτα Καρπαθίου της Έργων. Η Μαρία Καρπαθίου, η επιμέλεια και εικαστική συνεργασία έχει η Μαριέτα Καρπαθίου της Έργων.

0: μας. Οπότε, ναι.
1: Και φωτισμή η Στέλλα Κάλτσου.
2: Και για το χρόνο λοιπόν της παράστασης, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για το περιθώριο, δηλαδή μπορούμε να το παρακολουθήσουμε.
0: Θα είναι από 29 Ιουνίου στο Α Κάλτσου, Περμαζόγλου 5 είναι η είσοδος, και κάθε Δευτέρα, γιατί Δευτέρα είναι στις 29, στις 9 η ώρα, κάθε Δευτέρα του Ιουλίου, και θα επανέλθω. Θα κάνουμε μια παύση τον Αύγουστο και θα επανέλθουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
2: Πολύ ωραία και με το καλό. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω, μιας και είστε εδώ. Ως καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, πώς αντιλαμβάνεστε σήμερα την κληρονομιά που έχει αφήσει το Θέατρο Τέχνης και ο Κάρολος Κουν?
0: Η πολιτιστική κληρονομιά γενικότερα για μένα είναι εξαιρετικά σημαντική, με την έννοια ότι θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στο θέατρο και σε όλα στην Ελλάδα να μπορούμε να αξιοποιούμε το παρελθόν. Δηλαδή, καταρχάς αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι το διατηρούμε με έναν τρόπο, έτσι, να μην το πετάμε, να το φροντίζουμε και να το ερμηνεύουμε, όπως πρέπει να κάνουμε και με την ιστορία και με τους μύθους, να προσπαθούμε να δούμε τι μας δίνει και να χτίζουμε πάνω σε αυτό το παρόν, κοιτάζοντας προς το μέλλον. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ανεξάρτητα του ποιος βρίσκεται στο τιμόνι του Θέατρου Τέχνης, γιατί αυτό ήταν το όνειρο του Κούν, έτσι κι αλλιώς, το 1942 το ίδρυσε το θέατρο και είναι ανοιχτό μέχρι σήμερα. Και αυτό από μόνο του σημαίνει πάρα πολλά. Δεν υπάρχει άλλο θέατρο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα που μετά το εθνικό, που είναι εθνικό όμως, έτσι, και είναι απλώς 10 χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία, δεν είναι τόσο μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει άλλο θέατρο που να ξεκίνησε από έναν άνθρωπο, ιδιωτικό θέατρο, που να είναι ανοιχτό, ζωντανό μέχρι σήμερα, και να έχει και με τη δραματική σχολή του και με τις δύο σκηνές του και με όλες αυτές τις δράσεις που προσπαθούμε να κάνουμε. Το Θέατρο Τέχνης ανήκει σε όλο το ελληνικό θέατρο. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν τελειώσει τη δραματική σχολή Θέατρου Τέχνης και η οικογένεια του Θέατρου Τέχνης, που είναι πάρα πολύ σημαντική προφανώς, και οι άνθρωποι που το στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, που είναι χάρη σε αυτούς υπάρχει, αλλά είναι η κληρονομιά όλων μας. Είναι η κληρονομιά όλης του πολιτισμού, όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων, και είναι σημαντικό να υπάρχει ως ένας πυλώνας αυτό που είναι. Είμαστε ο ελληνικός πολιτισμός. Τι είναι ο ελληνικός πολιτισμός? Κάτι δεν πρέπει, κάπου δεν πρέπει να κουμπάει. Δεν μπορούμε να κουμπάμε μόνο στην αρχαιότητα. Πρέπει και ο νεότερος ελληνικός πολιτισμός να έχει κάποιες βάσεις, και αυτό που κατάφερε να φτιάξει ο Κάρολος Κουν με όλη εκείνη την υπέροχη ομάδα, γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη ισχυρή ομάδα πνευματικών ανθρώπων, καλλιτεχνών, έτσι, δημιουργών, που ήταν μοναδική, ήταν μια γενιά, μια πολύ ευτυχή συγκυρία, το ότι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν και ενώθηκαν και τίθεται το ερώτημα, τι γίνεται, η εποχή γεννάει τους ανθρώπους ή οι άνθρωποι γεννούν την εποχή? Και αυτό προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα. Αλλά συνεχίζουμε. Πώς συνεχίζουμε είναι το θέμα. Το θέμα είναι να συνεχίζουμε. Να μην καταργούμε τα πράγματα.
2: Και συμφωνώ απόλυτα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα, κυρία Κάλυμπαρη.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό καλοκαίρι και εύχομαι να πάει πολύ όμορφα αυτή η παράσταση και να συνεχίσετε και τον Αύγουστο και μετά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπος ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνη, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Λίγες συλλογές ενόργανης μουσικής γνώρισαν τόσο μεγάλη αποδοχή, αλλά και τόσες ανατυπώσεις, όσο το έργο 5 του Αρκάντζελο Κορέλι, που εκδόθηκε χαρακτηριστικά το έτος 1700. Οι ξεχωριστές αυτές σονάτες για βιολί με συνοδεία του μεγάλου Ιταλού συνθέτη επέδρασαν καταληκτικά σε πολλούς μουσικούς και συνθέτες της εποχής, ενώ καθιέρωσαν τη φόρμα της εκκλησιαστικής σονάτας με τα μέρη αργό, γρήγορο, αργό, γρήγορο. Συχνά τέτοιες σονάτες ακούγονταν στην εκκλησία ανάμεσα σε μέρη του λειτουργικού. Το ύφος του Αρκάντζελο Κορέλι προτείνει λαμπερά, λυρικά, αργά μέρη που εναλλάσσονται με ζωντανά, γρήγορα. Θα ακούσουμε τη σονάτα αριθμός 1, έργο 5, με τους Κιάρα Μπανκίνι στο μπαρόκ βιολί, Γιέσπερ Κρίστινσεν στο τσέμπαλο, Λουτσιάνο Κόντινι στο αρχιλαούτο και Κέθι Γκόλ στο μπαρόκ βιολοντσέλο. Τα μέρη: Γκράβε, αλέγκρο, γκράβε, Φούγκα, αλέγκρο, αντάτζιο, αλέγκρο.

Εδώ πέρα, η όπερά μου μεσουρανεί, ενώ δεν υπάρχει τίποτα σε αυτήν που να μην ευχαριστεί το κοινό. Αυτά είναι τα λόγια του Αντώνιο Βιβάλντι προς τον Γκουίντο Μπεντιβόλιο στη Βερόνα στις 3 Μαΐου του 1737.

Ακούσαμε την άρια «Τσεφιρέτη και Σουσουράτε» από την όπερα του Αντώνιο Βιβάλντι «Φωά», με τους Τζαρντίνο Αρμόνικο και τη μοναδική ερμηνεία της Τσεσίλια Μπάρτολη σε ένα άλμπουμ με άριες του Αντώνιο Βιβάλντι για την 10 Classics. «Σόρτε και μην βιτάστη» Τζουστίνο και Αντώνιο Βιβάλντι.

The Vivaldi Album της Ήλια Μπάρτολη, Giardino Armonico υπό τη διεύθυνση του Giovanni Antonini. Μία ακόμα άρια από το ίδιο αυτό άλμπουμ, Dite Oimè, από τη Fida Ninfa.

ένας μεγάλος πιανίστας, συνθέτης και αυτοσχεδιαστής της jazz, βλέπει τη σχέση συνάφειας μέσω του αυτοσχεδιασμού με τη μουσική μπαρόκ και την πρακτική του μπάσου κοντινού. Ηχογραφεί μαζί με τη σπουδαία σολίστ του φλάου του Μεράμφος, Μιχάλα Πέτρη, τις σονάτες του Χέντελ. Δεν είναι άλλος από τον Keith Jarrett.

ακούσαμε τη σονάτα σε ρε λάσονα του Georg Friedrich Händel για φλάουτο με ράμφος και μπάσο κοντίνου με τους Μιχάλα Πέτρη και Keith Jarrett. Η σονάτα αυτή έρχεται από τη συλλογή Fitzwilliam, ενώ συμπεριλαμβάνει ο συνθέτης το θέμα από τη μουσική των νερών. Για το τέλος, μία ακόμα σονάτα από το ίδιο άλμπουμ σε λα ελάσονα και τα μέρη Larghetto, Allegro, Adagio, Μιχάλα Πέτρη και Keith Jarrett.

0: Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Μουσικα Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Καλό βράδυ. Μουσικα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε τρίτο.

Καλησπέρα, παιδιά. Σίγουρα όλοι μας, κάποιες στιγμές, έχουμε βιώσει τα συναισθήματα της λύπης. Είναι και αυτό ένα συναίσθημα όπως όλα τα άλλα και χρειάζεται να το αποδεχόμαστε όταν έρχεται, να ακούμε τι έχει να μας πει και μετά να το αφήνουμε να φύγει. Η σημερινή ιστορία είναι μια συγκινητική ιστορία που βοηθάει τα παιδιά και τους μεγάλους να συμφιλειωθούν με τα αρνητικά συναισθήματά τους και να τα διαχειριστούν για να προχωρήσουν μπροστά. Το καταφύγιο της λύπης, με κείμενο Anne Booth και εικονογράφηση David Litchfield.

Η Λύπη ήρθε να ζήσει μαζί μου. Κι έτσι φτιάχνω για αυτήν ένα καταφύγιο. Φτιάχνω ένα καταφύγιο για τη Λύπη μου και την καλωσορίζω σε αυτό. Το καταφύγιο θα έχει αρκετό χώρο για να κάθεται ή να ξαπλώνει. Να κουλουριάζεται και να γίνεται πολύ μικρή ή να τεντώνεται και να γίνεται όσο πιο μεγάλη μπορεί. Να τρέχει από εδώ και από εκεί ή να στέκεται ακίνητη. Να κάνει πολύ μεγάλη φασαρία ή να μένει απόλυτα ήσυχη. Ή κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Σε αυτό το καταφύγιο θα μπορεί η Λύπη να γυρίζει και να κοιτάζει τον τοίχο ή να κοιτάζει έξω από το παράθυρο μέσα στη νύχτα ή τη μέρα. Θα μπορεί να ανοίγει τα παράθυρα για να μπαίνουν οι ήχοι ή να τα κλείνει και να τους κρατάει απ' έξω. Το καταφύγιο που θα φτιάξω για τη Λύπη μου θα φωτίζεται από τον ήλιο ή από το φεγγάρι και τα αστέρια. Τα παράθυρα όμως θα έχουν κουρτίνες που θα μπορεί να τις τραβάει όταν θέλει η Λύπη. Θα υπάρχουν και κεριά ή λάμπες, μήπως θα χρειαστεί η Λύπη. Πολύ, πάρα πολύ φως ή καθόλου φως. Η Λύπη θα μπορεί να κάθεται στα σκοτεινά άμα θέλει. Ό,τι έχει όρεξη να κάνει, ανάλογα με τη διάθεσή της. Επειδή αυτό είναι το καταφύγιο για τη Λύπη μου και έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Θα φτιάξω γερό το καταφύγιό μου, ώστε να έχει το χειμώνα ένα ασφαλές μέρος για να προστατεύεται από τις καταιγίδες. Αλλά θα τις φτιάξω και έναν μικρό κήπο για να έρχονται την άνοιξη τα πουλιά και να χτίζουν εκεί τις φωλιές τους. Και πράσινα βλαστάρια να ξεπροβάλλουν από τη σκοτεινή γη. Το καλοκαίρι θα ανθίζουν τα τριαντάφυλλα και το άρωμά τους θα γλιστράει κάτω από την πόρτα. Και η Λύπη μου μπορεί τότε να ανοίγει τα παράθυρα και να ρουφάει την ευωδιά τους. Αν θέλει. Το φθινόπωρο θα μπορεί να κοιτάζει τα δέντρα και να κλαίει όταν τα φύλλα γίνονται κόκκινα και πορτοκαλιά και πέφτουν στο χώμα. Ή θα μπορεί να περπατάει ανάμεσα στα ξερά φύλλα και να τα ακούει όταν σπάνε κάτω από τα βήματά της. Θα μπορεί να ανάβει φωτιές και να χορεύει γύρω τους ή να κάθεται ήσυχα και να παρακολουθεί τις φλόγες. Ό,τι νιώθει πως έχει ανάγκη. Κάποιες φορές θα επισκέπτομαι το καταφύγιο για τη Λύπη μου κάθε μέρα. Ακόμα και κάθε ώρα, αν είναι απαραίτητο. Κάποιες φορές θα τρέχουμε και θα αγκαλιαζόμαστε και θα κλαίμε και θα μιλάμε. Και άλλες φορές θα καθόμαστε απλώς δίπλα-δίπλα, δίχως να λέμε τίποτα. Μερικές φορές θα έχω πολλή δουλειά και δεν θα επισκέπτομαι τη Λύπη μου για λίγο καιρό. Αλλά θα είναι εντάξει. Έχω φτιάξει γερό το καταφύγιο για τη Λύπη μου και θα είναι ασφαλής εκεί μέσα. Κανείς δεν θα μπορεί να την πληγώσει. Θα μπορώ να την επισκέπτομαι κάθε φορά που έχω ανάγκη ή όταν εκείνη με καλεί. Και όποτε θέλει η Λύπη θα μπορεί να βγαίνει από το καταφύγιό της και να με πιάνει από το χέρι. Και θα κοιτάζουμε τον κόσμο και θα ανακαλύπτουμε πόσο όμορφος είναι. Μαζί. Ήταν ένα βιβλίο πολύ πολύ σημαντικό, γιατί χρειάζεται να κατανοήσουμε πως ακόμα και τα αρνητικά συναισθήματα είναι μέρος της ζωής μας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην τα φοβόμαστε, αλλά να τους φτιάχνουμε ένα καταφύγιο
να είναι εκεί, να μαθαίνουμε από αυτά και να τα αφήνουμε να φύγουν όταν πια μας έχουν δώσει το μάθημά τους. Ήταν το υπέροχο βιβλίο «Το καταφύγιο της λύπης» με κείμενο Ann Booth, εικονογράφηση David Litchfield από τις εκδόσεις Μάρτης. Όνειρα γλυκά.

Υπάρχουν πόλεις που τις περπατάς αργά σαν να θες να ακούσεις τι έχουν να πούν. Το Μομπελιέ είναι μία από αυτές. Μία παλιά μεσαιωνική πόλη που κοιτάζει κατάματα το παρόν χωρίς να ξεχνά τίποτε από όσα έζησε. Με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις μυστικές αυλές και τις σκιές των παλιών σπιτιών να παίζουν με το φως, μοιάζει να ζει σε έναν δικό της ρυθμό. Κομψή, φωτεινή, γεμάτη ζωή και νεανική ενέργεια, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια μία αληθινή εστία πολιτισμού. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Απόψε μεταφερόμαστε νοερά στο νότο της Γαλλίας. Εδώ και πάνω από 40 καλοκαίρια, το Μομπελιέ φιλοξενεί ένα από τα πιο όμορφα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης, το Φεστιβάλ Radio France Occitanie Μομπελιέ, όπως είναι το πλήρες όνομά του ή απλώς το Φεστιβάλ του Μομπελιέ, όπως το λέμε εν συντομία. Εκεί θα σταθούμε και εμείς αυτή την εβδομάδα, σε μια πόλη και σε ένα φεστιβάλ που ξέρουν πώς να κάνουν τη μουσική κομμάτι της ζωής. Από εκεί θα ακούσουμε 4 συναυλίες. Απόψε την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Μομπελιέ σε ένα πρόγραμμα με συνδετικό του κρίκο την Αμερική. Αύριο τον πιανίστα Μπερτράν Σαμαγιό σε ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ γύρω από τα τραγούδια χωρίς λόγια του Φέλιξ Μέντελσον και την φαντασία του οδηπόρου του Φραντς Σούμπερτ. Την Πέμπτη θα συναντήσουμε τον Αλεξάνδρ Καντορόβ, τον πρώτο Γάλλο που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι το 2019, ο οποίος μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και μαέστρο τον Γιάκουμπ Χρούσα αφιερώνουν τη βραδιά στην μελαγχολία της ρωσικής μουσικής του 19ου αιώνα. Και τέλος, την Παρασκευή η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, υπό τη διεύθυνση του Τόμας Γκουγκάις, παρουσιάζει τα 5 τραγούδια της Ματθίλδης Βέζεντονγκ του Ρίχαρντ Βάγνερ και την 5η συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ. Απόψε όμως, δύο μουσικοί από την Τζόρτζια συναντώνται στο Μομπελιέ. Ο Ρόντερικ Κόξ, μουσικός διευθυντής της Ορχήστρας της Εθνικής Όπερας του Μομπελιέ, και η μέτζο σοπράνο Τζέιμι Μπάρτον, που θα ερμηνεύσει τα τραγούδια του Ρίκερτ του Γκούσταβ Μάλερ. Μία μικρή γεωγραφική σύμπτωση που γίνεται η αφετηρία ενός προγράμματος όπου η αμερικανική και η ευρωπαϊκή μουσική συναντώνται. Η βραδιά ανοίγει με το «The Unanswered Question» του Charles Ives και ακολουθούν τα 5 τραγούδια του Ρίκερτ του Γκούσταβ Μάλερ, γραμμένα το 1901 με 1902, σε ποίηματα του Φρίντριχ Ρίκερτ, με τη φωνή της Τζέιμι Μπάρτον. Έρωτας, φύση, μοναξιά και θάνατος διατρέχουν αυτά τα τραγούδια που ο Μάλερ συνέθεσε στις όχθες της Βόρτεζη στην Νότια Αυστρία. Και η βραδιά ολοκληρώνεται με την 6η συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, την περίφημη Παθητική, ένα έργο που ξεκινά μέσα σε σκοτεινή περισυλλογή και οδηγείται σε ένα φινάλε βαθιά τραγικό. Στο πόντιουμ ο Ρόντερικ Κόξ, ένας μαέστρος με σημαντική διεθνή πορεία που έχει διευθύνει ορχήστρες όπως της Φιλαδέλφειας, της Βοστόνης και του Λος Άντζελες. Παράλληλα, το 2019 ίδρυσε την Ρόντερικ Κόξ Music Initiative με στόχο να στηρίξει νέους Αφροαμερικανούς μουσικούς. Όταν το 1906 ο Άιβς έγραψε το μικρό συμφωνικό ποίημα «Το αναπάντητο ερώτημα», ήθελε να θίξει την αιώνια συζήτηση πάνω στην ύπαρξη και για περίπου 6 λεπτά τα έγχορδα, 4 φλάουτα και μία ερευνητική τρομπέτα θέτουν μία ατελείωτη ερώτηση 7 φορές χωρίς να παίρνουν καμία απάντηση. Ο Άιβς έδωσε στο κομμάτι αυτό τον υπότιτλο «Στοχασμός ενός σοβαρού ζητήματος» που ερχόταν σε αντίθεση με το δίδυμο του Central Park in the Dark που είχε υπότιτλο «Στοχασμός πάνω σε τίποτα σοβαρό». Το αναπάντητο ερώτημα του Charles Ives ερμηνεύει η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Μομπελιέ υπό τη διεύθυνση του Ρόντερικ Κόξ.

Αυτό ήταν το αναπάντητο ερώτημα του Charles Ives, που ερμήνευσε η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Μονπελιέ υπό τη διεύθυνση του Ρόντερικ Κόξ. Ο Γερμανός ποιητής Φρίντριχ Ρίκερτ αντιμετωπίζεται συχνά με επιφύλαξη από τους σύγχρονους κριτικούς. Το έργο του χαρακτηρίζεται περισσότερο από την επιδεξιότητα στη χρήση διαφορετικών ποιητικών μορφών παρά από το όραμα και την πρωτοτυπία. Τι ήταν λοιπόν αυτό που προσέλκυσε τον Γκούσταβ Μάλερ, έναν συνθέτη με άφθονο όραμα και πρωτοτυπία? Ο Μάλερ γνώριζε ότι ο Ρίκερτ δεν ήταν μεγάλος ποιητής, αλλά ίσως αυτό ακριβώς ήταν το μέρος της γοητείας του. Όπως έλεγε, το να μελοποιεί κανείς σπουδαία ποίηματα είναι σχεδόν βεβήλωση. Σαν ένας γλύπτης να σμιλεύει ένα άγαλμα από μάρμαρο και ύστερα ένας ζωγράφος να έρχεται να του προσθέσει χρώμα. Ο Ρίκερτ, ωστόσο, του πρόσφερε κάτι περισσότερο από ένα εύπλαστο υλικό. Οι ρυθμοί των ποιημάτων του προσφέρονται φυσικά για μελοποίηση, ενώ η θεματολογία τους άγγιζε βαθιά τον Μάλερ. Τα 5 ποίηματα από τα τραγούδια για νεκρά παιδιά αναφέρονται στην εύθραυστη ζωή των νέων και αθώων, ένα θέμα που τον απασχολούσε έντονα. Τα 5 υπόλοιπα τραγούδια του Ρίκερτ που ακούμε εδώ δεν προορίζονταν για ενιαίο κύκλο, ούτε έχουν κοινή θεματική ή καθορισμένη σειρά. Συνδέονται όμως μέσα από τον ίδιο τον Μάλερ, τους ερωτές του, τις σκέψεις του για τη ζωή, αλλά και το παιχνιδιάρικο χιούμορ του. Απόψε τα ακούμε από την Αμερικανίδα σοπράνο Τζέιμι Μπάρτον και μαζί της είναι η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Μονπελιέ που διευθύνει ο Ρόντερικ Κόξ.

η μετζοσοπράνο Τζέιμι Μπάρτον και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Μομπελιέ υπό τη διεύθυνση του Ρόντερικ Κόξ ερμήνευσαν τα 5 τραγούδια του Ρίκερτ του Γκούσταβ Μάλερ. Πολλές ερμηνείες έχουν διατυπωθεί για την 6η συμφωνία του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Κατά τη διάρκεια της σύνθεσής της, ο συνθέτης έγραψε στον ανιψιό του Βλαντιμίρ Νταβίντοφ ότι το θέμα θα είναι τέτοιο που θα παραμείνει ένα ένιγμα για όλους. Ας μαντέψουν, είναι γεμάτο υποκειμενικό συνέστημα και καθώς τη συνέθετα, έκλαψα, έγραφε ο Τσαϊκόφσκι. Ο Τσαϊκόφσκι είχε σκεφτεί να την ονομάσει «Τραγική», όμως ο αδελφός του Μοντέστ πρότεινε τη λέξη «Πατετσίτσισκι» και ο συνθέτης ενθουσιάστηκε. «Εξαιρετικό, Μόντια! Μπράβο!» Η λέξη γράφτηκε αμέσως στην πρώτη σελίδα της παρτιτούρας και στάλθηκε στον εκδότη. Μέσα σε μία ημέρα όμως ο Τσαϊκόφσκι άλλαξε γνώμη. Ο εκδότης, πιθανότατα αναγνωρίζοντας την εμπορική δύναμη ενός τόσο χαρακτηριστικού τίτλου, κυκλοφόρησε το έργο ως «Σεμφωνή Πατετίκ» και η ονομασία παρέμεινε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λέξη «pathetic» έχει διαφορετική σημασία από τη σύγχρονη αγγλική χρήση του «pathetic» που παραπέμπει συχνά σε κάτι αξιολύπητο ή ανεπαρκές. Το ρωσικό «patetchitsky» δηλώνει κάτι παθιασμένο, βαθιά συναισθηματικό και, όπως και η αρχαιοελληνική του «ρίζα», συνδεδεμένο με το πάθος και την οδύνη. Άρα παθιασμένη, όχι παθητική. Ο θάνατος μοιάζει να πλανάται πάνω από μεγάλο μέρος του έργου. Η λέξη «θάνατος» και «πεθαίνω» εμφανίζονται σε επιστολή του Τσαϊκόφσκι όπου εξηγεί τη συμφωνία. Κάποιοι ακροατές βλέπουν σε αυτήν το πορτρέτο ενός υπερευαίσθητου καλλιτέχνη που κινείται ανάμεσα στην έξαρση και την απόγνωση. Άλλοι ακούν κάτι ευρύτερο, μια μουσική εικόνα της ανθρώπινης ζωής με τις ψευδαισθήσεις, τις επιθυμίες, τους έρωτες, τους αγώνες, τις νίκες και το αναπόφευκτο τέλος. Ο Τσαϊκόφσκι άρχισε να εργάζεται πάνω στην τελευταία του συμφωνία τον Φεβρουάριο του 1893 και διήθινε την πρώτη της εκτέλεση στις 28 Οκτωβρίου στην Αγία Πετρούπολη. Η υποδοχή ήταν μάλλον χλιαρή, όμως ο ίδιος την θεωρούσε το καλύτερο και πάνω απ' όλα το πιο ειλικρινές από τα έργα του. 3 εβδομάδες αργότερα, στην δεύτερη της εκτέλεση, η συμφωνία προκάλεσε βαθιά εντύπωση. Ο συνθέτης όμως είχε ήδη πεθάνει. Η 6η είχε γίνει το κύκνιο άσμα του. Εμείς απόψε θα την ακούσουμε από την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Μομπελιέ που διευθύνει ο Ρόντερικ Κόξ.

Όταν διήθυνε την πρεμιέρα της 6ης συμφωνίας του, ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι δεν θα μπορούσε ασφαλώς να φανταστεί ότι του απέμεναν μόλις 9 ημέρες ζωής. Κι όμως υπάρχει κάτι στο τέλος εκείνου του φινάλε, καθώς η μουσική καταραίει και χάνεται μέσα στη σιωπή, που μοιάζει να αποδέχεται την έλευση του θανάτου. Την συμφωνή Παθητικ, την Παθητική, ερμήνευσε η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας του Μονπελιέ υπό τη διεύθυνση του Ρόντερικ Κόξ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 10 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονπελιέ και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα για μία ακόμη συναυλία από το Μονπελιέ, αυτή τη φορά με τον πιανίστα Μπερτράν Σαμαγιό, σε ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ με έργα Μέντελσον, Σούμπερτ και πολλών ακόμη. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Γενιά, η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
1: Λέξεις με σημασία να προσμέτρη τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Μου κόπηκαν τα ύπατα, λέμε, όταν έχουμε φοβηθεί πολύ από κάποια απροσδόκητη ενέργεια. Βέβαια, δεν έχουμε πολλά. Ένα μόνο και πολύ και με πολλούς τρόπους μας το πρίζουν καθημερινά, δοκιμάζοντας την υπομονή μας. Ύπαρ είναι το σηκώτη, το οποίο, όπως σήμερα η καρδιά, κατά την αρχαιότητα θεωρείται κέντρο της ζωτικότητας και του θάρρους. Ο δε φασγάνο ούτα καθύπαρ. Και εκείνος με το ξύφος του έπληξε το σηκώτη, γράφει Όμηρος στην Ιλιάδα, περιγράφοντας τον θάνατο του Τροός από το ξύφος του Αχιλλέως, θέλοντας να δώσει το νόημα του θανάσιμου πλήγματος. Στο δε λεξικό του Σουίδα, ο Οδηλός αναφέρεται και ως λευχυπατίας, αυτός που έχει λευκό σηκώτη. Ανατρέχοντας τις γαστριμαργικές συνήθειες της ελληνορωμαϊκής εποχής, διαβάζουμε σχετικά στοιχεία στο περί των εντροφές δυνάμεων, σύγγραμμα του Γαλινού για τις φαρμακοδυναμικές και φαρμακοκινητικές ιδιότητες των τροφών. Γράφει μεταξύ άλλων ο σπουδαίος Έλληνας γιατρός του 2ου μεταχριστών αιώνα ότι το ύπαρ μερικών ζώων είναι παχύχημο και δύσπεπτο, αλλά επειδή είναι εξαιρετική λιχουδιά, οι εκτροφείς ταΐζουν τα ζώα με σίκα, ώστε το ύπαρ τους να αποκτήσει ευχάριστη γεύση. Αυτό το ύπαρ που συνήθως ανήκει σε χήνες, πάπιες ή χείρους, ο Γαλινός το ονομάζει σικοτόν, από τα σίκα που το γλυκίζουν. Φουά γκρά, κατά τη σημερινή διεθνή διατροφική ορολογία. Φουά γκρά σημαίνει λιπόδες ύπαρ. Και για την παραγωγή του τα ζώα διατρέφονται βία και ασταμάτητα. Αυτή η βάναυση πρακτική δεν είναι σύγχρονη επινόηση. Στην Αιγυπτιακή νεκρόπολη Σακάρα έχει ανακαλυφθεί ανάγλυφο, χρονολογούμενο περί το 2400 π.Χ., το οποίο απεικονίζει Αιγυπτίους εκτροφείς να ακινητοποιούν με το ένα τους χέρι τους λαιμούς χοινών και γερανών και να ταΐζουν τα πουλιά με το άλλο. Αναμφίβολα η εικόνα φανερώνει εξαναγκασμό. Σημερινοί ερευνητές, εξαιτίας μιας κοινής με χήνες που περιγράφεται στην Οδύσσεια, εκτιμούν ότι η αναγκαστική σύτηση εφαρμόζεται από τους αρχαίους Έλληνες και από αυτούς μεταδίδεται στους Ρωμαίους. «Μες στην αυλή μου χήνες 20 το μουσκεμένο τρώγαν στάρι μου και η καρδιά μου χαίρονταν που τη θορούσα», λέει η Πινελόπη, διηγούμενη το όνειρό της. Οι χήνες όμως, το όνειρο της Πινελόπης, συμβολίζουν τους μνηστήρες, για τους οποίους γνωρίζουμε ότι ναι μεν τρώγουν και πίνουν του σκασμού, αλλά επειδή τους αρέσει και όχι επειδή τους επιβάλλεται. Επίσης, η Πινελόπη λέει ότι χαίρεται να τις βλέπει να τρώγουν, έδουσιν στο πρωτότυπο. Κάτι που δεν θα έλεγε αν τα πουλιά εξαναγκάζονταν, τουλάχιστον όχι η καλόγνωμη Πινελόπη που έχουμε κατά νου. Εκτός και αν θεωρήσουμε ότι υποσυνείδητα αντιλαμβάνεται ότι οι χήνες ταυτίζονται με τους μνηστήρες και χαίρεται ελπίζοντας να σκάσουν από το πολύ φαγητό και να τους ξεφορτωθεί. Εν πάση περιπτώσει, η διήγηση παρουσιάζει μια εικόνα των πουλιών να βόσκουν αμέριμνα. Είναι η αναφορά στο μουσκεμένο στάρι που οθεί στον σχηματισμό της προαναφερθήσης εκτίμησης, επειδή όταν τα ζώα εξαναγκάζονται σε υπερσιτισμό, αυτό γίνεται κυρίως με υδαρή τροφή. Το ύπαρ των σηκωτών πάντως, γέκουρ φικάτουμ λατινιστή, αναφέρεται από τους Έλληνες των ρωμαϊκών χρόνων. Αργότερα, το επίθετο σηκωτών ουσιαστικοποιείται, γίνεται σηκώτιον και αντικαθιστά το ουσιαστικό ύπαρ, που παραμένει στην

την επιστημονική ορολογία. Υπατολόγος, υπατίτιδα, υπατικός, υπαταλγία, υπατέλαιο. Λάδι που λαμβάνεται από το σηκώτι κάποιων ψάριων, όπως το μουρουνέλαιο. Ως εδώ όμως, για να μην σας το πρίξουμε κι εμείς. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Άλλη μια νύχτα μαζί σας με μουσική για αυτή την υπέροχη ώρα που όλα κυλάνε πιο ήρεμα. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Παναγάκης, θα σας παρουσιάσω την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Τον ήχο που φτάνει σε εσάς ρυθμίζει ο εκλεκτός ηχολήπτης μας, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας μέσα στη νύχτα. Σήμερα θα επισκεφθούμε την Γυραιά Αλβιώνα. Ακούγοντας τις προηγούμενες μέρες μια σειρά κλασικών βρετανικών τραγουδιών από την αναγέννηση μέχρι και τον 20ο αιώνα, προσπάθησα να βρω ένα κοινό χαρακτηριστικό, ένα αόρατο μουσικό νήμα που να συνδέει αυτά τα κλασικά τραγούδια με τραγούδια από το χώρο του ροκ, για την ακρίβεια του βρετανικού classic rock. Μιλώντας πολύ επιφανειακά, νομίζω ένα στοιχείο ενοποίησης θα μπορούσε να είναι αυτή η γλυκιά μελαγχολία, κυρίαρχο συστατικό της βρετανικής τραγουδοποιίας από την αναγέννηση μέχρι τις μέρες μας. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τραγούδια από το χώρο της κλασικής μουσικής, αλλά και τραγούδια από το χώρο της κλασικής ροκ βρετανικής μουσικής σκηνής. Η πρώτη μας επιλογή είναι ένα τραγούδι του Έντουαρντ Έλγκαρ, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες της Βρετανίας, στο μετέχμιο 19ου και 20ου αιώνα. Ξεκινάμε με το Where Corals Lie, εκεί που βρίσκονται τα κοράλια, το τέταρτο τραγούδι της σειράς των τραγουδιών της θάλασσας. Ερμηνεύει η θρυλική Janet Baker, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, διευθύνει ο Τζον Μπαρμπιρόλι, και αμέσως μετά έρχονται οι Genesis.

Ένα από τα ρότερα τραγούδια των Genesis, το Madman Moon, συνόδευσε το τραγούδι του Edward Elgar. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η πρώτη περίοδος των Genesis, στην δεκαετία του 1970, όταν ήταν ένα πραγματικό super group από το χώρο του progressive rock, όπως λέγαμε τότε. Πάμε τώρα στον επόμενο μας συνδυασμό, Let Beauty Awake, ας ξυπνήσει η ομορφιά, του Βρετανού συνθέτη Ralph Vaughan Williams από τον κύκλο Ταξιδιωτικά Τραγούδια. Ερμηνεύει ο βαρύτονος Diedrich Henschel και αμέσως μετά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας το πω, θα το αναγνωρίσετε αμέσως.

ήταν φυσικά το Yesterday των Beatles, αυτό το αριστουργηματικό τραγούδι που έγραψε ο Paul McCartney το 1965. Επόμενος σταθμός μας, δύο από τα ωραιότερα και μελαγχολικότερα τραγούδια της βρετανικής μουσικής, το κλασικό Flow My Tears του John Dowland, που θα ακούσουμε τη φωνή της Barbara Bonney, θα συναντήσει το Nights in White Satin των Moody Blues.

Ήταν το κλασικό Nights in White Satin των Moody Blues. Και πιο πριν ακούσαμε την Barbara Bonney στον ύμνο της μελαγχολίας του John Dowland, Flow My Tears. Σήμερα θυμίζουμε, συνδυάζουμε κλασική μουσική και κλασικό βρετανικό ροκ. Και πάμε τώρα στο επόμενο δίδυμο, ο Harry Purcell. Είναι ο σημαντικότερος Άγγλος συνθέτης της μπαρόκ εποχής του 17ου αιώνα. Θα ακούσουμε λοιπόν την Christine Σέφερ στο τραγούδι If Music Is The Food Of Love. Και αμέσως μετά, χωρίς να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το γιατί, διαλέξαμε το Angie των Rolling Stones.

Harry Purcell και Mick Jagger. Να ένας μάλλον ασυνήθιστος συνδυασμός και θα συνεχίσουμε με μάλλον έναν. Θα ακούσουμε τον τενόρο Ian Bostridge στο παραδοσιακό Greensleeves σε μια διασκευή για φωνή και πιάνο από τον Benjamin Britten και αμέσως μετά τον Eric Clapton με μια ακουστική κιθάρα να ερμηνεύει τη δική του πασιγνωστή Layla.

Ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» από τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Παναγιώτης Παναγάκης μαζί σας, συνδυάσαμε το πολύ γνωστό παραδοσιακό Greensleeves με την Λέιλα του Eric Clapton. Ως γνωστόν, σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη της βρετανικής μουσικής, έπαιξε η folk παράδοση, ο ποιμενικός χαρακτήρας της αγγλικής υπαίθρου. Επιλέγουμε λοιπόν για τη συνέχεια ένα παραδοσιακό τραγούδι από τις Ευρίδες, το νησιώτικο σύμπλεγμα της Δυτικής Σκωτίας. Το τραγούδι λέγεται «An Airy Sky Love Lilt», ερμηνεύει η σοπράνο Λίζα Μάιλν. Όσο για το τραγούδι που θα ακολουθήσει, δεν έχουμε να πούμε και πολλά. «Wish You Were Here» από τους Pink Floyd, ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που πέρασαν ποτέ από τη ροκ σκηνή.

Ήταν το Wish You Were Here από τους Pink Floyd. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Αφήσαμε για το τέλος τον William Byrd, ίσως τον σημαντικότερο Βρετανό συνθέτη της Αναγέννησης. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Constant Penelope με ερμηνεύτρια την σπουδαία σοπράνο Emma Kirkby και το συγκρότημα Fretwork. Και αμέσως μετά ένα από τα πιο αγαπημένα ροκ τραγούδια όλων των εποχών, Led Zeppelin και Stairway to Heaven, η εκπληκτική φωνή του Robert Plant και η ηλεκτρική κιθάρα του Jimmy Page δεν θα πάψουν ποτέ να μας μαγεύουν. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας και αυτό το βράδυ. Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο, τον ήχο ρύθμισε ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος. Καλή σας νύχτα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένα έργο διαρκώς μεταβαλλόμενων διαθέσεων, οι νυχτερινές φαντασίες του Έλιοτ Κάρτερ αντανακλούν τις φευγαλαίες σκέψεις και τα συναισθήματα που μας γεμίζουν εκείνες τις στιγμές, συνήθως τις μικρές ώρες, όταν όμως ο Μορφέας μας ξεχνά. Φευγαλαία εναλλασσόμενα οράματα, συνειρμοί, ένα έργο ευμετάβλητο και ασαφές όπως πολλές φορές η εσωτερική μας ζωή.

Φίλοι, ακούτε βραδινές αρμονίες και ξεκινήσαμε με το έργο Night Fantasies του Elliot Carter. Ερμήνευσε ο Charles Rosen. Ο Eugène Ysaÿe είναι ασφαλώς γνωστός ως ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες για βιολί και ο μέγιστος βιρτουόζος της εποχής του. Όμως, στην νεότητά του διδάχτηκε και τσέλο, το οποίο αριθμεί αρκετά έργα στο συνολικό όπους του συνθέτη. Η σονάτα του για σόλο τσέλο, γραμμένη την εποχή που γράφτηκαν και οι περίφημες σόλο σονάτες για βιολί, έχει έντονες ομοιότητες με εκείνες και είναι εντυπωσιακή η γνώση του συνθέτη για την τέχνη του έγχορδου αυτού. Οι δυσκολίες εφάμιλες με τις αντίστοιχες των σονατών για βιολί, ίσως και μεγαλύτερες, και γι' αυτό μάλλον παραμένει ακόμα ένα σπάνια παιγμένο έργο. Η σκοτεινή του γοητεία όμως είναι σχεδόν αδύνατο να μη σε συνεπάρει ακόμα και από την πρώτη ακρόαση.

Ακούσαμε τη σονάτα για σόλο τσέλο του Eugène Ysaÿe. Ερμήνευσε ο Έρλινγκ Μπλόνταλ Μπέγκστον. Το 43 απομονωμένος στη ΣΥΠΑ και με την υγεία του να χειροτερεύει, ο συνθέτης μας, ο Μπέλα Μπάρτοκ, δεχόταν τη βοήθεια συνεργατών, φίλων, όπως επίσης και ο εξπάτριετ Ούγγρος Ιόζεφ Σιγκετή. Όταν το φθινόπωρο της χρονιάς αυτής ο συνθέτης ένιωσε κάπως καλύτερα, παρακολούθησε μία ζωντανή συναυλία από τον νεαρό τότε Γεχούντι Μενούχιν, ο οποίος ερμήνευε το δικό του έργο, του Μπάρτοκ δηλαδή, το δεύτερο κονσέρτο. Τότε ο Μπάρτοκ είπε πως δεν πίστευε πως συνθέτης όσο ζει μπορεί να ακούσει ένα έργο του σε αυτό το επίπεδο να ερμηνεύεται. Ο νεαρός βιολιστής δεν έχασε την ευκαιρία και ανέθεσε λοιπόν ένα έργο για βιολί στο συνθέτη, για σόλο βιολί μάλιστα, θεωρώντας πως έτσι θα αποφύγει να κουράσει τον άνθρωπο του οποίου η υγεία ήταν ήδη κλονισμένη. Ο Μπάρτοκ ανέλαβε αρκετά τους επόμενους μήνες ώστε να μπορέσει μέσα στο χειμώνα να ολοκληρώσει τη σονάτα του για σόλο βιολί. Μαζί με το τρίτο του κονσέρτο θα ήταν και το κύκνιο άσμα του.

Ακούσαμε τη σονάτα για σόλο βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ, όπως την ερμήνευσε ο Γεχούντι Μενούχιν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλοι, των βραδινών αρμονιών. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Δορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Then I close my eyes. Καθώς ο Robert Wyatt σίγουρα τραγουδά, ο David Gilmour σε ένα νησί κλείνει τα μάτια και ονειροπολεί. Ηχογραφημένο στο πλωτό σπίτι και στούτιο του Gilmour στον Τάμεση, και αυτή η αίσθηση του νερού που κυματίζει απαλά στα πλευρά του σκάφους διαπερνά το δίσκο, το On an Island είναι εμπνευσμένο από το ακριτικό Καστελόριζο. Απόψε, ο παράξενος ελκυστής συνεχίζει την περιπλάνησή του με ιστορίες της θάλασσας και ήχους υδάτινους, ταξιδεύοντας σε νησιά. Νησιά όμως της μνήμης και των αναμνήσεων. Σαν σύμβολο ή στην συνθήκη ενός ονείρου, το νησί μπορεί να αντιπροσωπεύει τις μεγαλύτερες επιθυμίες μας και τους χειρότερους φόβους. Ένα ποιμηνικό ειδήλιο και έναν εφιάλτη απομόνωσης και απώλειας. Περιτριγυρισμένο από τα υδάτινα τείχη του, ενσωματώνει την έννοια του διαχωρισμού, της απρόσιτης πρόσβασης σε όσους βρίσκονται έξω από αυτό και του περιορισμού σε αυτούς που βρίσκονται μέσα. Η Βρετανίδα τσελίστρια και συνθέτρια Έλι Βίλσον, τον δίσκο της που κυκλοφόρησε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, Memory Islands, νησιά της μνήμης, εξερευνά θέματα χαμένων και κατακαιρματισμένων αναμνήσεων, το πνεύμα του τόπου, μέσα από μακροχρόνια ίχνη του παρελθόντος.

το έργο της Wilson συγχωνεύει την σύγχρονη κλασική, παραδοσιακή και ηλεκτρονική μουσική, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο με απόκοσμη υφή. Στο Unnamed, Unseen ενσωματώνει αποσπάσματα από το βιβλίο του Robert McFarlane Landmarks, με λέξεις για τη φύση που πλέον δεν έχουν θέση στην καθομιλουμένη γλώσσα.

Δέλτα εμπνέεται από τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος και η μνήμη επανενεργοποιούνται όταν κάποιος συνέρχεται από το κόμμα.

στο «By the time I got back», ο παππούς της Wilson ανακαλεί μνήμες από τις εμπειρίες του και χρόνια που χάθηκαν ως ναυτικός στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,

στο Will I Dream ενσωματώνει ένα απόσπασμα από την ταινία επιστημονικής φαντασίας του 84-2010, η χρονιά της παγκόσμιας συμφιλίωσης, τη στιγμή που ο υπολογιστής αντιμετωπίζει την ψηφιακή του θνησιμότητα, όταν όλη η μνήμη διαγράφεται

τον δίσκο Αρχιπέλαγο, ο Βρετανός συνθέτης και παραγωγός Joy Aixon κρύβεται πίσω από μια φανταστική ορχήστρα, την Hidden Orchestra.

ταξιδεύοντας 30 μίλια βορειότερα από το βόρειο άκρο του Isle of Lewis, συλλέγει ηχογραφήσεις πουλιών από το απομακρυσμένο νησί της βόρειας Ρόνα της Σκωτίας στις εξωτικές Ευρύδες, μια ομάδα μικρών νησιών, ένα μικροσκοπικό αρχιπέλαγος γνωστά ως η Επτά.

Ο αρχιπέλαγος της κρυφής ορχήστρας του Joy Aixon ξετυλίγεται τις πρώτες ώρες γύρω από την ανατολή του ήλιου. Μετά από μια άϊπνη νύχτα βρισκόμαστε σε μια παραλία όπου ακούμε τους ήχους της φύσης που ξυπνά, τα κύματα που σκάνε στην ακτή και τα πουλιά που πετούν. Ένας οργανικός και ηλεκτρονικός ηχότοπος που δονείται ήπια.

Οι αναμνήσεις είναι τουλάχιστον περίπλοκες. Μπορούν να μας βαραίνουν τα πέτρες ή να λογίζονται στο θησαυρί μέσα στην άλυτη αμφιθυμία τους. Στο ντεμπούτο άλμπουμ της Ναπολιτάνας Ciro Vitiello, Island of Bouncy Memories, το νησί όπου αναπηδούν οι αναμνήσεις, οι μνήμες παίρνουν μια δυναμική και άπιαστη φύση, τόσο ζωηρή όσο και δύσκολη. Απομακρύνονται όταν τις πλησιάζουμε και βυθίζονται στην ομίχλη του υποσυνείδητου. Τα όνειρα με τη σειρά τους βρίσκουν τη μορφή τους μέσα από την ίδια τη μνήμη. Το Island of Bouncy Memories είναι για την Vitiello ένα μέρος γεμάτο ονειροπολήσεις και υπναγωγικές εντυπώσεις, συνυφασμένο με το αποτύπωμα παιδικών εμπειριών. Ένα κατόφλι μεταξύ της παρηγορητικής αγκαλιάς της νοσταλγίας και της αποδοχής της ενηλικίωσης.

Το άλμπουμ στηρίζεται πάνω σε μια συλλογή από παιδικές ηχογραφήσεις που συγκεντρώθηκαν αρχικά από την Βιτιέλο από αρχιακό υλικό. Εξελίσσοντας αυτά τα πρωτόλια σκίτσα, δημιουργεί μια συνεχή ροή μη αποκρυπτογραφημένων εντυπώσεων. Καταλυτικές στο άλμπουμ οι συνεισφορές από τον τραγουδιστή Ζήμη και τους κιθαρίστες Crybabe και Ατίλιο Νοβελίνο, οι οποίοι διευρύνουν την ηχητική παλέτα καλλιεργώντας θεματικές και ποιητικά σενάρια μέσα από ανταλλαγές προσωπικών εμπειριών, επαναλαμβανόμενων ονείρων και παιδικών αναμνήσεων.

Απόψε, στον παράξενο ελκυστή, ταξιδέψαμε νοερά σε νησιά της μνήμης, της φαντασίας και των αναμνήσεων. Στην έξοδο συναντάμε την prog jazz όσμωση των King Crimson. Πίσω στο 1971, από τον ομώνυμο δίσκο, ακούμε τα Islands. Για τον άνεμο που γίνεται κύμα, την απέραντη γαλήνη, τα νησιά που ενώνουν τα χέρια κοντά στη θάλασσα του ουρανού. Τον ήχο ρύθμισε ο Κώστας Κυριακάκης. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Three.
1: One, two, three, two, two, three.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η Ιταλίδα στο Αλγέρι» του Τζοακίνο Ρασένε. Η πρεμιέρα της νεανικής δίπρακτης όπερας δόθηκε στη Βενετία το 1813. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Κροατίας διευθύνει ο Ενρίκο Ντίντο.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η Ιταλίδα στο Αλιγέρι» του Τζοακίνο Ροσίνι. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Κροατίας διεύθυνε ο Ενρικό Ντίντο. Ακολουθεί στην εκδοχή για φλάουτο και πιάνο το κοντσερτίνο έργο 107 της Γαλλίδας συνθέτριας και πιανίστα Σισίλ Σεμινάντ 1857-1944. Αργότερα η Σεμινάντ επιμελήθηκε την εκδοχή για φλάουτο και ορχήστρα. Τη φλαουτίστα Μαρία Φιλίποβα συνοδεύει η πιανίστα Γεκατερίνα Μιρζάεβ.

Ακούσαμε στην εκδοχή για φλάουτο και πιάνο το κοντσερτίνο έργο 107 της Γαλλίδας συνθέτριας και πιανίστα Σεσίλ Σεμινάτ 1857-1944. Τη φλαουτίστα Μαρία Φιλίπποβα συνόδευσε η πιανίστα Γεκατερίνα Μιρζάεβα. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Content is Rich» για φωνή και σύνολο από Violes da Gamba στα αγγλικά «Concert of Viols» του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη William Byrd. Γεννήθηκε περί το 1540 και πέθανε το 1623. Την υψήφωνο Emma Kirkby συνοδεύει το οργανικό σύνολο Rose Consort of Viols.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Content» της Rich του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη William Byrd. Γεννήθηκε περί το 1540 και πέθανε το 1623. Την υψήφωνο Emma Kirkby συνόδευσε το οργανικό σύνολο Rose Concert of Viols. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη σονάτα για άρπα του Πάουλου Χίντεμιτ. Η σονάτα γράφτηκε το 1939. Η πρώτη εκτέλεση δόθηκε το επόμενο έτος από την Κλέλια Γκάτι Αλντροβάντι. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα. Όχι πολύ γρήγορα, ζωηρά και Lied ihr Freude Hennet πολύ αργά. Ερμηνεύει η Ρίτα Κωνσταντς.

Ακούσαμε τη σονάτα για άρπα του Πάουλ Χίντεμιτ, ερμηνεύσει η Ρίτα Κωνσταντζη. Ακολουθεί η ορχιστρική εκδοχή του έργου υπό τον τίτλο «Vals Noble et Sentimental» του Μωρίς Ραβέλ. Η εκδοχή για πιάνο ατυπώθηκε το 1911, ενώ η ορχιστρική εκδοχή το επόμενο έτος. Τη συμφωνική ορχήστρα του Trondheim διευθύνει ο Άιβιν Οντλάν.

Ακούσαμε την ορχιστρική εκδοχή του έργου υπό τον τίτλο «Vals Noble Sentimental» του Μωρίς Ραφέλ. Τη συμφωνική ορχήστρα του Trondheim διεύθυνε ο Άιβιν Οντλάν. Ακολουθεί το μεγάλο μοτέτο «Dominus Renauit» του Γάλλου συνθέτη και βιολιστή Ζαν Τζοζέφ Ντε Μοντοβίλ, 1711-1772. Σολίστη είναι η ψήφωνο σαν μονοχιός, ο κόντρατενόρος Μάθιου Βουάιτ και ο τενόρος Κόλιν Έινσουορθ. Τη χοροδία δωματίου Τάφελ Μουζίκ και την ορχήστρα Μπαρόκ Τάφελ Μουζίκ διευθύνει ο Ίβαρς Τάουριν.

Ακούσαμε το μεγάλο ποτέ, το Dominus Renouit, του Γάλλου συνθέτη και βιολιστή Jean-Joseph de Mondeville, 1711-1772. Σολίστη ήταν η ψήφωνος σαν μονογιός, ο κόντρατενόρος Matthew White και ο τενόρος Colin Ainsworth. Τη χοροδία δωματίου Tafel Music και την ορχήστρα Baroque Tafel Music διεύθυνε ο Ivar Staurinz. Ακολουθεί το κουαρτέτο εγχόρδων, αριθμός 14, έργο 131 του Ludwig van Beethoven. Ένα έργο ασυνήθιστα μεγάλης διάρκειας σε 7 μέρη, γραμμένο την περίοδο 1825-26. Τα 7 μέρη εκτελούνται δίχως διακοπή. Πρώτο μέρος, Adagio Manon Tropo e Molto Espressivo. Δεύτερο μέρος, Allegro Molto Vivace. Τρίτο μέρος, Allegro Moderato. Τέταρτο μέρος, Andante Manon Tropo e Molto Cantabile, Più Mosso, Andante Moderato e Lusinghiero, Adagio, Allegretto, Adagio Manon Tropo e Semplice Allegretto. Πέμπτο μέρος, Presto. Έκτο μέρος, Adagio, Quasi un poco Andante. Έβδομο μέρος, Allegro. Ερμηνεύει το δανέζικο κουαρτέτο εγχόρδων.

Ακούσαμε το κουάρτο των χόρδων αριθμός 14, έργο 131 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ερμήνευσε το δανέζικο κουάρτο των χόρδων. Ακολουθεί το lead Auf der Brücke, Deutsch 853 του Franz Schubert, πάνω σε ποιήση του Ernst Conrad Friedrich Schulze. Τον βαρύτονο Julian Van Mellaerts συνοδεύει ο πιανίστας Ian Tin.